cerro, que haya buena.

Son muchas las cosas que me han fascinado.

Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Σε Φατιματά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Ακούτε Κόσμο.

90,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία, εν μέσω της δυσμενούς γεωπολιτικής συγκυρίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστούν σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στις 6 το απόγευμα ο Ρούμπιο θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην Πνίκα, με αναφορές μεταξύ άλλων στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και στην αναγέννηση του δυτικού πνεύματος σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Επιστολή προς το Ρούμπιο απέστειλε το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο, με την οποία καλεί την Ουάσιγκτον να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Μεντενέα στο Σπλιτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Οι αποζημιώσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών, με στόχο την καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στο μεταξύ αναστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παγώνουν οι πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φόρο διαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους που ηγούνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στα ίχνη μεγάλου κυκλώματος διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων βρίσκονται οι αρχές μετά την κατάσχεση 7,5 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Έγιναν 4 συλλήψεις, η ζημιά για το δημόσιο εκτιμάται σε 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Reuters ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Η Σαουδική Αραβία. Να ρίξουμε μια ματιά λοιπόν στο καιρό. Γενικά έθριο σήμερα σε όλη τη χώρα. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 18 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 7, τηλεοπτικών στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Στο Art News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια και επίσης μέσω διαδικτύου μπορείτε να μας ακούτε από το Art Echo, από το artnews.gr και από το art.gr. Πέστα.
2: Πολύ ωραία. Πού πάτε όλοι.
0: Πού πάνε?
2: Δεν ξέρω.
0: Γιατί?
2: Μάλλον φύγανε νωρίς για να αποφύγουν την κίνηση.
0: Γιατί βρήκες κίνηση? Εγώ μηδέν.
2: Αριστερή από την ίδια περιοχή ερχόμαστε.
0: Όχι.
2: Από κέντρο δεν περνάω.
0: Από τη δική μου μηδέν όμως.
2: Από κέντρο δεν περνάω.
0: Είχα φύγει όλοι και είχα κατέβει στο κέντρο. Γι' αυτό τους βρήκες εσύ, ενώ εγώ όχι.
2: Όχι, Διονύση, μου φύγανε το πρωί άνθρωποι νωρίς επειδή διασχίζουν το κέντρο και το κέντρο θα είναι κλειστό σήμερα να πάνε στις δουλειές νωρίτερα.
0: Γιατί θα είναι κλειστό?
2: Αφού είναι ο Μάρκο Ρούμπιο εδώ.
0: Ο?
2: Μάρκο.
0: Ρούμπιο.
2: Ε.
0: Να σου πω. Ε. Όλο στην ειδησιογραφία είσαι, ρε.
2: Ρε, εσύ, Διονύση,
0: δεν είναι. Φωτιά στην ειδησιογραφία
2: εγώ
0: με το καλημέρα.
2: Δεν είναι κακίνηση. Πού να βρει μάνα μου από το
0: Μάρκο. Φοβερό είναι αυτό με σένα.
2: Αχ, δεν μπορώ.
0: Έχεις μαγνήτη ειδήσεων.
2: Έχω εγώ.
0: Ναι, ρε.
2: Είμαι γεννημένη γι' αυτό.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης Πρέντες ρυθμίζει τον ήχο. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Κατερίνα Σαρέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στην τροφιά σας μέχρι τις 8.
2: Να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις.
2: Η Αμερικανική Πρεσβεία.
0: Είναι κατάφωτη.
2: Δεν είναι ακριβώς. Δεν είναι μόνο κατάφωτη.
0: Ναι.
2: Είναι απ' έξω
0: ναι.
2: τα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας.
0: Ναι.
2: Επειδή έχουν καλεσμένο μουσαφίρι και εγώ, όταν ας πούμε έχουμε γιορτή στο σπίτι, δεν ανοίγατε, δεν ανάβατε τα φώτα της βεράντας.
0: Όταν έρχεται ο υπουργός εξωτερικών εκειμενή στην πρεσβεία.
2: Πολλές φορές. Και τώρα έχουν φτιάξει καινούριο κτίριο.
0: Ναι, καινούργια πτέρυγα.
2: Βέβαια.
0: Είχε φτιάξει ο Μπέρνς, ποιος την είχε φτιάξει, ναι.
2: Ποιος Μπέρνς, παιδάκι μου.
0: Ένας.
2: Ποιος Μπέρνς, μάλλον.
0: Ο προηγούμενος.
2: Ο προηγούμενος. Ο Τσούνης ήταν ο προηγούμενος.
0: Όχι πριν από τον Τσούνη. Την πτέρυγα δεν την είχε κάνει Τσούνη, την είχε κάνει πριν τον.
2: Ο τέτοιο ήταν, ο Πάιατ ήταν πριν.
0: Ο Πάιατ ήταν, μπράβο, ναι, ο Πάιατ, ωραίο ο Πάιατ.
2: Ο Μπέρνς ήταν όταν ήμασταν μικροί, πηγαίναμε σχολείο.
0: Ναι.
2: Που λέει ο λόγο.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Αυτό δεν έβαλε κανένα λιθαράκι, κανένα τούβλο.
2: Πολύ
0: κάτι.
2: Παλιό αυτό.
0: Ναι.
2: Αλλά είχε όμω, είχαν για πια πολύ καιρό.
0: Μάλιστα.
2: Στην τέτοια. Αλλά τώρα
0: και γιατί
2: το...
0: μένει εκεί και δεν μένει σε κανένα από τα ξενοδοχεία που έχουμε τόσο ωραία ξενοδοχεία.
2: Γιατί έχει πολύ ασφάλεια στην Αμερικανική Πρεσβεία.
0: Α, γι' αυτό.
2: Αν θα ήθελε, παιδί μου, σου λέγε πρέπει να.
0: Είδατε που σα λέω εγώ τώρα. Είναι μέσα στην ενημέρωση, ρε παιδί μου, σερέτη.
2: Θα σου πω, θα σου πω κι άλλα. Αλλά δεν θα πω τώρα.
0: Όχι.
2: Σε λίγο, σε λίγο. Γιατί τώρα πρέπει να πούμε τα βασικά.
0: Γιορτάζει ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σεριανός, η Σεριανή, ο Σεριανόπουλος, όχι. Ο Σέργιος και η Σεργία. Ο Σεριανόπουλος το είπα εγώ έτσι, μου ήρθε. Κολούσε με το Σεριανό, Σεριανή, Σέργιο, Σεργία. Και είπε και Σεριανόπουλος. Καταλαβες. Ως όνομα, το ξέρω ρε παιδί μου. Απλά λέω.
2: Δεν υπάρχει όνομα.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο όνομα. Ναι. Όχι. Αλλά είναι αυτά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Καταλαβες.
2: Ναι.
0: Χρόνια πολλά σε όποιον έχει αυτά τα ονόματα. Το μόνο που, που ξέρω, ας πούμε. Εντάξει, Πολυχρόνη ξέρω. Βάκχο.
2: Ναι.
0: Ωραίο. Θεός. Οι βακχικές γιορτές.
2: Κάτσε σου φτιάξει.
0: Με τα σταφύλια, τα κρασιά, τα ανάκλυντρα, τα αποδέλυπα. Κλπ. Ναι, αυτό. Είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου. Είναι Παγκόσμια ημέρα βάμβακος. Καλό το βαμβάκι. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία και ημέρα της εργασίας στην Αυστραλία.
2: Ναι.
0: Αυτό.
2: Ξέρεις ότι κάποιοι δεν μπορούν να αγγίξουν το βαμβάκι, να τριχιάζουν.
0: Ναι. Τι φοράνε, συνθετικά ή άλλα.
2: Όχι, ρε, το βαμβάκι το κανονικό λέω. Δεν λέω για το.
0: Όχι, είναι και, εγώ έχω γνωρίσει άνθρωπο που δεν μπορεί να φορέσει το βαμβακιαρό.
2: Άλλο αυτό, ρε.
0: Είχε μεγάλο πρόβλημα.
2: Άλλο αυτό είναι αλλεργία που έχει.
0: Ναι, τέτοια. Τι θα φορέσει.
2: Δεν λέω για αλλεργία.
0: Για τα περισσότερα
2: σου λέω, πα να το πιάσει. Ναι. Να πιάσει το βαμβάκι και να τριχιάζουν.
0: Ναι.
2: Αυτό λέω.
0: Κρίμα. Είναι ωραίο να το πιάνει το βαμβάκι.
2: Ναι, για σένα.
0: Ωραία αίσθηση.
2: Εκείνου όχι.
0: Εγώ έχω κάνει και μπλονζόν σε βαμβάκι. Ωραίο. Ναι.
2: Αχ, τι κρίμα να μην υπάρχουν κινητά τότε.
0: Ωραία,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ναι. Τέτοια πράγματα.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα που είναι 7 Οκτωβρίου, είναι μια μαύρη επέτειος καταρχήν. Μαύρη όμως, κατάμαυρη επέτειος. Για κάποιους. Για κάποιους άλλους. Ναι, για κάποιους άλλους είναι μέρα χαράς.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, μια σφαγή που έγινε από την Χαμάς εναντίον Εβραίων. Για κάποιους είναι μέρα χαράς.
0: Αντίον Ισραηλινών.
2: Ναι. Ισραηλινών. Εβραίων το θρησκευμα, ναι.
0: Πέρασαν κιόλας 3 χρόνια.
2: Ναι.
0: 3 χρόνια τα οποία είναι γεμάτα πόλεμο. Γεμάτα αίμα, γεμάτα δυστυχία. Όλα όμως με ένα ξεκίνημα, μια αφετηρία. Όπως συχνά πυκνά λέμε και για άλλες έτσι μάχες που γίνονται και πολέμους και πηγές δυστυχίας. Η αφετηρία ήταν αυτή. Θα πει κάποιος, μα η αφετηρία είναι προαιώνια, πάει βαθιά στον χρόνο και το κράτος και το ένα και το άλλο και ο σιωνισμός και τρέχα γύρευε. Η αφετηρία για αυτό που ζούμε τα τελευταία 3 χρόνια ήταν η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Και από τη λωρίδα της Γάζας και εκτός λωρίδας της Γάζας, με σύμβαση στις δυνάμεις αυτού του άξονα που κάποιοι έχουν ονομάσει του κακού, κάποιοι άλλοι λένε του Ιράν, κάποιοι άλλοι λένε του οποιοδήποτε, δεν έχει σημασία το πώς το βαφτίζει και το ονομάζει ο καθένας. Με όλες τις δυνάμεις αυτός ο άξονας, εν πάση περιπτώσει, επιτέθηκε στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 2023.
2: Με 1.200 νεκρούς, εκατοντάδες ομήρους, 240 λένε, από αυτούς κάποιοι δεν γύρισαν ποτέ στο σπίτι τους.
0: Ναι.
2: Δεν γύρισαν εννοώ ζωντανοί.
0: Έτσι. Ναι, γύρισαν κομμάτια.
2: Έγινε σύρια. Ναι, έγινε σύρια. Ναι. Υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια.
0: Ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο επέστρεφαν τους ομήρους ήταν χαρακτηριστικός για την νοοτροπία ή, εν πάση περιπτώσει, τις όποιες αρχές εντός ή εκτός εισαγωγικών πρεσβεύουν.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Κατά τα λοιπά, το 1571 ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αούστρια καταστρέφει στην άφπακτο το τουρκικό του Σουλτάνου Σελίμ το Βίτα, Σελίμ Μπέι του Βίτα, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας σκοτώνεται ο ναύαρχος των τουρκικών δυνάμεων Άλι Πασά. Είναι η ναυμαχία της ναυπάκτου με
2: βέβαια,
0: το όνομα.
2: Βέβαια.
0: Ναι. Από τις σημαντικότερες για την ευρωπαϊκή ιστορία.
2: Πολύ σημαντική, όντως. Το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, διευθυντής ήταν ο Θεόκλητος Φαρμακίδης.
0: Το 1955 ο Άλαν Γκίνσμπεργκ διαβάζει το ποίημά του «Το ουρλιαχτό» σε βραδιά ποίηση στο Σαν Φραντζίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat.
2: Κοίταν το μάτι του Θωρού. Πω, πω, πω, πω. Όχι, δεν είπε αυτά.
0: Δεν έλεγε τέτοιο.
2: Αλλά και ο ποιητής φανφάρας έχει μείνει στην ιστορία.
0: Όχι ότι ξέρω το ουρλιαχτό αυτό, αλλά λέμε.
2: Ναι, αλλά τον ποιητή φανφάρα το ξέρει.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Ε?
0: Ναι.
2: Πω, πω. Λοιπόν. Γιατί εγώ δεν έχω γίνει viral.
0: Εσύ δεν έχεις κάνει στιχάκια και δεν έχεις καρώσει.
2: Για πλάκα.
0: Για πλάκα.
2: Για τον Γκίνσμπεργκ μπορώ να σου γράψω. Λοιπόν, το 1979 αεροπλάνο DC-8 της Swiss Air που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη Πεκίνου βγαίνει εκτός του αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Από τους 156 επιβάτες δυστυχώς έχουμε 14 νεκρούς.
0: Το 2015, με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή σαν σήμερα. Σύσσωμη καταψηφίζει η αντιπολίτευση, αρνητική ψήφο δίνουν 144 βουλευτές, Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή, Δημοκρατική Συμπαράταξη, ΠΑΣΟΚ, Δημάρτη τότε, ΚΟΚΟΕ, Ποτάμι και Ένωση Κεντρώων.
2: Το 2020 εκδίδεται μια ιστορική απόφαση. Εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή κρίνεται ο τριμελές εφετείο κακουργημάτων, ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα Γιώργος Ρουπακιάς.
0: Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1885 ο Νίλς Μπορ, Δανός φυσικός, βραβεύτηκε με Νόμπελ το 1922 για τη μελέτη του στην κβαντική θεωρία. Θεωρία κβαντική υπάρχει. Κβαντική μηχανική υπάρχει. Άλλα κβαντικά δεν υπάρχουν.
2: Ναι.
0: Το 1952 γεννιόταν ο Βλάντιμιρ Πούτιν, Ρώσος πολιτικός. Πρώην πράκτορας της KGB. Βρίσκεται στο διεθνές προσκήνιο είτε ως πρόεδρος ή ο πρωθυπουργός της Ρωσίας.
2: Ανάλογα τι θέλει και ο ίδιος.
0: Κάνει αλλαγές με τον Μετβέντεφ. Από το 2000, 26 χρόνια, χάρη στην αγάπη του λαού του, θεωρείται ότι ξανάδωσε το χαμένο γόητρο από ποιον θεωρείται. Ότι ξανά δώσει το χαμένο γόητρο στη χώρα του μετά την κατάρρευση
2: της Σοβιετικής Ένωσης.
0: Από τον ίδιο.
2: Ναι.
0: Ναι, γιατί το διαβάζω τόσο σαν σήμερα.
2: Ναι.
0: Και σήμερα έχει γενέθλια και ο κύριος Νίκος Δένδιας.
2: Χρόνια πολλά, κύριε Δένδια.
0: Έλληνας πολιτικός, υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και άμυνας. Δεν είναι μόνο εξωτερικών, και άμυνας.
2: Δεν είναι ενημερωμένο.
0: Δεν είναι ενημερωμένο. Ναι.
2: Σαν σήμερα χάσαμε τον Έντγκαρ Αλάν Πόε, συγγραφέας, ποιητής, συνάδελφος κτλ. Το 1849. Το 2026 ο Πούτιν δίνει εντολή ξεκάθαρα και δολοφονείται η Άννα Πολιτόφσκα για δημοσιογράφος Ρωσίδα και δινή επικριτριά του.
0: Εσύ δινή, που ξέρεις όμως, ότι έδωσε εντολή ο ίδιος.
2: Τώρα έχουν γίνει τόσες έρευνες.
0: Mm-hmm.
2: Και σαν σήμερα πεθαίνει ο Γιώργος Αμερικάνος το 2013, σπουδαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας, καλωθυσφαιριστής ρε παιδιά, μπασκετμπολίστας που αγωνίστηκε με την ΑΕΚ στις μέρες της δόξας της. Τώρα, ήθελα να σου πω που είπες Πούτιν. ότι έχει γενέθλια. Mm-hmm. Έλεγε χτες ο Αντώνης Σαμαράς, που συμμετείχε σε μια ημερίδα. Ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Ναι, ναι.
2: Του ζήτησαν από αυτή την ημερίδα, το Βήμα την έκανε τέλος πάντων, και του ζήτησαν να θυμηθεί κάποια γεγονότα κατά τη διάρκεια της πορείας του, της πολιτικής. Σαν παραπολιτικά, σαν παρατέτοια. Και έλεγε λοιπόν ότι όταν κλείνανε κάτι προαπαιτούμενα, που περίμενε ο Στουρνάρας να κλείσουν 62 προαπαιτούμενα, νομίζω, για να πάρει το αεροπλάνο να φύγει να πάει
0: στις
2: Βρυξέλλες, έλειπε ένα. Γιατί δεν είχε βάλει μια υπογραφή ένας υπάλληλος ενός υπουργείου, υψηλόβαθμος όμως υπάλληλος. Ήταν βράδυ, αργά όμως, πολύ αργά, ξέρω εγώ, μετά τις 12. Και συνειδητοποιούν ότι τους λείπει μια υπογραφή και λέει: «Μάλιστα, θα πάρω εγώ. Θα τον πάρω εγώ.
0: Τον υπάλληλο».
2: Ναι, ναι. Και τον παίρνει τηλέφωνο. Ναι. Και του λέει: «Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, πρωθυπουργός. Σας τηλεφωνώ γιατί δεν έχετε υπογράψει ένα πολύ σημαντικό έγγραφο». Του λέει: «Καλά», του λέει, κοιμόταν ο άνθρωπος. Και του λέει: «Καλά, και εγώ είμαι Βλαντιμίρ Πούτιν». Και του κλείνει το τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
2: Του ξαναπαίρνει τηλέφωνο. Του λέει: «Σας παρακαλώ πολύ, πραγματικά είμαι ο πρωθυπουργός, τώρα διήγηση του κ. Σαμαρά. Ο πρωθυπουργός και σας παίρνω τηλέφωνο γιατί πρέπει να υπογράψετε». «Έλα, σε παρακαλώ», του λέει, «βραδιάτικα, και εγώ Πούτριν σου είπα είμαι». Χράκ και του ξανακλείνει το τηλέφωνο. Στείλανε λοιπόν στο σπίτι του υπαλλήλου αστυνομικούς, ας πούμε, με μηχανές και τέτοια, να τον πάρουν, να τον πάνε γρήγορα στο Μαξίμου γιατί 6 το πρωί πετούσε ο Στουρνάρας.
0: Ναι.
2: Και τον πήρε και φτάνει στο Μαξίμου. Κάποια στιγμή τον φωνάζουν, είναι ο Σαμαράς εκεί και του λέει: «Είδες, Βλαδίμηρε, που εγώ σε έπαιρνα τηλέφωνο. Σε παρακαλώ, μπορείς να βάζεις μια υπογραφή». Άκου τώρα από έναν άνθρωπο να ασχολεί. Από έναν άνθρωπο να εξαρτάται να κλείσουν τώρα. Δύσκολες εποχές. Περάσαμε.
0: Αυτός ο υπάλληλος τι κάνει?
2: Καλά τώρα. Είναι.
0: Καλά είναι, εντάξει.
2: Καλά είναι.
0: Άμα είναι καλά, αυτό έχει σημασία.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή. Με 11 βαθμούς στην Ξάνθη. Καλημέρα στην Κυριακή στην Καλαμάτα, 15 βαθμούς. 11 είχε και εδώ όταν ξεκίναγα. Εδώ δεν ξέρω τι κάνει. Στα νότια τα δικά σου. Στα βόρεια τα δικά μου είχε 11. Καλημέρα
2: και
0: στη Μέρη στο Ανόβερο που έχουν παραπάνω από ό,τι είχα εγώ. 14 στο Ανόβερο. Βρε Διονύσιο, ο Μπέρνς ήταν επί Κλίντον τότε που κυνηγούσαν την 17 Νοέμβρη.
2: Σε ευχαριστώ.
0: Ναι.
2: Με αυτό και αυτό το πατήμα.
0: Παιδί μου και γέρασα, πού τον θυμήθηκες? Μου έρχονται ονόματα.
2: Του έρχονται κάθε
0: έτσι.
2: Ονόματα, τα λέει, καταλάβατε.
0: Ναι, αυτόν κάνω.
2: Τα γόρι μου, έτσι είναι. Έτσι είναι τα γόρι μου. Λοιπόν,
0: αφού ξέρετε τώρα, με τα ονόματα δεν τα πάω καλά.
2: Κατά τη διάρκεια τη νύχτα, ο Λιονέλ Μέση έπαιξε τον τελευταίο του αγώνα με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής.
0: Τι λες?
2: Ναι.
0: Σημαντικό.
2: Πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια. Για το χώρο του ποδοσφαίρου είναι κορυφαία είδη.
2: Δεν σταματάει να παίζει. Σταματάει να παίζει με την Εθνική Αργεντινή όμως.
0: Ναι.
2: Και ήταν πάρα πολύ συγκινημένος. Εμένα μου ξέρεις τι μου άρεσε από όλο αυτό.
0: Όχι.
2: Με συγκίνησε. Αυτό που κάνανε οι εργαζόμενοι στο μετρό στην Αργεντινή. Γεμίσαν όλες τις θέσεις με φανέλες του Μέση. Γιατί εντάξει, το νέο του έχουν λατρεία. Είναι ο δεύτερος πιο αγαπημένος.
0: Μετά τον Μαραντόνα.
2: Όχι.
0: Τι?
2: Στην Αργεντινή, εκτός από το ποδόσφαιρο και τα λοιπά.
0: Α,
2: ναι.
0: Εγώ λέω από το ποδόσφαιρο.
2: Ίνδαλμα, που ο Σένα.
0: Ο Σένα.
2: Και ο Σένα.
0: Ναι. Δεν είναι ο Μαραντόνα.
2: Κοίταξε να δεις. Ο Σένα είναι πιο λατρεμένος.
0: Ναι.
2: Εδώ βαφτίζαν τα παιδιά τους, έτσι.
0: Ναι.
2: Πολλά παιδιά τα λένε με
0: ουσία. Μάλιστα. Εγώ θα περίμενα τον Μαραντόνα, διότι είναι
2: Μαραντόνα δεν τα βγάζουν.
0: Επειδή είναι πιο λαοφιλούς, ρε παιδί μου, αθλήματος.
2: Ήταν και η πορεία του όμως, νομίζω. Ναι, συνέχεια που ήταν. Εντάξει. Ο Μαραντόνα για μένα ήταν πιο σπουδαίος.
0: Ο Ντιέγκο, το χέρι του Θεού κτλ. Καλημέρα κύριε Σολομώντα. Καλό δρόμο να έχετε. Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, 12 βαθμούς. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, στον κύριο Παπαγιώργη και στον Τέρι.
2: Ναι.
0: Αυτόν τον υπάλληλο τον έστειλα να βρει τον Πούτιν. Κανονικά, γι' αυτό ρώτησα εγώ τι έκανε. Αν ξέρουμε τη συνέχεια του, και λέει η Κατέρινα, καλά είναι.
2: Εντάξει,
0: κανονικά όμως, ναι, θα έπρεπε να έχει κάποια εξέλιξη τέτοια, ας το πούμε έτσι.
2: Ναι. Κατά τα λοιπά πάντως, επειδή τώρα άκουσα όλο τον κύριο Σαμαρά, πολύ μαυρίλα, ρε φίλε.
0: Καλά.
2: Όχι, όχι, αλήθεια. Πολύ μαυρίλα. Δηλαδή, βλέπω, όταν είσαι. Και είσαι και πολιτικός.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είσαι ένας πολίτης που πάει στη δουλειά του, γυρίζει κτλ. Αλλά είσαι, έχεις διατελέσει και πρωθυπουργός της χώρας κτλ. Και ξαφνικά βγαίνεις και λέει: «Δεν βλέπω πουθενά χαμογελαστά πρόσωπα. Δεν βλέπω τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει ελπίδα». Μάλλον κάτι δεν βλέπεις σωστά.
0: Όχι, μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα.
2: Όχι, μπορεί να είναι. Εντάξει τώρα.
0: Μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί να είναι όλα μαύρα.
2: Οι πολιτικοί είναι για να δίνουν ελπίδα, δεν είναι για να δίνουν.
0: Όχι, μπορεί να είναι και για να κάποιος αυτό το θεωρεί πράξη ειλικρίνειας, διότι καταγράφει την πραγματικότητα. Πέρα από τα φτιασιδώματα, τα ακούω.
2: Πω, τι είπες. Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει αυτό που είπες.
0: Τα φτιασιδώματα της καθεστικής τάξης.
2: Αχ.
0: Καλό. Καλό, σ' αρέσει.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Λέω και κάτι τέτοιο εκτός από ονόματα. 9 βαθμούς έχει στη Σπάρτη, κυρίες και κύριοι. Μας στέλνει και πιστήρια ο φίλος μας ο κύριος Γιάννης. Κυρία Χριστίνα, δεν το γνωρίζουμε. Μας έχετε ξαναρωτήσει. Δεν το γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Δεν είναι κάτι που γνωρίζουμε. Αν το γνωρίζαμε, θα σας απαντούσαμε.
2: Να ξαναπώ κάτι τώρα για το ποδόσφαιρο. Ναι. Γιατί και ο Ρονάλντο είναι ένας μεγάλος παίκτης.
0: Ναι.
2: Έτσι. Αλλά ρε παιδί μου. Είναι κομπλεξικό το παλικάρι.
0: Ο Σένα λέει ήταν Βραζιλιάνος, λέει ο Στάθης.
2: Ναι, αλλά το Σένα τον αγαπάει και στην Αργεντινή πάρα πολύ. Και δίνουν τα ονόματα στο παιδιά τους.
0: Άρτον. Πώς τον λένε.
2: Άιρτον.
0: Ε?
2: Ναι, Άιρτον.
0: Άιρτον.
2: Άιρτον. Τέλος πάντων, ο Ρονάλντο λοιπόν που λες.
0: Ναι.
2: Το παιδί έχει πρόβλημα.
0: Γιατί έχει πρόβλημα.
2: Έχει κόμπλεξ.
0: Γιατί παιδί μου το λες αυτό.
2: Καταρχήν. Εντάξει, ζήτησε συγγνώμη που έφυγε από, από τον πάγκο και δεν ξέρω εγώ τι, από την Εθνική Πορτογαλία και τώρα ξαναγυρίζει και δεν ξέρω εγώ τι. Διάλεξε τη μέρα που αποχαιρετούσε ο Μέση. Άι, παιδάκι.
0: Έλα μωρή τώρα που το έκανε γι' αυτό.
2: Έλα, ξεκάθαρα.
0: Έλα μωρή τώρα.
2: Γιονύση, ξεκάθαρα.
0: Έλα μωρή, μην βάζεις προθέσεις τώρα επειδή.
2: Γιονύση, ξεκάθαρα το παιδί έχει πρόβλημα με το Μέση.
0: Στο σενά. Έλα μωρή τώρα. Σιγά να μην
2: τώρα.
0: Έχει πρόβλημα με το Μέση.
2: Κλάψε. Έτσι δεν λέγαμε.
0: Σιγά να μην. Όχι, έτσι θα έλεγε εσύ. Εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα στον κόσμο.
2: Πού?
0: Εγώ δεν του έλεγα.
2: Όταν παίζαμε με την Εθνική Πορτογαλία.
0: Εγώ δεν έλεγα ποτέ κλάψε.
2: Στο Euro. Πάσε, τι λέει.
0: Ποτέ. Εγώ δεν έχω πει τέτοια πράγματα.
2: Και
0: ποτέ.
2: Λίγα λέω.
0: Ποτέ.
2: Εσύ
0: μην τα βάζεις στο στόμα μου.
2: Δεν πειράζει. Ναι. Δεν πειράζει.
0: Πολύ ωραία.
2: Εσύ.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Ναι. Α, καλέ τον καιρό δεν είπα. Βρε Διονύς, πιαστήκαμε με την κουβέντα.
0: Καλέ, ναι. Εσύ που ήθελες.
2: Είναι τα γενέθλια του Πούτιν που με.
0: Πεις για το Σαμαρά.
2: Γιατί δεν είναι ωραία, σα λέω ιστορίες.
0: Ναι, πώς δεν είναι.
2: Λοιπόν, σήμερα. Θα έχει λιακάδες. Η ορατότητα μόνο στα κεντρικά και βόρεια πυρωτικά και στο Ιόνιο θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τώρα το πρωί. Θερμοκρασίες από 3 μέχρι 23. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι ωραίο αυτό. Στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 6 έως 26. Από 8 έως 25 στην Ήπειρο. Από 6 έως 25 στη Στερεά και την Πελοπόννησο. Στα νησιά του Ιωνίου από 12 έως 25. Στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο 12 με 25 και επίσης. 16 με 23 Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 24 και στην Κρήτη από 11 έως 25. Εδώ στην Αττική θα έχει λιακάδα, δεν θα φυσάει, η θερμοκρασία θα είναι από 16 έως 26, είναι ωραία μέρα για ομιλία στην Πνίκα. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχει λιακάδα και λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Δεν θα φυσάει και εδώ και εκεί πέρα. Ορατότητα περιορισμένη τώρα το πρωί. Η θερμοκρασία από 16 έως 23.
0: Θα τα πούμε και μετά. Αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες ρίχνουν πάρα πολύ μεγάλο βάρος σε αυτήν την ομιλία που θα εκφωνήσει από την Πνίκα ο Μάρκο
2: Ρούμπιο.
0: Λοιπόν, δίνουν πάρα πολύ μεγάλο βάρος γιατί θεωρούν ότι θα είναι μία. Επαναθεμελίωση των σχέσεων της Δύσης με βάση τις αξίες της Δύσης οι οποίες κατά τους Αμερικανούς τις έχουμε χάσει εμείς εμπολείς οι Ευρωπαίοι.
2: Ναι.
0: Οι Ευρωπαίοι τις έχουμε χάσει, τις έχουμε ξεχάσει.
2: Ναι.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό για το ότι θεωρούν ότι έχουμε χάσει τις βάσεις μας η χθεσινή ανάρτηση του Τραμπ για τα όσα γίνονται στη Γαλλία. Όπου βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι η Γαλλία δέχεται επίθεση από Ισλαμιστές. Ότι οι Ισλαμιστές θέλουν να αναλάβουν τα ηνία της Γαλλίας. Αυτό γίνεται με τα επεισόδια κτλ.
2: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ομιλία, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, αυτή η ομιλία, τουλάχιστον οι Αμερικανοί, η αμερικανική τάξη, εν πάση περιπτώσει, επενδύει πάρα πολλά σε αυτήν την ομιλία του Ρούμπιο. Από χθες σας λέγαμε ότι ο Ρούμπιο, εν αντιθέσει με τον J.D. Vance, είναι της άποψης της σύσφιξης των σχέσεων με την Ευρώπη και όχι της διάλυσής τους όπως ο Vance, ο οποίος θεωρεί την Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει, ένα νεκρό πράγμα.
2: Θα τα πούμε όλα όμως στη συνέχεια όμως, πιο αναλυτικά γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους.
0: Και επειδή με είχες πιάσει τα παραπολιτικά, ήθελα να σε ρωτήσω για εκείνον εκεί με τα καθαρά χέρια. Έχω δει μια αφίσα του στον δρόμο.
2: Θα σου
0: τον
2: πω,
0: πρόεδρο
2: θα σου
0: του
2: πω.
0: Λάος.
2: Τώρα, ρε, Διονύση, όλα τώρα.
0: Μετά να μου πεις, ναι, τον Καμπούρη.
2: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων. Στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Παρεμβάσεις 95 εκατομμύριων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφή της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό έξω κοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. 17 νεκροί σε ένοπλη επίθεση, μεταξύ των οποίων 12 στρατιώτες και 5 μεταλλουργοί, χάσαν τη ζωή τους σε επίθεση που φέρεται να πραγματοποίησαν μέλη ένοπλης συμμορίας στην πολιτεία Ζαμφορά. Και ο καιρός θρίωσε ως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα και πάλι.
0: Στο RTS Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που λέει από Σέρας με 9 βαθμούς. Ο κύριος Σαμαράς δεν ακούει την εκπομπή σας, γι' αυτό δεν βλέπει χαρούμενα πρόσωπα. Καταλαβες.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα που μας πληροφορεί ότι βγήκαν τα παπλωματάκια.
1: Ωραία, τι
0: καλημέρα στον Γιώργο που μας στέλνει ηχητικό μήνυμα. Δεν θα το ακούσουμε τώρα γιατί δεν μπορούμε να το ακούσουμε.
1: Να σου πω κάτι. Έχουν τρελαθεί όλοι με τα παπλωματίνια.
0: Ναι. Τι
1: όλοι, οι περισσότεροι τα έχουν βγάλει πια. Τα παπλωματίνια.
0: Έχω πάλι όχι.
1: Τραβιέται το βράδυ. Τραβιέται. Εντάξει, τη μέρα μπορεί να έχει ζέστη, παιδί μου, κάποιες ώρες, αλλά.
0: Παιδί μου, χθες βγήκα κάποια στιγμή το μεσημέρι.
1: Ναι, αυτό που βγήκαμε έξω το μεσημέρι.
0: Λιώνεις, παιδί μου.
1: Ναι, έχει ζέστα.
0: Λιώνεις.
1: Εντάξει και εσύ.
0: Κάθε υπερβολή. Λίγο.
1: Ναι,
0: λίγο κάθε υπερβολή. Αλλά είχε ζέστη, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Ναι, έστρασε. Ο υδρότας.
1: Καλά και εσύ.
0: Ρε, ο υδρότας από το κούτελο.
1: Με λίγο υπερβάλλεις.
0: Όχι, καθόλου.
1: Έλα,
0: λέω, επειδή περπάτησα λίγο.
1: Τόσο δούλη.
0: Όχι, όχι, περπάτησα λίγο και είπε. Ρε, ο υδρότας.
1: Εντάξει.
0: Ναι, έστρασε. Λοιπόν. Τι έχουμε. Ακούστε να δείτε. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε από τα μέτωπα καταρχήν.
1: Πάμε, μέτωπα.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Έχουμε. Αυτή την ώρα, επίθεση των Χούθη κατά της πόλης της Ιεμένης, όπου έχει την έδρα της η κυβέρνηση νόμιμη, διεθνώς αναγνωρισμένη.
1: Αυτή
0: που, πώς το λένε...
1: Αυτή που έχουν κυβέρνηση στη Ιεμένη.
0: Που αναγνωρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και υποστηρίζεται βασικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Λοιπόν, επιτίθεται εναντίον αυτήνης.
1: Ναι.
0: Αφού προηγουμένως είχε επιτεθεί και σε άλλο σημείο, αλλά εκεί αναχαιτίστηκαν οι πύραυλοι των Χούθη.
1: Ωραία.
0: Ένα το κρατούμενο που έχουμε. Δεύτερο, ναι. Αυτή την ώρα που μιλάμε, πέφτουν πύραυλοι στο Κίεβο.
1: Ναι.
0: Είχε προειδοποιήσει από βραδύς ο Ζελένσκι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα έχουμε νέο μπαράζ βομβαρδισμών. Έχετε το νου σας, ακολουθείτε τις οδηγίες, μπείτε στα καταφύγια να γλιτώσουμε ανθρώπους. Τουλάχιστον γιατί κτίρια δεν τα, με τους Ρώσους που έχουμε μπλέξει, δεν θα, κάποια θα καταστραφούν.
1: Ναι.
0: Αλλά τουλάχιστον να σωθούν οι ζωές.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε πόσο αργότερα θα γίνει ο απολογισμός. Θα το μάθουμε και αυτό τι ακριβώς θα έχει γίνει. Αυτά είναι που είναι σε εξέλιξη τώρα.
1: Βέβαια.
0: Αυτή την ώρα που συζητάμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άλλες ειδήσεις. Τι άλλο γίνεται στον κόσμο. Χθες έγινε ντόρος με έναν Γερμανό.
1: Ναι.
0: Ο οποίος Γερμανός αυτός ήταν πρώην υπεύθυνος της γερμανικής Κύπα, ας πούμε. Της γερμανικής CIA. Της
1: παλιά, παλιά.
0: Παλιά. Ήταν παλιά. Επί Γκένσερ. Ναι. Όχι Γκένσερ, επί του άλλου. Που πήγε μετά με τους Ρώσους. Και έγινε,
1: δεν μπορώ, ρε Διονύση.
0: Πω. Το Στρέντερ, μπράβο. Λοιπόν, αυτός
1: που ήταν.
0: Ήταν με το Στρέντερ. Τους έχω ζήσει όλους αυτούς και τους έχω
1: σταρμάσει
0: στο μυαλό μου. Λοιπόν, έπασε περιπτώσει. Επί Στρέντερ. Αυτός ο Γερμανός, λοιπόν, CIG σε επί Στρέντερ, δούλευε, λέει, για ξένη χώρα. Είχε πλέον συνταξιοδοτηθεί, είχε αποχωρήσει από τη θέση του, αλλά συγκέντρωνε από κάποιους πληροφοριοδότες φακέλους απόρριτους,
1: ναι,
0: μέσα από τα αρχεία της αυτής της υπηρεσίας. Λοιπόν, έπαιρνε αυτούς τους φακέλους,
1: ναι,
0: και έκανε εκθέσεις, ετοίμαζε εκθέσεις για κάποια χώρα. Αποκαλύπτεται, διαβάζω στο Earth News, ότι ήταν για λογαριασμό του Αζερμπαϊτζάν.
1: Αζερμπαϊτζάν.
0: Τι θέλει το Αζερμπαϊτζάν τώρα, να πεις ότι είναι μια, ξέρω εγώ, κάποια υπερδύναμη, ρε παιδί μου.
1: Χαζοκατάσκοπος.
0: Το Αζερμπαϊτζάν.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι, αλλά σκέψου ότι το Αζερμπαϊτζάν πληρώνει, ας πούμε, για πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας.
1: Εγώ θέλω να πω ότι.
0: Για το Αζερμπαϊτζάν.
1: Θες να γίνεις κατάσκοπος, φίλε μου. Θες να γίνεις. Ρισκάρεις, ας πούμε,
0: την υστεροφημία σου.
1: Και το πώς τον προδίδεις την πατρίδα σου. Γιατί αυτό κάνεις.
0: Α, ναι.
1: Ε?
0: Κατηγορείται για προδοσία. Για
1: βέβαια.
0: Απόπειρα προδοσίας. Αυτό κατηγορείται. Δηλαδή,
1: μα πουλώντας, ναι, μυστικά του κράτους, προδοσία είναι.
0: Ναι,
1: λοιπόν. Με τα Αζερμπαϊτζάν. Πάει καλά στη Eurovision, βέβαια, πολλές φορές.
0: Λοιπόν, θέλω να κρατηθώ. Θέλω να κρατηθώ, να μην πω περισσότερα.
1: Εντάξει, όχι, μην πεις,
0: για
1: μην
0: το
1: πεις,
0: θέμα.
1: Μην
0: γιατί πεις. Μπορεί να δημιουργήσω διπλωματικό επεισόδιο με το Αζερμπαϊτζάν.
1: Όχι,
0: και
1: όχι.
0: Δεν
1: εντάξει, τώρα.
0: Δεν υπάρχει κανένα λόγο.
1: Θέλω να πω, ναι, τα που λέγεις στη Ρωσία.
0: Θυμήθηκα με το Αζερμπαϊτζάν. Ναι. Ναι, καλά. Θυμήθηκα τότε με το Αζερμπαϊτζάν που είπες.
1: Ναι.
0: Είχε πάει ένας, δεν ξέρω αν είναι ο τελευταίος, αλλά είχε πάει ένας Έλληνας πρέσβης.

0: να παραδώσει τα διαπιστευτήριά του στον πρόεδρο της χώρας, στον Αλίγεφ.
1: Ναι.
0: Και του είχε πει ο Αλίγεφ, απ' έξω, δεν το είχε πει ακριβώς έτσι,
1: αυτό,
0: όπως θα σας το μεταφέρω, αλλά το νόημα ήταν αυτό. Μη ματαιοπονείς, εμείς είμαστε με την Τουρκία. Αυτό.
1: Το θυμάμαι. Σαν τώρα το θυμάμαι αυτό.
0: Δηλαδή, για αυτή τη χώρα τώρα μιλάμε.
1: Ναι. Αλλά ρε παιδί μου, να τα πουλάγες στην Αμερική. Να τα πουλάγες, ξέρω εγώ.
0: Άκου να δεις. Δύο υπερδυνάμεις υπάρχουν σε αυτόν τον πλανήτη. Και μία ενδυνάμει τρίτη. Η μία δύναμη είναι η Αμερική, η άλλη δύναμη είναι η Κίνα, η ενδυνάμει είναι η Ευρώπη, εάν ενωθεί και αν έχει σύνδεση και με τον Καναδά, ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, δεν υπάρχουν άλλες υπερδυνάμεις να τα πουλήσει. Στην Ευρώπη δεν θα τα πουλούσε, γιατί ούτως ή άλλως της Γερμανίας ήταν, οπότε τι να πουλήσει. Καταρχήν θα γινόταν βούκινο. Αλλά, άρα ή στην Κίνα ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Αζερμπαϊτζάν.
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι, δεν γίνεται. Υπάρχει ένα ρητό το οποίο το προσαρμόζουμε εμείς. Το έχει, νομίζω, λενινιστικό ή μαρξιστικό. Είναι κάτι ότι οι λαοί έχουν τους ηγέτες που τους αξίζουν. Ή ξέρω εγώ τι, οι λαοί έχουν τους τρομοκράτες που τους αξίζουν. Έχουν τους προδότες που τους αξίζουν. Έχουν. Καταλαβές.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Άλλο θέμα.
1: Έχουμε ένα τεράστιο μπιφ.
0: Τι μπιφ έχουμε?
1: Τεράστιο. Το οποίο έχει πόλεμο ανακοινώσεων ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και στην Αναβίση.
0: Καλά.
2: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει.
1: Να μην το πω.
2: Στου χρόνου
0: και το λες.
1: Εσύ, έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί αυτό έγινε λίγο μετά τη συναυλία της Αναβίσης στο ΆΚΑ, για την οποία είχαμε αναφερθεί εδώ και εδώ, σε αυτή τη συναυλία, η οποία μάζεψε σχεδόν 100.000 κόσμο. Ο Καρβέλας.
0: Κάθε φορά που αναφερόμαστε σε αυτή τη συναυλία, αυγαταίνει τον κόσμο. Τη μία ήταν 65, την άλλη ήταν 80, τώρα ήταν 100.
1: Τέλος
0: πάντων, πάση περιπτώσει.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως, δεν είχε πάει ο Καρβέλας στη συναυλία αυτή.
0: Κρίμα.
1: Όχι. Ρε παιδιά, με αυτό είναι ένα ζευγάρι που έχει συνδέσει όχι μόνο τη ζωή του.
0: Ναι.
1: Αλλά και την καλλιτεχνική του πορεία. Δηλαδή, πολλοί λένε ότι η Βύση δεν θα ήταν τίποτα χωρίς τον Καρβέλα.
0: Ναι.
1: Ο Καρβέλας, δηλαδή από τις 800 επιτυχίες, τις 780 τις έχει γράψει ο Καρβέλας τη Βύση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: δεν το ξέρω αυτό, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Έτσι είναι.
0: Ωραία.
1: Έτσι όπως το λέω.
0: Ναι. Σε πιστεύω, δεν έχω. Δεν σε αφήσω.
1: Κάποια στιγμή, λοιπόν, χτες προχτές, άρχισαν να κυκλοφορούν κάτι φήμες ότι η Βύση χρωστάει 200 με 300 χιλιάρικα στον Καρβέλα. Και γι' αυτό τσαντίστηκε ο Καρβέλας και δεν πήγε στη συναυλία. Που ήταν ορόσημο για την καριέρα της Βύση αυτή η συναυλία.
0: Ναι.
1: Είχε πάει, λέει, μέχρι και την Πέμπτη στις πρόβες, αλλά κάτι έγινε. Τεσπρό, έγινε ένας καυγάς και δεν πάτησε.
0: Την Πέμπτη του τα δανείστηκε ή του
1: Όχι,
0: τα έπρεπε να
1: μου,
0: τα δώσει και δεν τα
1: δώσε. Δεν ξέρω τι έγινε με τα λεφτά. Δεν ξέρω τι έγινε με τα λεφτά. Τέλος πάντων, χτες βγάζει μία ανακοίνωση ο Καρβέλας, 4 σελίδες.
0: Τη διάβασες?
1: Όχι, παιδάκι μου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν πάμε.
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι. Εντάξει, τι να κάνουμε, δουλειά μας είναι. Ειδήσεις είναι όλα αυτά. Τι να κάνεις. Λοιπόν. Και εξέφρασε τη διαφωνία του για τη συναυλία, την ουσία, την καλλιτεχνική του διαφωνία μέσα, λέει, από αυτή την ανακοίνωση. Σου λέω τώρα σε τίτλους, έτσι. Και είπε ότι του απαγορεύτηκε η είσοδος στο ΆΚΑ και ότι δεν τον πλήρωσαν κάποια χρήματα που του χρωστούσαν. Τώρα το πρωί που μιλάμε, για να καταλάβεις, έχει βγει ανακοίνωση από την Αναβίση.
0: Τι λένε, παιδί?
1: Δήλωση.
0: Μου. Έχω μείνει με ανοιχτό το στόμα.
1: Ναι. Και το απαντάει σε πρώτο πρόσωπο με την ανακοίνωση αυτή. Και καταλήγει. Περίμενε.
0: Με στίχο.
1: Μισό λεπτό, γιατί είναι και αυτή μεγάλη
0: δήλωση. Με στίχο τραγουδιού.
1: Ναι. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Αυτό απακούμε.
0: Τι λέει, ρε παιδί μου.
1: Είδες τι έχω κάνει, ολόκληρη ραδιοσκηνοθεσία.
0: Για να φτάσει αυτό. Ότι γιατί ακούμε αυτό το τραγούδι.
1: Εντάξει, γιατί θα τα ακούγαμε αυτό το τραγούδι, γιατί θέλω να ακούσω εγώ να βγει το πρωί.
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι, εντάξει.
0: Δεν ξέρω εγώ πώς ξύπνησε σήμερα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Τέλος πάντων. Είναι
0: μεγάλο μπιφ.
1: Μεγάλο μπιφ τώρα. Να τα λέμε.
0: Θα ασχολούμαστε άλλες 15 μέρες στα κανάλια.
1: Τι λέει, 15 και λίγες λες.
0: Και λίγες. Εδώ βέβαια με ένα θάνατο ασχολούμαστε 3 εβδομάδες τώρα. 4. Ναι. Πάμε. Κλείνουμε μήνα.
1: Δεν είναι ακριβώς θάνατος, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι. Ναι. Θάνατος ήταν. Αυτή ήταν η ειδήση.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων,
1: ήταν θάνατος.
0: Εν πάση περιπτώσει, οκ.
1: Γιατί κατηγορούνται για δόλο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αστέριο. Για ποιο λόγο υπάρχει κόντρα με τη Λένα Διβάνη? Και μην είδα στον social.
1: Αυτή την κόντρα δεν την ξέρω.
0: Όχι, δεν την ξέρουμε.
1: Όχι, δεν την ξέρουμε, ρε παιδί.
0: Τι κάνετε, μαζεύετε κόντρες, ας πούμε?
1: Όχι, εντάξει, παιδί μου, υπάρχουν. Ναι. Κάθε άνθρωπος ασχολείται με τις κόντρες που του αρέσουν.
0: Ναι, σωστά. Ναι. Δεν ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Επίσης, ας πούμε, ότι αν πάτε.
0: Όχι, εγώ δεν ξέρω. Η Κατερίνα μπορεί να ξέρει.
1: Δεν ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω.
0: Το συγκεκριμένο δεν το ξέρω.
1: Σήμερα, όχι σήμερα, μην πάτε σήμερα, από αύριο, αν πάτε μία βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, θα δείτε το νέο φωτισμό στη Διονυσίωρο Παγίτου. Είναι πραγματικά πολύ ωραίος.
0: Στην
1: Διονυσίωρο Παγίτου.
0: Ναι.
1: Είναι συγκλονιστικός, πάρα πολύ ωραίος. Είναι άλλο φως, ρε παιδί μου. Το αλλάξανε. Είναι πάρα πολύ όμορφο.
0: Μπράβο.
1: Πάρα πολύ ωραίο, γιατί αναδεικνύεται και αυτός ο υπέροχος, πια πεζόδρομος, έτσι δεν είναι δρόμος, αυτός ο υπέροχος πραγματικά. Για μένα είναι ο ωραιότερος πεζόδρομος της Αθήνας.
0: Είναι υπέροχο. Δεν ξέρω αν είναι τώρα... καλύτερο, αλλά εμπάσχετο δεν
1: είναι
0: υπέροχο.
1: Είναι καθαρό, είναι ωραίο. Σπάνιο αυτό για την Αθήνα, γιατί καθαρή η Αθήνα δεν είναι.
0: Άλλο θέμα αυτό.
1: Όχι, το τονίζω αυτό.
0: Άλλο θέμα.
1: Γιατί εντάξει.
0: Τώρα που λες για την Αθήνα.
1: Και
0: μου ήρθε στο μυαλό. Κάπου διάβασα. Δεν το παρακολούθησε, παιδιά. Είναι κάποια πράγματα που μου ξεφεύγουν. Ας πούμε, ξέρω εγώ ότι η επιστολή της Βύση και του Καρβέλα.
1: Ναι,
0: μου διέφυγα.
1: Πόσα πια.
0: Δεν με απασχολούν καθόλου.
1: Πόσα,
0: δεν με ενδιαφέρουν.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, διάβασα το εξής. Πήγε ο κύριος Δούκας στη Μαδρίτη.
1: Πότε?
0: Να βραβεύσει τον κύριο. Να του δώσει το κλειδί της πόλης των Αθηνών. Ξέρω
1: εκεί
0: εγώ τι
1: πήγε,
0: κάτι.
1: Δεν ήρθε. Όχι,
0: εκεί πήγε, παιδί μου, αφού είχε ταραβέρια ο κύριος Σάντσες. Λοιπόν, πήγε εκεί.
1: Ναι.
0: Το πρωί, λέει, μετήχε σε συγκέντρωση κατά του Σάντσεθ που είχαν κάνει αυτοί για τα σπίτια.
1: Αλήθεια.
0: Για την κατοικία.
1: Αλήθεια.
0: Και το απόγευμα βράβευσε τον Σάντσεθ. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα?
1: Αχ, δεν ξέρω.
0: Έτσι το διάβασα σε εφημερίδα.
1: Αχ, Διονύση, λες.
0: Ναι,
1: είναι
0: πρωί,
1: πολύ πιθανό.
0: Το πρωί ήταν στη διαδήλωση κατά του Σάντσεθ και το βράδυ βράβευσε τον Σάντσεθ. Προκαλεί μία εντύπωση.
1: Μία.
0: Τουλάχιστον μία εντύπωση στην προκαλεί. Εμένα τουλάχιστον μου την προκάλεσε. Μπορεί στους ακροατές να φαίνεται αδιάφοροι, ας πούμε. Εντάξει, μπορεί. Αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση, ρε παιδί μου. Και ήθελα να σε ρωτήσω μήπως ήξερες κάτι παραπάνω. Κανένα
1: ντεσού. Δεν ήξερα. Πολύ σημαντική είδηση, η οποία έχει να κάνει με την τσέπη μας και αυτή, είναι αυτή η ανακοίνωση. Νομίζω ότι κάθε μέρα ανακοινώνει και ένα μέτρο, Μητσοτάκης.
0: Τι μέτρο ανακοίνωσε?
1: Μίλαγε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ χτες το βράδυ. Και αφού μίλησε αρκετή ώρα, η αλήθεια είναι.
0: Πες την είδηση.
1: Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα επιδοτηθεί το ηλεκτρικό, το βιομηχανικό ρεύμα.
0: Ναι.
1: Η επιδότηση αυτή, ένα ποσό θα διατεθεί, είναι 95 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Έτσι ώστε να μπορέσει και η βιομηχανία να αντέξει, να μην αυξηθεί.
0: Ναι.
1: Και μετακυλιστεί το κόστος και στους καταναλωτές.
0: Α, γιατί καλά κάνεις και το εξηγείς.
1: Ναι.
0: Τρόποντινά. Γιατί κάποιος μπορεί να βρεθεί. Έχουν ανάγκη βιομηχανοί?
1: Όχι, ναι.
0: Από επιδότηση. Όχι, αμφιβάλλεις το βρεθούν κάποιοι να πούνε ότι δεν χρειάζεται επιδότηση βιομηχανία?
1: Επιδοτηθεί συγκεκριμένα στους κλάδους του τσιμέντου.
0: Τα τσιμέντα αφορούν το κτίσιμο κατοικιών.
1: Ναι.
0: Άρα το κατασκευαστικό κόστος. Πάμε παρακάτω. Ένα.
1: Τροφίμων.
0: Αφορούν την τσέπη όλων, όπως έλεγε η Κατερίνα νωρίτερα.
1: Των χαρτικών και των πλαστικών. Αυτές είναι οι λεγόμενες ενεργοβόρες επιχειρήσεις της βιομηχανίας.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτές είναι. Αυτές λοιπόν θα επιδοτηθούν.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ώστε να σταματήσει να μπει ένα ανάγωμα, ένα φρένο.
0: Γιατί δεν βάζουν τα κέρδη τους αυτοί?
1: Δεν έχουν υπερκέρδη αυτοί.
0: Πού το ξέρεις εσύ?
1: Ξέρεις
0: τους ισολογισμούς τους?
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω δει, δεν έχουν όλοι υπερκέρδη.
0: Εν πάση περιπτώσει, παιδιά,
1: δεν ξέρω ούτε κανένα βιομηχανό.
0: Κρίμα.
1: Αμανή ήξερα.
0: Κρίμα. Κρίμα. Ναι. Λοιπόν, αλλά είναι ένα θέμα και αυτό σημαντικό. Εξηγεί η Κατερίνα και εξηγούμε και εμείς, μαζί δηλαδή εξηγούμε, ότι αυτό γίνεται όχι για να επιδοτηθούν οι βιομηχανοί και να βγάλουν τα λεφτά τους να τα πάνε στην Ελβετία ή να τα κάνουν ράβδους ίσου και να τα πάνε στο Ντουμπάι.
1: Ναι.
0: Γίνεται για να μην μετακυληθεί το κόστος της, το αυξημένο κόστος της ενέργειας, να μην μετακυληθεί στα προϊόντα τους, άρα στους καταναλωτές. Αυτή είναι η λογική.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν θα το πετύχει ή δεν θα το πετύχει, είναι μια άλλη ιστορία. Αν κάποιοι θα βρουν τρόπο. Αν θα βρουν τρόπο να τα βάλουν στην τσέπη ή όχι, γιατί το λέω αυτό. Παιδιά, τις τελευταίες ημέρες αποκαλύπτονται όλο κομπίνες.
1: Δεν είπαμε γι' αυτό.
0: Όλο κομπίνες και όλο από μικροκλοπές μέχρι μεγαλοκλοπές. Δηλαδή, όταν ο άλλος έχει κοστίσει στον ΕΦΚΑ που μας ασφαλίζει όλους και από εκεί παίρνουμε τις συντάξεις.
1: 1,5 εκατομμύριο
0: ευρώ. 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ας πούμε. Φτιάχνοντας εικονικές εταιρείες ή εικονικές μισθώσεις ή ξέρω εγώ τι κάνει ακριβώς και δεν πληρώνει ΦΠΑ. Και ο ΕΦΚΑ που δίνει τις συντάξεις ζημιώνεται κατά 1,5 εκατομμύριο, είναι θέμα μεγάλο.
1: Τους πιάσανε.
0: Αυτό που βγαίνει ο υπουργός και λέει να φορολογηθούν οι influencers οι οποίοι κάνουν μέσω των social media διαφήμιση και άρα έχουν πολλαπλά έσοδα και δεν φορολογούνται, είναι θέματα.
1: Βέβαια, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι θέματα. Εμάς τα περνάμε στον ντούκου ή ασχολούμαστε μόνο με το Θεαθήνε και με το αν πήγε ο Τάδε και άνοιξε μπουζουκερί ή κουρασαντερί ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή, βγάζουν χρήματα.
1: Αυτά τα influencers που είναι επάγγελμα πια.
0: Βέβαια είναι επάγγελμα.
1: Και επικερδές κιόλας τρομερά.
0: Είδα μια Αμερικανίδα η οποία βγάζει 34 εκατομμύρια μόνο από το Instagram και το TikTok.
1: Ωραία, φίλε.
0: 34 εκατομμύρια.
1: Κάτι λάθος το έχω πει τόσα χρόνια. Κάτι λάθος έχουμε κάνει εμείς και δεν με ακούς. Εγώ δεν θέλω 34 εκατομμύρια.
0: Εγώ θέλω.
1: Όχι, ας ήταν και 4.
0: Εντάξει.
1: Καλά. Γιατί δεν βγαίνουμε με 4.
0: Καλά και τα 4. Για τους δυο μας ή ο καθένας 4.
1: Ο καθένας.
0: Α, καθένας 4. Αλλά κάτι γίνεται.
1: Γιατί μόνο και για τους δυο μας δεν βαστάνουν 4 εκατομμύρια.
0: Όχι.
1: Άσε, ρε,
0: όχι. Άμα τα βάλεις κάτω.
1: Ναι, τα έχεις και άμα τα βάλεις κάτω. Τι τα κάνεις.
0: Όχι, αλλά άμα κάνεις όνειρα να τα κάνεις ολοκληρωμένα. Αντί για 4, 34. Ακόμα καλύτερα.
1: Καλέ.
0: Ναι.
1: Σιγά.
0: Καλύτερα. Δεν είναι αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν.
0: Για τους influencers έλεγες και σε διάκοψα.
1: Για τους influencers έλεγα ότι είναι, λέει, αυτοί οι influencers είναι μοντέλα.
0: Ναι.
1: Τράπερ.
0: Τράπερ, ε.
1: Ναι. Και
0: δεν
1: πρώην
0: θα ξεπεράσω
1: παίκτες,
0: ποτέ ακούγοντας το τράπερ το μυαλό μου να πηγαίνει στο τάπερ.
1: Και,
0: ποτέ.
1: Και πρώην παίκτες reality. Και τι δουλειά κάνεις πρώην παίκτες reality. Μπορεί να το κοροϊδεύουμε, αλλά είναι άνθρωποι που είναι αναγνωρίσιμοι.
0: Α, γι' αυτό.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και εγώ, άμα έφτιαχνα ένα γιαούρτι, είχα μια εταιρεία και ήθελα να προωθήσω ένα γιαούρτι, δεν θα το έδινα σε μένα.
0: Ναι. Θα το έδινε σε κάποιον αναγνωρίσιμο.
1: Πολύ αναγνωρίσιμο. Σαν αυτούς που είναι από τα reality,
0: εγώ,
1: που είναι τα.
0: Εγώ θα το έδινα στη Ραταϊκόφσκη που ήταν χθες εδώ, προχθές πότε ήταν.
1: Εντάξει, μοντέλο.
0: Στη Ραταϊκόφσκη, ναι. Ωραία.
1: Ναι. Κατάλαβε. Βλέπει άλλη το γιαούρτι, βλέπει την άλλη που είναι σιλφίδα, σου λέει: μα τρώει γιαούρτι. Θα δυνατήσω. Παίρνει το γιαούρτι, τρώει το γιαούρτι, τρώει και μισό κιλό γουρνοπούλα μετά. Και σου λέει: μα εγώ ένα γιαούρτι έφαγα. Τη γουρνοπούλα την είχα σβήσει από το μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Τη σβήνει.
0: Καλά, δεν γίνονται έτσι τα πράγματα.
1: Καλά,
0: ξεκάθαρα
1: έτσι.
0: Πολύ απλοϊκά τα παρουσιάζει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Ναι. Τέλος πάντων, γι' αυτό που σα έλεγε ο Διονύσης με την απάτη του με τον ΕΦΚΑ. Επικεφαλής ήταν. Πώς το λένε, από τα αρχηγικά μέλη ήταν ένας τύπος ο οποίος κούναγε το δάχτυλο, είχε γεμίσει και αφήσεις εδώ τη Μεσογείο και τη.
0: Αυτό το σύνθημα του ήταν: έχουμε καθαρά χέρια.
1: Τα καθαρά χέρια.
0: Αυτό.
1: Μιλάμε τώρα.
0: Και να επισημάνω σε αυτό το σημείο ότι η αφισορύπανση είναι.
1: Ποια αφισορύπανση? Εδώ μας έφαγε, μας στέλνει 1,5 εκατομμύριο, μας έβαλε μέσα.
0: Ναι, όχι.
1: 1,5 εκατομμύριο.
0: Ναι, αλλά βάζει και αφήσεις. Πλέον βάζουν αφήσεις μόνο αυτός. Ένα συγκεκριμένο κόμμα που είχε χθες συγκέντρωση και. Κάτι θεατρικές παραστάσεις.
1: Να
0: πάμε
1: του κόψουν πρόστιμο για τις αφήσεις τώρα που τον κρατάνε.
0: Μπράβο, ναι.
1: Λοιπόν,
0: τον κρατάνε.
1: Τους πιάσανε καλέ.
0: Ναι, αλλά συνελήφθη, δηλαδή είναι στη φυλακή τώρα που μιλάμε.
1: Τους έψαχνε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Δεν το ξέρανε.
0: Ναι.
1: Και αφού μου συλλέξαν τα
0: καθαρά
1: στοιχεία.
0: Καθαρά χέρια είχαν, όχι καθαρά αυτιά να ακούσουν.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ναι, πάμε παρακάτω.
1: Συλλέξαν τα στοιχεία. Και πήγαν και τους συλλάβανε.
0: Α, τους συλλάβανε.
1: Έτσι το μάθαμε, βεβαίως. Μάλιστα. Μήνανε συλλήψεις.
0: Τι λέρε, παιδί.
1: Λοιπόν, αυτά τα λαμόγια λοιπόν που πουλάγανε. Πώς το λένε.
0: Μην μιλάς έτσι, ρε παιδί μου.
1: Γιατί
0: άσε να, καταρχήν να αποδειχθεί δικαστικά.
1: Άσε, ρε, Διονύση,
0: μπορεί να μην αποδειχθεί δικαστικά. Να δοθούν. Δηλαδή, αν του έχει καταδικάσει από πριν αυτά τα λαμόγια, γιατί αλλά, είσαι τέτοια. Εντάξει. Είσαι προπαίτης.
1: Ναι. Φτιάχναν εταιρείες.
0: Ναι.
1: Είχαν αχυρανθρώπους. Mm. Προσλάμβαναν ενοικιαζόμενους εργαζόμενους.
0: Mm. Διάβαζα κάπου ότι νοικιάζανε κάτι εργαζόμενους με 500 ευρώ και του λέγανε ότι του πληρώνουν 19.500 ευρώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, βέβαια.
0: Καλό.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλοι που το κάνουν αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι. Αυτός ο τύπος λοιπόν, το οποίο τον ξέρετε,
0: εμείς
1: δεν πρέπει να πούμε το όνομά του. Είναι, απαγορεύεται δηλαδή. Ήταν αρχηγός κόμματος, είναι δηλαδή ακόμα. Έκανε και κάτι τρας εκπομπές.
0: Δεν έχει σημασία αυτό. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι. Ναι. Και δηλώνει δημοσιογράφος.
0: Τέλος πάντων, τώρα δηλώνει δημοσιογράφος.
1: Ναι. Δηλαδή, στις εκπομπές του είχε φιλοξενήσει πρόσωπα όπως ο Μίστερ Εθνικά Μπούτια, τον Εθνικό Σταρ, δηλαδή.
0: Εντάξει. Σιγά. Ωραία.
1: Όχι, λέω ποιος είχε φιλοξενήσει τις εκπομπές του.
0: Μπορεί, κάποιος τους ενδιέφερε. Σου θυμίζω ότι κάποτε, ας πούμε, το ερωτοδικείο είχε τηλεθέαση μεγαλύτερη από ό,τι είχε το οτιδήποτε. Ό,τι θέλω να πω, ότι υπάρχει κόσμος. Ο άλλος έβλεπε το βράδυ. Εκείνο που μιλούσε έτσι τη νύχτα με τη νύχτα.
1: Αχ, ναι.
0: Μετά τη
1: νύχτα. Αυτό έκανε ωραίες εκπομπές στο ραδιόφωνο.
0: Στο ραδιόφωνο πολύ καλές.
1: Ναι, πολύ ωραίες εκπομπές. Και μ' άρεσε και ήθελα και εγώ να κάνουμε μια βραδινή και να λέμε καλησπέρα σε όλους.
0: Όχι, όχι.
1: Ερωτευτείτε.
0: Ναι, αυτό. Ναι. Ερωτευτείτε.
1: Ναι.
0: Πλησιάζει στη Νεάπολη Κοζάνης ο φίλος μας, ο Αργύρης, όπου έχει 0 βαθμούς και υγρασία. Τι 0 βαθμούς, ρε παιδί. Ήδη στην Κοζάνη 0, ε. Wild Cats, αυτό το τραγούδι των Cure. Αυτά πώς τα θυμάμαι.
1: Cats.
0: Love Cats, μπράβο, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει, το ίδιο είναι.
1: Ναι.
0: Κοντά.
1: Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά. Ερχόμαστε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σειρά επαφών θα είχε σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Όπως έχει επισημάνει το State Department, βασικός στόχος της επίσκεψης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξης ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους που ηγούνται εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατό του τραγουδιστή φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξη στο Reuters ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέριψε τα ξημερώματα βαλιστικούς πυράβλους των Χούθη βόρεια του Ριάδ. Στο μεταξύ, οι φιλοειρανοί αντάρτες υποστηρίζουν ότι έπληξαν με ντρόουν το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Παράλληλα, χτύπησαν με πυράβλους το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, οι πρώτες από τότε που ξεκίνησε επίσημη κατάπαυση του πυρός στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Γάζα πέρυσι. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου τραυματίστηκε σοβαρά χθες από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στο Κίεβο, που καθώς πλησιάζει ο χειμώνας είναι αντιμέτωπο με αυξημένες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και στο δίκτυο μεταφορών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο από τη Χίο, ο οποίος λέει στην προηγούμενη ζωή η Κατερίνα πρέπει να ήταν ο κακός ο Λύκος. Μόνο γουρνοπούλα σκέφτεται. Δεν ξέρω για την προηγούμενη. Στην επόμενη, πάντως, μπορεί να είναι τραγουδίστρια, γιατί σας έχει πείσει κάποιους εξ ημών. Όπως για παράδειγμα το φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε το ηχητικό μήνυμα σε 6 και 34. Ότι η Κατερίνα. Το τραγούδι που ακούστηκε στις 6 και 34 μετά τους τίτλους των ειδήσεων, δηλαδή στις 6.30, τέριαζε γάντι πάνω στη φωνή της Κατερίνας. Έχει πείσει τον Γιώργο επειδή ασχολείσαι, λέει, με τα καλλιτεχνικά. Η Κατερίνα. Ναι, εντάξει, τραγουδάει. Και στο γραφείο τραγουδάει και στο μπάνιο τραγουδάει και στο, και στο σαλόνι τραγουδάει. Ναι. Αλλά έτερων εκάτερων. Και στο δρόμο, άμα
1: και
0: είναι
1: μερικές. Στις διακοπές, έκανα καραόκε.
0: Την έχω πετύχει στο δρόμο, ναι. Οδηγούσαμε δίπλα-δίπλα τα αυτοκίνητα και τραγουδούσε. Την έχω πετύχει, το κάνει αυτό το πράγμα.
1: Κάτι, θα το πω αυτό.
0: Αλλά τότε θα γίνει τραγουδίστρια, ναι.
1: Εντάξει, είμαι τραγουδίστρια, δεν θα γίνω.
0: Ναι, είναι αυτό. Παιδί μου, έχεις πει στον κόσμο ότι είσαι τραγουδίστρια.
1: Μα είμαι τραγουδίστρια.
0: Ναι, όπως έχεις πει στον κόσμο ότι είμαι Ολυμπιακός, ας πούμε, ή διάφορα άλλα πράγματα. Πες, κάτι θα μείνει. Είναι το γεμπελικό αυτό, κατάλαβες.
1: Γιατί οι εξωγήινοι δεν υπάρχουν.
0: Άλλο αυτό.
1: Φυσικά οι περίρωες δεν υπάρχουν.
0: Καλημέρα, κύριε Χρήστο.
1: Λοιπόν, εκεί που πήγα και έκανα καραόκε.
0: Δεν υπάρχουν διακοπές, ναι.
1: Ήμασταν μια παρέα, τέλος πάντων, και κάναμε την πλάκα μας.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελα να πω ότι είμαι επαγγελματίας. Εγώ, για να μην του κομπλάρω.
0: Για είχες πάει incognito.
1: Για να μην του κομπλάρω. Ναι. Ναι. Και ήρθε μια κοπέλα, ναι, η οποία ήταν σίγουρα επαγγελματίας. Και μας κόμπλαρε όλος. Γιατί, κουκλίτσα μου, πήγαινε στο κέντρο που τραγουδάς.
0: Ναι. Okay.
1: Θες να κάνεις καραόκι εδώ, φωνάρα. Δεν μπορώ να πω. Ναι. Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε ότι είναι στα 101 δολάρια αυτή τη στιγμή το Brent.
0: Μπράβο.
1: Στα 76 το φυσικό αέριο.
0: Ανεβαίνει ή κατεβαίνει, αυτό
1: το πετρέλαιο, ναι. Το πετρέλαιο κινείται γύρω στα 100. Δηλαδή πάει 98,
0: λίγο
1: 99,
0: πάνω, λίγο κάτω.
1: 100, 101, 104. Ξανά πέφτει.
0: Δηλαδή, υπενθυμίζουμε
1: ανάλογα τι γίνεται.
0: Ότι πριν την 28η Φεβρουαρίου του 2026,
1: πόσον ήταν,
0: δηλαδή πριν ξεκινήσει η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ναι, ήταν γύρω στα 57. Έτσι, και είναι τώρα στα 101, ασχέτως του τι λέει ο κύριος Τραμπ, ότι φταίει η Ουκρανία που βομβαρδίζει τα δηληστήρια της Ρωσίας.
1: Κυρίως.
0: Τώρα που είπα για δηληστήρια της Ρωσίας,
1: τι θυμήθηκες?
0: Είδα κάτι εντυπωσιακά πλάνα, εντυπωσιακές εικόνες χθες το βράδυ,
1: ναι.
0: Ένα πετρελαιοφόρο το οποίο είχε ξεκινήσει από το Βλαδιβοστόκ και πήγαινε πιθανότατα στην Ινδία, το οποίο είχε 98% φορτωμένο, δηλαδή σχεδόν τίγκα φορτωμένο,
1: ναι, ναι, ναι,
0: στο πετρέλαιο, ναι. Τυλίχθηκε στις φλόγες. Έβγαινε ένας πυκνός μαύρος καπνός, φλόγες, αυτές οι κυτρινοπορτοκαλί φλόγες, και ο μαύρος κατάμαυρος καπνός, ήταν ένα, λες και η κόλαση του Δάντη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τέτοιες εικόνες από αυτή. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς έπιασε φωτιά το συγκεκριμένο πλοίο. Κανείς δεν το γνωρίζει. Το πλοίο αυτό υπάγεται στις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση. Είναι αυτού του λεγόμενου σκιώδου στόλου ή του στόλου φάντασμα που έχει η Ρωσία και μεταφέρει από εδώ και από εκεί καύσιμα παράνομα.
1: Λοιπόν, άσχετο τώρα αυτό που θα πω.
0: Άσχετο,
1: αλλά συζητούσαμε,
0: ναι,
1: για την ακρίβεια με έναν συνάδελφο.
0: Πότε?
1: Χτες προάλλες. Συζητούσαμε με την ακρίβεια και μου λέει: άστα, μου λέει, είχε χαλάσει ο καναπές στο σπίτι πια, τον είχαμε πάρα πολλά χρόνια. Και είπαμε να πάρουμε ένα καινούριο.
0: Ναι.
1: Ναι. Και άρχισαν να κάνουν έρευνα αγοράς.
0: Ωραία.
1: Πήγανε σε διάφορα μαγαζιά, αυτά τα μεγάλα που πουλάνε καναπέδες.
0: Ναι.
1: Τα διάφορα, ρε παιδί μου. Έχουν και διαβαθμίσεις αυτά.
0: Ναι, έχω, βέβαια.
1: Βέβαια. Λοιπόν, και βλέπουμε, λέει, έναν καναπέ που μας ταιριάζει στο σαλόνι μας, ξέρω εγώ, μας άρεσε,
0: ναι,
1: και τα λοιπά, είναι μια οικογένεια, ξέρω εγώ, τριμελής και τα λοιπά. Και λέει, α, ωραίος, λέει, ελάτε, λέει, αυτόν τον έχουμε προσφορά,
0: ναι,
1: λέει, τον καναπέ,
0: ναι.
1: Α, λέει, πάρα πολύ ωραία, λέει, πόσο έχει, λέει, 7.000 ευρώ.
0: Ναι, ωραία.
1: Πρόσεξε, λέει, και με την προσφορά, λέει, αυτή είναι η προσφορά.
0: Ναι, τι.
1: Πήγανε.
0: Εντάξει.
1: Παιδιά, αυτοκίνητο παίρνεις.
0: Συγγνώμη. Σιγά-σιγά μην παίρνεις αυτοκίνητο.
1: Που λέω λόγος, ναι, εμάνα μου. Δίνεις προκαταβολή για αυτοκίνητο.
0: Εξαρτάται και, όπως είπες, υπάρχουν πάρα πολλά.
1: Ναι,
0: είναι, υπάρχει
1: όμως
0: πανσπερμία. Δηλαδή βρίσκεις και με τιμές πολύ πιο φθηνές από τα 7 χιλιάρικα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θες να πάρεις.
0: Άμα πηγαίνεις διαχειρός, ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε. Λέω παράδειγμα, ρε παιδί μου. Είναι άλλο πράγμα.
1: Επειδή ο περισσότερος κόσμος περνάει πάρα πολύ χρόνο στον καναπέ.
0: Το ξέρω.
1: Είναι το έπιπλο του σπιτιού, το οποίο έχει τη μεγαλύτερη χρήση.
0: Το ξέρω. Δεν το ξέρω.
1: Ναι, και εγώ το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω, νομίζω.
1: Εγώ για κρεβάτι τώρα.
0: Ωραίο. Ναι, εννοείται.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι λοιπόν ότι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι αυτή η εικόνα μόνο. Βρίσκεις και πολύ φθηνότερους. Υπάρχει ανταγωνισμός και υπάρχουν και
1: διαφορές
0: ποιότητας και τα λοιπά. Υπάρχουν
1: βράδια
0: και άλλα, ας πούμε, που είναι συνεργαζόμενοι επιπλοποί, ας πούμε, οι οποίοι κάνουν πολύ καλύτερες τιμές, για παράδειγμα. Ενδεχομένως, δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Γιατί έχουμε και καλούς ξυλουργούς στην Ελλάδα, έχουμε πολύ καλούς ξυλουργούς. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Επιπλοποί είναι αυτοί.
0: Επιπλοποί, ναι.
1: Άλλο ξυλουργεί.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Ξέρω ότι, ρε παιδί μου, το ξέρω ότι αυτό. Τι έχει μέσα στο σπίτι σου. Αλλά ναι, κατάλαβες τι θέλω να πω.
1: Φώτη.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Λοιπόν, θέλω να σου δείξω, ρε παιδί μου, που έχει πάει το πράγμα. Δηλαδή.
0: Ναι, αλλά δεν είναι το χαρακτηριστικό της αγοράς οι 7.000 ο καναπές.
1: Όχι, ρε μάνα μου, δεν είναι το χαρακτηριστικό.
0: Να σου πω το δικό μου το παράδειγμα. Έκανα.
1: Αλλά σου λέω, πήγα να σου πω ότι είναι προσφορά. Ήταν προσφορά, ναι, 7.000.
0: Πήγα να κάνω έρευνα αγοράς.
1: Ναι.
0: Για πλυντήριο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, βρίσκεις πλυντήριο. Με 2.000,
1: βέβαια,
0: το οποίο μπαίνει στο σύστημα στο σπίτι και το είναι τηλεκυριζόμενο και αυτό και εκείνο και τα άλλα.
1: Διαλέγει μόνο του, ναι, τα ρούχα.
0: Ναι.
1: Διαχωρίζει
0: έτσι
1: λεφτά,
0: και πας να του βάλεις. Έτσι και πάνε να σου ξεφύγει καμιά μαύρη κάλτσα σε άσπρα ρούχα, ας πούμε, σου βγάζει μούτζα.
1: Α, φωνάζει.
0: Λοιπόν, ναι, φωνάζει. Κάνει διάφορα τέτοια. Λοιπόν, έχει 2.000. Υπάρχουν και άλλα με 400. Και με 500,
1: ναι,
0: και με 600 και με 700. Όλη η γκάμα. Εξαρτάται τι ψάχνεις, ας πούμε. Καταλαβαίνεις. Και πόσο αντέχεις, δηλαδή, στο κάτω-κάτω της γραφής. Άλλωστε, μην ξεχνάμε το εξής. Το λένε αυτό άνθρωποι που γνωρίζουν, τεχνίτες, ναι, σε αυτόν τον χώρο. Τα περισσότερα πλυντήρια, λίγο πολύ πλέον, τα βγάζουν 2, 3, 4, 5 εταιρείες.
1: Ναι.
0: Τις πλακέτες, τους υπολογιστές για αυτά, ας πούμε, τις βγάζουν 2 εταιρείες. Όπως γίνεται με τις τηλεοράσεις ή με τους υπολογιστές. Ας πούμε, οθόνες τηλεοράσεων ή οθόνες υπολογιστών βγάζουν 3 εταιρείες όλο τον κόσμο. Οι οποίες έχουν άλλο περίβλημα ή άλλο λόγο από πάνω, αλλά επί της ουσίας η τεχνολογία είναι η ίδια.
1: Πάντως παλιά. Παλιά
0: αλλά
1: λευκή,
0: μπορείς να βρεις.
1: Λεγόμενες λευκές συσκευές, γιατί έτσι τις λένε.
0: Ναι.
1: Αυτές οι συσκευές ήταν πολύ ανθεκτικές, παιδί μου.
0: Τώρα δεν, είναι.
1: Τώρα δεν είναι.
0: Τώρα σου λένε ότι έχουν ένα εύρος ζωής, ας πούμε, ένα χρόνο ζωής, μια διάρκεια γύρω στα 10 χρόνια.
1: Σου λέει.
0: Μετά τα 10 χρόνια
1: πόσο
0: θα αρχίσει να βγάζει προβλήματα.
1: Ναι. Πόσο έχει το πλυντήριο, ξέρω εγώ, 700 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Μήπως θα θέλατε να πάρετε και την ειδική ασφάλιση 160 ευρώ σε περίπτωση βλάβης.
0: Βέβαια.
1: Και λες, γιατί δεν έχει εγγύηση. Α, όχι.
0: Όχι, έχουν εγγύηση.
1: Έχουν πολύ μικρή. Πολύ μικρή διάρκεια.
0: Έχουν, θα σου πω, έχουν 10 χρόνια ή κάτι.
1: Όχι, παιδί μου.
0: 10 χρόνια. Αφού σου λέω πήρα. Τι μου λες τώρα, όχι. 10 χρόνια ο κάδος, 3 χρόνια η συσκευή
1: αυτό,
0: ολοκληρωμένη.
1: Αυτό, λέγα, αυτό, ο κάδος δεν χαλάει εύκολα, μάνα μου.
0: Ο κάδος χάλασε.
1: Ο κάδος χάλασε μετά από πόσα χρόνια.
0: Πολλά.
1: Γι' αυτό ζουν.
0: Πολλά. Έχει κάνει απόσβεση.
1: Εντάξει, είναι κάποιοι που έχουν κρατήσει κάτι ψυγεία παλιά. Που 50 χρόνια, 40 χρόνια, αθάνατα.
0: Ναι.
1: Κάτι παλιά, κάτι αμερικάνικα, κάτι τέτοια. Τα οποία τα έχουν έξω.
0: Που πλέον δεν κάνουν. Η κατάψυξη τους δεν δουλεύει.
1: Όχι,
0: ας πούμε, δεν κλείνει, δεν ανοίγει.
1: Όχι, είναι όλο κατάψυξη. Πρόσεξε. Και λέει, ας πούμε, έχω τύχει σε συζήτηση. Που το έχουν στην αυλή για το καλοκαίρι να βάζουν τα αναψυκτικά, ξέρεις, τις
0: μπύρες
1: και τα νερά και τα λοιπά και τα φρούτα. Και λέει, αδάνατο, έλεγε ο σύζυγος το
0: ναι,
1: τέτοιο. Και λέει, τι αδάνατο, χρυσέ μου, του λέει η σύζυγός του. Βάζω το καρπούζι και μου το βγάζει πάγο, του λέει. Δεν είναι.
0: Αυτή η δουλειά.
1: Βάζω, όχι, δεν είναι.
0: Αυτή είναι
1: η δουλειά του.
0: Ναι.
1: Να παγώνει.
0: Να το βγάζει παταγούδι.
1: Να παγώνει με στην ψήξη, όχι.
0: Για το καλοκαίρι.
1: Την κατάψυξη, ναι.
0: Για το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτά είναι ειδικά. Είναι ψυγεία καλοκαιριού.
1: Αχ, ωραία.
0: Μόνο. Καταλαβαίνω.
1: Τίποτα άλλο.
0: Δεν δίνει για τίποτα άλλο.
1: Μπαίνει και εσύ μέσα.
0: Είναι ψυγείο καλοκαιριού. Αυτό ανοίγει την πόρτα και δημιουργεί ρεύμα γύρω-γύρω. Καταλαβαίνω. Φτιάχνει την ατμόσφαιρα.
1: Έχω κάτσει εγώ καλοκαίρι μπροστά στο ψυγείο.
0: Τέλος πάντων.
1: Πολλές φορές. Λοιπόν, να σας πούμε λοιπόν ότι σήμερα νωρίς το πρωί θα ξεκινήσει το πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο
0: Ρούμπιο.
1: Ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα από χθες το βράδυ. Έτυχε πολύ θερμής υποδοχής από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, στην Ελλάδα, την κυρία Γκυλφόιλ. Πολύ, πολύ θερμή αναγκαλισμή.
0: Να σας πούμε ένα εντάχει, σας τα έχουμε πει από χθες. Καλό είναι να αποφύγετε να κατέβετε στο κέντρο σήμερα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές απαγορεύσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης φυσικά σε μεγάλο μέρος του κέντρου της Αθήνας. Αποφύγετε το αν μπορείτε. Αν πρέπει να κατέβετε, προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί αλλιώς θα ταλαιπωρηθείτε και δεν το χρωστάτε να ταλαιπωρηθείτε.
1: Σκεφτείτε ότι όταν θα μετακινείται ο κύριος Ρούμπιο, δηλαδή τώρα το πρωί θα πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών, μετά θα φύγει από το Υπουργείο Εξωτερικών, θα πάει στην Πρεσβεία, μετά θα φύγει από την Πρεσβεία, θα πάει στο συγκεντρικό ξενοδοχείο για να ξεκινήσει ο διάλογος, μετά θα φύγει, θα πάει στην Πνίκα. Θέλω να πω ότι όλο το κέντρο και όλο αυτό που θα φεύγει, θα σας το περιγράψω, θα είναι μία αυτοκινητοπομπή με 32 οχήματα. Το τονίζω αυτό.
0: Τι κάνουν 32.
1: 32.
0: Γιατί
1: 32, όπως το λέω.
0: Δεν φτάνουν 2-3.
1: Και θα προηγούνται, λέει.
0: 32 δεν έχει ούτε ο Πούτιν στη Μόσχα.
1: Όχι, έχει. Και τέτοια, τέτοια μέτρα ασφαλείας,
0: ναι.
1: Είναι, λέει, φοβερά. Μοιάζουν,
0: δηλαδή,
1: λέει,
0: συγγνώμη, όταν είχε έρθει ο Κλίντον ή ο Ομπάμα,
1: αυτό,
0: τι γινότανε.
1: Το παρομοιάζουν με σχέδιο Ομπάμα.
0: Δεν είχε 32 αυτοκίνητα.
1: Γιατί θα έχει, λέει, μπροστά, άκου, θα προηγούνται. Είχε, παιδί μου, πώς δεν είχε, γιατί τι ήταν
0: 32.
1: Ο Ομπάμα, πρόεδρας ήταν.
0: Και εκπληκτικός κιόλας.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: είμαι...
1: και θα προηγούνται, λέει, ειδικά οχήματα,
0: ναι,
1: που θα έχουν. Που θα ανοιχνεύουν εκρηκτικά.
0: Ραντάρ.
1: Ναι, ναι, και θα κάνουν και jamming στα κινητά. Θα απενεργοποιούν κινητά.
0: Α, θα κάνουν και τέτοια.
1: Ναι, jammer. Ναι.
0: Οπότε μην κατεβείτε στο κέντρο για ακόμη ένα λόγο, δεν θα πιάνει το κινητό σας.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε, λοιπόν, τι περιμένουμε εμείς.
0: Τι περιμένουμε
1: εμείς η Ελλάδα, εννοούμε. Τι περιμένουμε από αυτή την επίσκεψη.
0: Εμείς σαν Ελλάδα, ναι.
1: Ναι, ναι, πάμε. Ναι. Και θα ζητήσουμε τη βοήθεια της προϊσταμένης του πολιτικού ρεπορτάζ του Earth News, της Γεωργίας Κιτζή, την οποία ξυπνήσαμε πρωί-πρωί.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Περιμένουμε εμείς πράγματα πολλά από αυτή την ιστορία. Περιμένουμε να έχει έρθει με γεμάτες αποσκευές, ας πούμε, οι οποίες με κάποιον τρόπο θα μας ωφελήσουν, ή είναι και μόνο η παρουσία του εδώ είναι από μόνη της σημαντική και κάτι λέει.
2: Και περιμένουμε, θα έλεγα και τα δύο. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Αρχικά να πούμε ότι θα μπορούσε να αντιχαρακτηρίσει πολύ αναμενόμενη επίσκεψη. Το προηγούμενο διάστημα είχαν γίνει όλες οι προετοιμασίες, διαδικασίες. Καταλαβαίνω για μια τόσο σημαντικό χαρακτήρα, αυτό που λέμε με συμβολισμούς και με ουσία όμως επίσκεψη, τι έχει προηγηθεί. Όπως είπατε, ήταν θερμότητα χθες το βράδυ υποδοχή στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλους από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και με μια επίσκεψη που το πρόγραμμά της ουσιαστικά ξεκινάει, θα είναι ένα πρόγραμμα μίας ημέρας. Στη σημερινή ημέρα είναι όλες οι δραστηριότητες οι οποίες και θα γίνουν, να αναφερθήκατε και εσείς, δεν επαναλαμβανόμαστε, αλλά είναι μια επίσκεψη η οποία αφενός συνδέεται με αυτό που λέμε με τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, Ελλάδας και ΗΠΑ, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα θέματα και το εύρος, η έκταση των θεμάτων αυτών που θα συζητηθούν υπερβαίνει πολύ αυτό. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε για την άμυνα, για την ενέργεια, για το κομμάτι των επενδύσεων, την περιφερειακή ασφάλεια αλλά και την τεχνολογία, και παράλληλα όλα αυτά υπό το πρίσμα των ευρύτερων γεωπολιτικών εξελίξεων, έτσι μια ατζέντα η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Αυτό είναι, γιατί είμαστε και σε μια διακεκαυμένη ζώνη. Δηλαδή έχουμε στην περιοχή μας δύο ενεργούς πολέμους και πάρα πολλές άλλες μικρότερες ή μεγαλύτερες σειράξεις ή εστίες έντασης, και έρχεται σε αυτήν την περίοδο σε αυτή την χώρα. Από μόνο του είναι ούτως ή άλλως γεγονός εξαιρετικά σημαντικό. Και αυτό φαίνεται και από το βάρος που δίνουν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία, αυτό έλεγα στην αρχή της εκπομπής, δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην ομιλία του στην Πνίκα.
2: Στο ομιλείο του ακριβώς στην Πνίκα, αλλά και στις κοινές δηλώσεις, να πούμε ότι χθες το βράδυ άλλαξε η ώρα, δηλαδή πήγε λίγο πιο αργά, υπό την έννοια ότι τελικά οι δηλώσεις στις κοινές μεταξύ των δύο υπουργών εξωτερικών θα γίνουν στις 10:30, ήταν για λίγο νωρίτερα, και εκεί θα έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι θα δεχτούν να αλλάξει δύο ερωτήσεις από δύο Έλληνες δημοσιογράφους και από δύο Αμερικάνους δημοσιογράφους, ένα λάξ, άρα και εκεί νομίζω στέφτε το ενδιαφέρον και στις ερωτήσεις. Εκτιμώ σίγουρο ότι θα ρωτηθούν για παράδειγμα για τα F-35 και μια ατζέντα που παράλληλα όμως σε κάθε περίπτωση αποτυπώνει και το υψηλό επίπεδο των σχέσεων μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Όπως είπατε και όπως είπε Διονύση, να είναι επί της ουσίας ο μοναδικός σταθμός της περιοδίας του η χώρα μας, η πρωτεύουσα, η Αθήνα, στην ευρύτερη περιοχή. Εδώ φαίνεται ότι σηματοδοτεί και την οριστικοποίηση της προμήθειας των μαχητικών πέμπτης γενιάς, των F-35, γιατί υπάρχουν τα δεδομένα για τα 20 ελληνικά F-35, όπου εκεί θυμίζω υπάρχει δικαίωμα προαίρεση.
0: Προαίρεση για άλλα 20.
2: Πλέον 20, ακριβώς. Εδώ ο στόχος της χώρας μας ως προς το συγκεκριμένο προφανώς είναι να ενισχύσει την ελληνική υπεροπλία. Παράλληλα όμως η οριστικοποίηση της συμφωνίας αυτής καταλαβαίνουμε πόσο όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα και σε αυτό.
0: Ναι, εννοείται.
1: Να πούμε και κάτι άλλο. Εγώ βάζω και στο τραπέζι και το εξής. Η Ελλάδα ασκεί αυτό το διάστημα και την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Έχουμε σε εξέλιξη και παρασκηνιακά και στο προσκήνιο τις διεργασίες για την εκλογή νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Η Ελλάδα θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο ως χώρα που ασκεί την Προεδρία και νομίζω ότι και αυτό παίζει ρόλο στην προσέγγιση, ας πούμε, από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Είναι από μια θέση σίγουρα που είναι σημαντική. Ασκούμε την Προεδρία. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη δυναμική. Παράλληλα, να πούμε ότι ζητούμενο για την Αθήνα, για την ελληνική πλευρά, αφενός είναι αυτή. Και δεν είναι το τυπικό του να επιβεβαιωθεί αυτή το υψηλό επίπεδο των ημερών σχέσεων. Είναι αυτή η επιβεβαίωση να ανοίξει και το δρόμο για ενίσχυση περαιτέρω των ελληνικών αμυντικών υποδομών και παράλληλα, όπως είπατε, με το ενδιαφέρον βέβαια να στρέφεται στην επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο. Αφενός έχουμε τα εγγένεια της νέας πτέρυγας του κτηρίου της Αμερικανικής Πρεσβείας. Θα γίνει και αυτό, είναι στο πρόγραμμά του, αλλά όμως το κυριότερο το γεγονός ότι θα εκφωνήσει την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ σε ένα περιβάλλον, καταλαβαίνετε.
0: Οι οποίοι λένε ότι δεν θα έχει ενδιαφέρον ελληνοαμερικανικό, δηλαδή το μικρότερο ενδιαφέρον, να το πω σωστά, θα είναι το ελληνοαμερικανικό σκέλος. Το πιο σημαντικό σκέλος που θα ρίξει βάρος, λένε οι Αμερικανοί συνάδελφοί μας, θα είναι το αμερικανοευρωπαϊκό. Του δυτικού κόσμου.
1: Έτσι, χθες και ο υπουργός του.
0: Αυτό.
1: Ναι,
2: και ουσιαστικά είναι και εκεί θα είναι το δικό του πολιτικό κομμάτι η ομιλία. Αυτό μαθαίνουμε ότι δεν θα είναι και δεν θα μείνει μόνο στην αναφορά που θα κάνει την χώρα μας ως γενέτρια της δημοκρατίας, αλλά με φόντο το σκεφτόμαστε όλοι. Αν μπορούμε τώρα να σκεφτούμε το πλάνο και πόσο αυτό βαρύτητα θα έχει, γιατί θα παίζει τα αμερικανικά δίκτυα.
0: Όπως είχε με τον Ομπάμα, όταν το είχε κάνει ο Ομπάμα.
1: Δεν είχε μιλήσει ο Ομπάμα στην ΠΝΙΚΑ.
0: Δεν είχε μιλήσει.
1: Όχι, είχε μιλήσει για κακοκαιρία και είχε μιλήσει στον Ιάρχος.
0: Εγώ γιατί νομίζω
1: δεν είχε μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ, όχι.
0: Μάλιστα, κάνω λάθος. Ναι, οκ. Okay. Ποιος είχε μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Ο Μακρόν είχε μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Ποιος είχε μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Μάλιστα. Οκ. Δικό μου το λάθος. Συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη.
2: Με φόντο λοιπόν την Ακρόπολη, αναμένεται τη ουσία αυτό, όπως προκύπτει, όπως είπατε και από τους συναδέλφους μας, την Αμερική να καλέσει Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μια μεγάλη, όπως το περιγράφουν, ανανέωση του δυτικού πνεύματος.
0: Αυτό. Ναι. Εγώ βάζω. Άλλη μια παράμετρο που βάζω σε αυτό είναι ότι ο Ρούμπιο ίσως να είναι ο επόμενος υποψήφιος πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων. Υπάρχει και αυτό, τουλάχιστον στο δικό μου πίσω μέρος του μυαλού,
1: βέβαια.
0: Ότι ο Ρούμπιο είναι ένας από τους δύο συνδιεκδικητές της διαδοχής του Τραμπ. Αν ο Τραμπ, εν πάση περιπτώσει, αποφασίζει, συνταγματικά δεν μπορεί να είναι, μήπως κάνει καμιά κουτσουκέλα, αλλά αυτό είναι δικό θέμα, δεν θα το δούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει,
2: είναι
0: ο κύριος Ρούμπιο, είναι και αυτό, γι' αυτό ο λόγος σου στην ΠΝΙΚΑ έχει μια ξεχωριστή σημασία και για τον ίδιο και για το μελλοντικό του, ας πούμε, τρόπο να σχέδιο.
2: Ότι θα μπορούσε κανείς να δει και την πιθανή αρχηγική, ας το πούμε, τη βλέψη, ότι σίγουρα θα είναι ένας από τους διεκδικητές. Γιατί θα πρόκειται προφανώς για μια ιδιαίτερα επιβλητική ομιλία. Θα τα δούμε όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση και το θέμα, όπως είπαμε, τον F-35 είναι ψηλά στην ατζέντα, κακά τα ψέματα.
0: Με την ενέργεια, τι γίνεται, γιατί είναι και αυτό, παίζει πολύ το διάδρομος και...
2: Ναι, αυτό. Η διαδρομή, δηλαδή, μέσω της οποίας η χώρα μας θα επιδιώκει να διοχετεύσει τις μεγαλύτερες ποσότητες του αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Μεγάλο βάρος και σε αυτό, πολύ καλά, σωστά το επισημαίνεις, είναι ουσιαστικό αναβαθμισμό, αυτό που επιχειρεί η Ελλάδα, να έχει αναβαθμισμένο ρόλο, μεγαλύτερο ρόλο στις ενεργειακές ροές της περιοχής. Στο επίκεντρο και το κομμάτι αυτό, που προφανώς ενδιαφέρει και τις ΗΠΑ, και στην λογική της, του να συνεχίζουν να περιορίζουν οι χώρες και σε επίπεδο αγορών την εξάρτησή τους από τη Ρωσία, και βέβαια Chevron και ExxonMobil.
1: Μην το ξεχνάμε.
0: Και
1: το 3-1 επίσης, παιδιά.
0: Ναι, και η πρωτοβουλία 3-1.
2: Γιατί άρα είναι Chevron, ExxonMobil, μεγάλη διάσταση, και σε αυτό είναι η παρουσία των δύο Αμερικανικών, θυμίζω, ενεργειακών κολοσσών στις ελληνικές θαλάσσιες έρευνες. Εδώ είναι και συγκεκριμένα, μην ξεχνάμε, και επιχειρηματικά τα συμφέροντα. Παράλληλα, όπως σωστά λέτε, το κομμάτι του σχήματος της συνεργασίας, τα επόμενα βήματα για το 3-1, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες, άρα ενέργεια, ηλεκτρικές και ψηφιακές διασυνδέσεις και περιφερειακή ασφάλεια, καταλαβαίνουμε, είναι στην πρώτη γραμμή των επαφών και των συζητήσεων.
0: Πολύ πλούσια και φορτωμένη ατζέντα.
1: Βέβαια. Είναι μια πολύ σημαντική.
0: Να δούμε, γιατί και άλλες φορές τα έχουμε πει αυτά, βέβαια, και στο τέλος.
1: Εντάξει.
0: Ναι, δεν βγήκε κάτι χειροπιαστό, να το πω. Εντάξει, ή άλλες φορές πάλι βγήκε.
1: Για να έχει αποφασίσει.
0: Να το δούμε, κρατάμε ναι.
1: Για να έχει αποφασίσει να επισκεφθεί μια χώρα.
0: Προφανώς.
1: Σαν τη δική μας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
0: Σε αυτή την περίοδο.
1: Σε αυτή την περίοδο, ναι. Κάτι. Σημαίνει και κάτι που μπορεί και επίσης και να μην το μάθουμε κιόλας. Δηλαδή, αυτό.
0: Και αυτό ισχύει.
1: Αυτό. Σε ευχαριστούμε.
2: Αλλά πολύ συζητείτε, αν σας πολλοκληρώνοντας. Βιάζεστε να χαιρετήσετε.
1: Όχι, δεν βιάζομαι. Σταματήστε.
0: Είναι
1: 7:29,
0: παιδάκι μου.
1: Μήνε και μετά τους τίτλους. Δεν έχουμε πρόβλημα. Για να συζητήσουμε και για την αναβίση.
2: Θα συζητείτε επίσης το γεγονός ότι ο Μάρκο Ρούμπιο δεν. Τουλάχιστον η περιοδία του αυτή δεν περιλαμβάνει στάσεις στην Άγκυρα.
1: Ναι.
2: Πολλοί το ερμηνεύουν και ως ενδεχόμενη αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στην Τουρκία. Γιατί παλιότερα γινόταν στάση παράλληλα και στην τουρκική πρωτεύουσα. Αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό. Ορίστε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πήγε και 29.
0: Να σε καλά.
1: Δεν φταίμε εμείς. Σε χαιρετούμε, σε φιλούμε γλυκά, καλή δύναμη.
0: Πρέπει να βγούμε το στούντιο.
1: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Αργότερα θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελεστή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σήμερα στις εργασίες της Συνόδου Κορυφή της ΜΕΝΤΕ-ΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε πάλι με τους ήχους των Red Hot Chili Peppers. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίρο της σημερινής εκπομπής. Αυτό το συγκρότημα ή θα το αγαπάς ή θα σε αρέσει καθόλου.
1: Δηλαδή έχουν
0: φανατικούς οπαδούς ή και φανατικούς πολέμιους.
1: Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι κοκκινοπεπερίδες.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, το φίλο μας από τη Μυτιλίνη, ο οποίος λέει: Διονύση, άμα σου χαλάσει ο μηχανισμός, πάρε τον κάδο και γύρω τον μανιφέλα. Θέλω να σας πω ότι μικρός, όταν ήμουνα στο χωριό, στο Λιβάδι, είχαμε τέτοιο πλυντήριο που ήταν επί της ουσίας ένας κάδος με μία μανιβέλα και τον γύριζες.
1: Νομίζω ότι πλένατε σκάφη.
0: Και, όχι, είχαμε και σκάφη, αλλά αυτό ήταν πλυντήριο που ήταν επί της ουσίας ένας κάδος με μία μανιβέλα και τον γύριζες.
1: Νομίζω ότι πλένατε σκάφη.
0: Και, όχι, είχαμε και σκάφη, αλλά αυτό

0: Που είναι η Πνίκα, απέναντι από την Ακρόπολη. Είναι τρεις λόφοι, είναι του Φιλοπάπου, η Πνίκα και άλλος ένας, νομίζω λέγεται λόφος των Μουσών, αλλά δεν είμαι απολύτως σίγουρος. Πάντως είναι απέναντι από την Ακρόπολη. Ο κύριος Γιάννης μας λέει ότι 10 χρόνια είναι η εγγύηση στα Μοτέρ, τα τεχνολογίες Inverter, όλα τα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν 2 έτη εγγύηση. Και ο κύριος Παύλος μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία. Λέει καλημέρα με τα χρώματα της Ιούς, το υπέροχο Λυκαβιές με τον ήλιο ευλαβικά να περιμένει να παραμερίσει η αδελφή του για να φανεί και να ζεστάνει την παγωμένη καρδιά μας μέρα μνήμης της σφαγής που είναι σήμερα. Και με αυτό ως πρόλογο, για αυτό το κράτησα, πάμε στον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, τον συνάδελφό μας που είναι ανταποκριτής στην Κύπρο και στο Ισραήλ, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που είχε γίνει αυτή η επίθεση της Χαμάς βρέθηκε πολλές φορές και στο Ισραήλ και στην Γάζα. Κωστή, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι μέρα ορόσημο, δεν είναι, η σημερινή?
2: Είναι σίγουρα μέρα ορόσημο, γιατί όσα χρόνια και αν περάσουν, θα μας θυμίζει την αρχή μιας καινούργιας σελίδας της ιστορίας της Μέσης Ανατολής. Και δεν είναι ωραία αυτή η σελίδα και το ότι ακολούθησε, αρχίζοντας βεβαίως από το φρικτό αυτό έγκλημα που διαπράχθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2023.
0: Ναι. Mm-hmm. Ναι, ήταν η αρχή ενός κακού. Κάποιοι λένε ότι ήταν συνέχεια ενός κακού που διαιωνίζεται, γιατί ως γνωστόν το Μεσανατολικό, γενιές ολόκληρες λένε ότι θα λυθεί και δεν έχει λυθεί. Ωστόσο η αγριότητα του συγκεκριμένου νομίζω ότι δεν είχε προηγούμενο. Έτσι τουλάχιστον στα δικά μου μάτια είναι.
2: Σίγουρα δεν είχαμε δει, ούτε νομίζω ότι θα δούμε για πάρα πολλά χρόνια, ελπίζω τουλάχιστον, κάτι τέτοιο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αναφορικά με το εάν είναι συνέχεια ή δεν είναι συνέχεια. Για το εβραϊκό έθνος και για το Ισραήλ μπορεί να πει και κανείς και κάτι άλλο, ότι είναι μια κατάσταση η οποία έδειξε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στον κόσμο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά που παρατηρούμε σήμερα, ειδικά στη Δύση, ο αντισημιτισμός, όλο αυτό το μίσος κτλ., δεν ξεκίνησαν με την είσοδο του Ισραήλ στη Γάζα, ξεκίνησαν ήδη από την ημέρα της 7ης Οκτωβρίου. Δηλαδή είχαμε τη σφαγή, ο κόσμος ήταν ακόμη νεκρός μέσα στα κιμπούτς και στο σημείο εκεί του Νόβα που γινόταν το φεστιβάλ Νόβα. Και ήδη είχαν αρχίσει οι επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, οι διαδηλώσεις, οι πανηγυρισμοί στην Ευρώπη, το οποίο είναι ένα κομμάτι που το ξεχνάμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Κοίταξε, δεν μας αφήνουν και να το ξεχάσουμε, γιατί ας πούμε σήμερα για παράδειγμα θα γίνει, έχει προγραμματιστεί για σήμερα εδώ συγκέντρωση που είναι επί της ουσίας υπέρ της...
0: Εντάξει, δεν είναι υπέρ της Χαμάς ακριβώς, ναι, αλλά πας περιπτώσει, ναι, είναι ως...
1: Εντάξει, μην κρυβόμαστε τώρα, εντάξει.
0: Ως επέτειος, όχι πανηγυρισμού, δεν ξέρω αν είναι πανηγυρισμό, αλλά μιας αφετηρίας για νέα, ξέρω εγώ, επανάσταση, κάτι ντιφάντα, αυτό.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Και αυτό είναι το ζήτημα. Είναι ένα τόσο πολύπλοκο θέμα, το οποίο δεν μπορεί να λυθεί με απλοϊκές προσεγγίσεις, ούτε, και αυτό είναι που βλέπουμε, και βεβαίως ούτε με φαντασιώσεις περί δύο κρατών, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι το πιο εξωφρενικό από όλα. Κανείς δεν πιστεύει στην ιδέα των δύο κρατών. Υπήρχαν κάποιοι στο Ισραήλ, Εβραίοι περισσότερο και Άραβες όμως, υπήκοοι του Ισραήλ, οι οποίοι πίστευαν. Μετά την 7η Οκτωβρίου, και αυτό είναι μια τεράστια συνέπεια, δεν πιστεύουν ούτε αυτοί πλέον. Και ίσως το χειρότερο που προκάλεσε η 7η Οκτωβρίου είναι ακριβώς ότι μας πήγε πολύ πιο πίσω από εκείνο το σημείο, και βεβαίως ήταν η επαρχή για να ξεκινήσει αυτό το πράγμα που βλέπουμε στη Δύση με τον τζιχαντισμό. Ο λόγος που είχα πει και προηγουμένως ότι δεν... Είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε ότι δεν ξεκίνησε με την είσοδο του Ισραήλ στη Γάζα. Είναι ακριβώς γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι ανεξάρτητο ούτε τυχαίο από αυτό που συμβαίνει με τον Ισλαμισμό στη Δύση, από αυτό που συμβαίνει στο Σουδάν, στην Ιγυρία, σε όλα τα σημεία όπου υπάρχουν οι τζιχαντιστές, και έχει να κάνει με το κίνημα αυτό, με την Ισλαμική Αδερφότητα, με την Τουρκία. Η Χαμάς ήταν μέρος αυτού του πράγματος.
1: Ακριβώς.
2: Δεν ήταν ακριβώς μόνο για το Ισραήλ ή κάτι που αφορούσε μόνο το Ισραήλ. Δεν αφορά μόνο το Ισραήλ.
0: Εγώ το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Νομίζω το έχουμε συζητήσει και μαζί,

0: Κωστή, ότι ήταν, έγινε η 7η Οκτωβρίου σε μία περίοδο που ήταν να πέσουν οι υπογραφές για την αναγνώριση του Ισραήλ από τη Σαουδική Αραβία, για να ξεκινήσει ο ΙΜΕΚ, αυτός ο δρόμος ο περίφημος από την Ινδία και πάει λέγοντας, να τελειώνουμε με τέτοιες καταστάσεις, και έγινε, ίσως έγινε ακριβώς γι' αυτό, για να ματαιώσει αυτό το σχέδιο για τα συμφέροντα κάποιων τρίτων, εν πάση περιπτώσει τέταρτων ή οτιδήποτε. Αλλά ήταν το σημείο που έγινε, το χρονικό σημείο που έγινε αυτή η σφαγή, που ήθελε να ματαιώσει αυτά τα σχέδια της εξομάλυνσης στην περιοχή.
1: Ακριβώς, και πλέον υπάρχει απόδειξη ότι το Ιράν βρισκόταν πίσω από αυτό, όπως υπάρχει απόδειξη και για το γεγονός ότι το ότι δεν ξεκίνησε την 7η Οκτωβρίου και το μέτωπο του Λιβάνου ξεκίνησε την επόμενη μέρα από την απόφαση που είχε λάβει ο Νασράλα, απέβη καθοριστικό, γιατί ακριβώς αν ξεκινούσε ένας παράλληλος πόλεμος την ίδια ακριβώς ημέρα, θα είχαμε πολύ διαφορετικές συνέπειες. Δεν μπήκε ο Νασράλα αμέσως με το Λίβανο σε αυτή την ιστορία. Ήταν ένα σχέδιο. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι αυτό ήταν ένα σχέδιο και παραμένει ένα σχέδιο, το οποίο δεν πρέπει να μας διαφέρει για αυτό το πράγμα, γιατί ακριβώς είναι η ουσία των πραγμάτων. Δεν είναι τόσο στενό όσο το Ισραήλ, και ακριβώς η Δύση αυτό το λάθος είναι που κάνει. Πρέπει να θυμηθούμε, για παράδειγμα, τον αριθμό των, αν και δεν είναι ημέρα και δεν πρέπει να το συνδέουμε, τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στη Γάζα. Σήμερα μιλάμε για 73.000 ανθρώπους. Ποιοι ήταν αυτές οι 73.000 άνθρωποι? Δηλαδή το 1/3 περίπου ξέρουμε κατά παραδοχή του Ισραήλ ότι ήταν οι τρομοκράτες της Χαμάς, και οι υπόλοιποι ήταν άμαχοι. Ήταν πολύ χαμηλή η αναλογία μεν, αλλά κανείς δεν λέει για παράδειγμα εδώ ότι είχε ρίξει Χαμάς 31.000 πυράβλους προς το Ισραήλ. Το Ισραήλ είχε τα μέσα να τους ανακόψει, αλλά το 1/4 από αυτούς τους πυράβλους έπεσε μέσα στη Γάζα και σκότωσε κόσμο. Δηλαδή κανείς δεν ασχολείται με αυτό.
0: Ναι, όχι, με αυτά δεν ασχολούνται.
2: Γιατί δεν βολεύει κιόλας να ασχολούνται κάποιοι.
1: Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή.
0: Εγώ κρατάω την κουβέντα που είπε ο Κώστας, ότι γυρίσαμε πιο πίσω, και γυρίσαμε πιο πίσω και αντιλήψεις. Δηλαδή έχουμε γυρίσει σε περισσότερο φανατισμό, σε περισσότερη οχύρωση, σε θέσεις οι οποίες δεν βασίζονται πάντα σε πραγματικά δεδομένα, αλλά στις ιδεολειψίες μας του καθενός. Έτσι, ο καθένας έχει διαφορετικό πράγμα. Αλλά αυτό το πράγμα μας έχει κάνει και έχει εντείνει τον φανατισμό. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν πριν από 5 χρόνια έλεγε σε κάποιους επίκους, ξέρεις, δεν θα επεκτείνεις τον καταβλισμό σου, ας πούμε, στη Δυτική Όχθη, είναι παράνομο, δεν θα τον επέκτηνε. Τώρα αν δεν πήγαινε πέστου του, γιατί πλέον έχει φανατιστεί τόσο πολύ που σου λέει δεν ακούω τίποτα, θα τους εξαφανίσω.
2: Εντάξει, τους βοηθούσε τότε ο στρατός.
0: Προφανώς. Τώρα τους βοηθούσε και τώρα τους βοηθούσε.
1: Εδώ υπάρχει τεράστια ευθύνη από πλευράς της κυβέρνησης Νετανιάχου.
0: Εννοείται.
1: Το project του ε1 που προσπαθούν να κάνουν και όλα τα υπόλοιπα, αν ήθελαν μπορούσαν. Οι έπικοι δεν είναι όλοι αυτό που παρουσιάζεται, δεν είναι καν αυτό που παρουσιάζεται, με τους ακραίους του Hilltop Youth και όλους αυτούς τους εξτρεμιστές, οι οποίοι είναι εγκληματίες κανονικά. Ο περισσότερος κόσμος ζει κανονικά εκεί. Είναι μια μικρή μερίδα. Αυτή η μικρή μερίδα όμως δεν παρεμποδίζεται.
0: Είναι αυτή η μερίδα που μετά τα γεγονότα έχει πάρει το πάνω χέρι όμως και δίνει τον τόνο. Αυτή δίνει τον τόνο. Δεν τον δίνει τον τόνο.
2: Η ακραία από κάθε πλευρά.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο που έχω εγώ απορία. Επειδή στις 27 του μηνός έχουμε εκλογές στο Ισραήλ. Κάποιοι έλεγαν ότι, κάποιοι λένε ακόμα ότι το διαιωνίζει τον πόλεμο, ας πούμε, ο Νετανιάχου για να έχει εκλογικά ωφέλη. Τι γίνεται στο εσωτερικό της, του Ισραήλ αυτή την, και πώς έχει επηρεάσει και τον κόσμο η όλη ιστορία? Γιατί το Ισραήλ μέσα στον κακό χαμό και είχαν όλοι πάρει τα όπλα, ας πούμε, για να αμυνθούν. Παρόλα αυτά κάνανε διαδηλώσεις εναντίον του Νετανιάχου, θυμόμαστε, ειδικά με το θέμα των ομήρων. Τώρα τι γίνεται?
1: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ερώτηση. Θα σου πω το εξής. Πριν από χθες, νομίζω ήταν η προχθές, υπήρξε μια δημοσκόπηση του Ισραήλ, η οποία έδειξε το εξής, ότι το 62% των ερωτηθέντων, και είναι διπλάσιο το ποσοστό επιμέρους στους Ισραηλινούς Εβραίους από τους Ισραηλινούς Αράβες, όπως συνήθως είναι, λέει ότι 62% ότι θα επηρεάσει καθοριστικά ή αρκετά καθοριστικά την ψήφο του το θέμα της 7ης Οκτωβρίου. Αυτό δείχνει την κόπωση του κόσμου. Αυτό δείχνει την οργή του κόσμου για πράγματα τα οποία αποκαλύπτονται στην πορεία σε σχέση με το χειρισμό του Νετανιάχου. Δείχνει πράγματα τα οποία δεν ευνοούν σίγουρα τον Νετανιάχου αυτή τη στιγμή. Από την άλλη, δεν υπάρχει κάποια πολύ ισχυρή προσωπικότητα στην αντιπολίτευση για να σταθεί απέναντί του και δεν θα απέκλειε κανείς να υπάρξει μια άλλη στροφή των ψηφοφόρων. Μέχρι στιγμής δεν το δείχνουν τα γκάλωπ, αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί βάζουν πρώτο το θέμα της ασφάλειας, γιατί ακριβώς ο κόσμος έχει κουραστεί αυτά τα τρία χρόνια και υπάρχει μια τεράστια κόπωση στον κόσμο. Το βλέπει κανείς όταν τους μιλάει, λένε, γιατί είναι ο πιο μεγάλος πόλεμος. Δεν είχαν περισσότερα από ένα μήνα πόλεμο μέχρι την 7η Οκτωβρίου και από τότε συνεχίζεται. Βλέπουμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Είχαμε τη Fly Dubai προχθές. Άλλα κενά εκεί. Υπάρχει ένα μεγάλο αίσθημα ανασφάλειας στο Ισραήλ. Όχι για το αν θα υπάρξει ένας πόλεμος ξαφνικά μια μέρα, που μπορεί και αυτό να είναι, γιατί σίγουρα η 7η Οκτωβρίου και όλο αυτό το μίσος που καλλιεργήθηκε ενάντια στο Ισραήλ θα μας φέρει παρακάτω σε κάτι άλλο. Αυτός είναι ο στόχος. Mm-hmm. Αλλά κυρίως για το ίδιο το Ισραήλ. Mm-hmm. Για το ότι αυτό το πράγμα όσο συνεχίζεται υπάρχουν άλλα κενά, δημιουργούνται άλλα κενά, δημιουργούνται άλλες τρευλώσεις. Ενδεχομένως και από τον Νετανιάχου, ο οποίος θέλει να επανεκλεγεί. Οπότε αυτό το πράγμα ο κόσμος θέλει να τελειώνει. Και θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε αυτές τις εβδομάδες την 27η Οκτωβρίου για να δούμε ακριβώς τι θα γίνει.
0: Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Κώστη μας. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Να πούμε ότι πριν από λίγο εκδόθηκε και ανακοίνωση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή αυτό που συζητούσαμε, δηλαδή την θλιβερή επέτειο. Κάνει λόγο για η διεθνή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, που είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια εκατοντάδων αμάχων και πυροδότησε μια επικίνδυνη αλυσίδα κλιμάκωσης με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Θυμίζει το θέμα της επιστροφής των ομήρων μέσα στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών και καταλήγει λέγοντας ότι η χώρα μας υποστηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας για τη λύση δύο κρατών, που θεωρείται η μόνη βιώσιμη οδός για επίτευξη διαρκούς ειρήνης στο Μεσανατολικό. Ήμουν 9 και γέρασα, λέω.
0: Κύριε Σταμάτη, δεν έχει σχέση αυτή η διαμάχη μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών. Δεν είναι αυτό το θέμα για το οποίο συζητούσαμε τουλάχιστον. Μπορεί να ταιριάζει σε άλλες περιπτώσεις, αλλά στην περίπτωση για την οποία συζητούσαμε, δηλαδή για την θλιβερή επέτειο της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου του 2023, δεν έχει σχέση οι Σιιτές ή Σουνίτες. Αν μου επιτρέπετε. Καλημέρα στον Γρηγόρη, το φίλο μας από την Κοπεχάγη, με 11 βαθμούς και βροχές από εδώ και πέρα. Χθες ήταν η τελευταία καλοκαιρινή μέρα, όπως είπανε. Μια φίλη μου είχε πάρει στη γιαγιά της ένα πλυντήριο και αυτή απλά έβαλε τη σκάφη πάνω και συνέχισε να πλένει. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
2: Θεούλα.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο από Ξάνθη προς Δεϊά Καβάλας, μέσω Εγνατίας. 14 βαθμούς και χωρίς σύννεφα και με λίγη κίνηση. Φιλιά στον αδελφό μου τον Δημήτρη στην Αθήνα και στη μαμά του. Είναι εδώ ο Δημήτρης. Και στην κυρία Σούλα και στον κύριο Κώστα στην πατρίδα μου την Πτολεμαϊδα. Φιλιά, καλή δύναμη και σε εμάς. Την αγαπημένη του πρωινή παρέα.
2: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, όλοι έχουν αποφασίσει να πάνε από το ποτάμι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, γιατί σου λέει, ξέρουν ότι υπάρχουν τα μέτρα. Δεν έχει καθόλου κίνηση στο κέντρο, γιατί δεν έχει κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή γιατί έχει μέτρα, έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ τα μέτρα. Είναι λοιπόν.
0: Από τον Αύγουστο έχουμε να δούμε τόσο πράσινο στην Αθήνα.
2: Ναι, παιδιά, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν έχει κίνηση στο ρεύμα ανόδου της Συγκρού, η κεντρική δρόμη γύρω από το εκεί από τη Βουλή κτλ.
0: Έχουν φύγει όλοι και έχουν πάει στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης που μας στέλνει φωτογραφία ο Φώτης, ας πούμε, που γίνεται χαμός στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης.
2: Πήγαν όλοι Θεσσαλονίκη για να εκτονωθούν, δεν γίνεται διαφορετικά. Τέλος πάντων. Στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα έχει όμως αυξημένη κίνηση από το ύψος της Ιεράς Οδού μέχρι τη Φιλαδέλφια στο ρεύμα ανόδου και από τη Φιλαδέλφια μέχρι την Πέτρου Ράλη στο ρεύμα καθόδου. Η παραλιακή επίσης έχει αυξημένη κίνηση, όχι πάρα πολύ όμως, είναι κατά διαστήματα ανάμεσα Αλίμου και προς το Πειραιά, ενώ μέχρι το Παλαιοφάλιρο και από το Παλαιοφάλιρο μέχρι την Αλίμου κατά τα λοιπά είναι μια χαρά. Και κάτσε να δω τι γίνεται στο περιφερειακό τώρα, γιατί με ιντρίγκαρε να δω πώς το αποτυπώνει, ας πούμε, η Google στους χάρτες της, για να δω. Έλα σε παρακαλώ. Για δες.
0: Μέχρι να πεις να πω εγώ καλημέρα στην κυρία Τζέννη, ντροπή σας. Διεξάγεται μια γενοκτονία και εθνοκάθαρση δεκαετίες τώρα. 20.000 δολοφονημένα παιδιά και ο βλαμμένος καλεσμένος μας. Όπα, όπα.
2: Παιδιά, όπα. Και το διαβάζεις αυτά.
0: Μου ξέφυγε. Τέρμα, χ.
2: Εντάξει τώρα.
0: Καλημέρα και στον κύριο. Τον κύριο Γιάννη, Γιώργο. Που λέει δεν τα έχουμε με τους Εβραίους πολίτες μαρξιστές ούτε με τους Αμερικάνους δημοκράτες μαρξιστές. Όχι. Τα έχει με τους εγκληματίες του εγκληματία Μπέντζαμιν και με τη ρεπουμπλικανιά του νεοναζί Τραμπ. Είναι μαρξιστής, φαίνεται ο κύριος Γιώργος. Ωραία. Τίποτα δεν είναι. Δεν πειράζει.
2: Λοιπόν, είναι όντως όλοι στο περιφερειακό.
0: Ναι.
2: Της Θεσσαλονίκης είναι πολύ πολύ φορτωμένος σήμερα, ειδικά σε συγκεκριμένα σημεία εκεί στο ύψος της 40 εκκλησίες και λίγο στην Τριανδρία και στην Πολύχνη. Κατά τα λοιπά όμως το κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή βλέπω ας πούμε η Τσιμισκή είναι τάξη, έχει λίγο κινησούλα, μη φανταστείτε. Η Ιγνατία επίσης δεν είναι πολύ φορτωμένη. Η Όλγας δεν το συζητάω, είναι τζάμι η Όλγα σου, να ξέρεις.
0: Μπράβο.
2: Η Λαγκαδά στο ένα ρεύμα, στο ρεύμα προς τα κάτω, προς παραλία, ας πούμε. Βλέπω, δύο ρεύματα βλέπω, έτσι. Μην τρελαθούμε. Δεν είναι μονόδρομος Αντινίκης. Εντάξει. Οι παλαιού σταθμού και οι μοναστήριου βλέπω έχουν επίσης κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Και στη Μενεμένη έχει κίνηση, Διονύση, εκεί που είναι τα κτέλ.
0: Εκεί, στη Μενεμένη είναι τα κτέλ.
2: Εκεί είναι τα κτέλ. Είχα μείνει εγώ εκεί στη Μενεμένη. Δεν είναι ωραία.
0: Με τρένο έχω πάει εγώ. Ναι. Όποτε έχω ανέβει εκεί πάνω, ναι. Σου λέω όσο όνομα ναι. Μου αρέσει. Αλλά ναι. Με τρένο έχω πάει. Δεν έχω πάει με λεωφορείο.
2: Εσωτερική.
0: Και με αεροπλάνο έχω πάει. Με αεροπλάνο είναι ωραία.
2: Ωραία. Ναι. Ναι, ναι. Με το αεροπλάνο είναι τίποτα.
0: Ναι.
2: Ένα τσιγάρο δρόμος που λένε. Λοιπόν, στην εσωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης βλέπω ότι έχει πολύ μεγάλη κίνηση. Πολύ, πολύ όμως δηλαδή. Εκεί που είναι. Τώρα αυτά είναι καινούργια για μένα. Δεν είχα πάει τόσο αριστερά.
0: Να.
2: Στο χάρτη.
0: Στο χάρτη.
2: Δεν το ξέρω αυτό το
0: μέρος.
2: Το μέρος. Αλλά έχει πολύ κίνηση εδώ στην εσωτερική. Ανάμεσα στην Μεάνδρου.
0: Ναι.
2: Και τη Μοναστηρίου. Στο ένα ρεύμα.
0: Για τη Θεσσαλονίκη μιλάμε τώρα, έτσι. Γιατί και με Μεάνδρου έχει εδώ στην Αθήνα και Μοναστηρίου.
2: Στην Αντώνη Τρίτσι. Καλά, Μοναστηρίου είναι γνωστή στη Θεσσαλονίκη. Μοναστηρίου.
0: Ναι.
2: Πολύ γνωστή.
0: Πολύ γνωστή.
2: Η Μεάνδρου έχει και αυτή πάρα πολύ κίνηση, βλέπω.
0: Ναι.
2: Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι πάθατε. Α, και εδώ έχει πολύ κίνηση που δεν ξέρω τι είναι. Έχει ένα ωραίο ζωγραφιστή μα από ό,τι βλέπω. Πώς μου βγαίνουν εμένα. Εμένα θα μου πείτε, γιατί στις, μου βγήκε πριν μία ταβέρνα πάρα πολύ γνωστή στον Μπραχάμι και χωρίς να έχω πατήσει τίποτα. Και μου βγήκε και τώρα και ένα ζαχαροπλαστείο. Να, έπαθα τώρα πρωί-πρωί αυτό το πρόβλημα.
0: Ο Σταμάτης που μας έστειλε φωτογραφία από τον περιφερειακό.
2: Ναι.
0: Λέει, παιδιά, εγώ όσο ζω, δεν έχω διάργο να πηγαίνει τόσο γρήγορα. Μιλάει για το flyover. Έτσι λέει. Δεν ξέρουμε, δεν παρακολουθούμε την πορεία του έργου, να σου πω την αλήθεια. Ναι, κύριε Σταμάτη, υβριστικά μηνύματα δεν τα λέμε.
2: Όχι,
0: ναι,
2: δεν
0: είναι
2: τα
0: τόσο απλό.
2: Ναι,
0: υβριστικά μηνύματα δεν τα λέμε.
2: Όχι, γιατί...
0: Και εμένα μου ξέφυγε το συγκεκριμένο και ζητώ συγγνώμη.
2: Όχι, δεν είμαστε για χαρακτηρισμού.
0: Όχι, δεν μα αρέσουν οι χαρακτηρισμοί. Δεν μα αρέσουν του αποκηρύσουμε, πώς το λένε, τόσο απλά.
2: Λοιπόν, χθες το βράδυ είναι και μία έκρηξη με γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου του Ζωγράφου και υπήρξαν και δύο τραυματισμοί, γιατί δεν έγινε αργά το βράδυ η έκρηξη και μεταφέρθηκαν δύο άτομα στο νοσοκομείο γεννηματάς με ελαφρά τραύματα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ό,τι πιο ωραίο.
0: Όχι,
2: να περπατάς στον δρόμο και να γίνει έκρηξη.
0: Φυσικά.
2: Και έχουν αυξηθεί πάρα πολύ αυτά τα περιστατικά τελευταία. Δεν ξέρω τι γίνεται. Στη Γαλλία συνεχίζονται κινητοποιήσεις από τους μαθητές. Είναι πάνω από 1.000 σχολεία υποκατάληψη σε όλη τη Γαλλία. Χθες,
0: και ταυτόχρονα συνεχίζονται και καταστροφές.
2: Πολλές
0: καψίματα
2: καταστροφές.
0: Σχολείων δηλαδή και τα λοιπά. Οδοφράγματα και αυτά.
2: Πολλές καταστροφές. Θυμάμαι τις παλιές μαθητικές κινητοποιήσεις που είχαν γίνει στη Γαλλία τη δεκαετία του 90, εκεί. Τέλη δεκαετία του 90 ήταν.
0: Τις θυμάμαι, ναι.
2: Οι μεγάλες μαθητικές κινητοποιήσεις.
0: Ναι.
2: Δεν είχε όμως τέτοια φαινόμενα.
0: Όχι.
2: Δεν είχε.
0: Ο καιρή, ο ήθη. Ο τέμπορα, ο μόρες. Στο Αστερίξ το έχω μάθει αυτό. Μην νομίζεις, δεν έχω κάνει λατινικά ποτέ. Με Άνδρου Τρίτσι είναι Εύωσμος. Δυτική Θεσσαλονίκη.
2: Ευχαριστώ.
0: Μια πολιτεία από μόνη της. Γι' αυτό και ο χαμός στον δρόμο. Μας λέει η φίλη μας η Ευαγγελία.
2: Με Άνδρου, Θα λέω και με Άνδρου τώρα τα πράγματα. Εντάξει, δεν είναι.
0: Να μην έχει κίνηση μόνο.
2: Να μην έχει. Θα λέω. Τζάμι με Άνδρου. Ανοιχτή με Άνδρου. Λοιπόν, φεύγουμε εμείς. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Διαρκής ενημέρωση ό,τι θα γίνει στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών εδώ στην χώρα μας, Ρούμπιο. Θα το μαθαίνετε από εδώ, από όλες τις εκπομπές μας, από τους συναδέλφους που θα καλύψουν αυτή την επίσκεψη. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.

0: I forgot. Am I supposed to send this shit out?
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σειρά επαφών θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Όπως έχει επισημάνει το State Department, βασικός στόχος της επίσκεψης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Απαγορεύονται συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξης ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η απόφασή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ9. Στο Σπλίτ της Κροατίας, οι 9 ηγέτες του Ευρωπαϊκού Νότου θα βρεθούν στον προθάλαμο των διαπραγματεύσεων που ακολουθούν στις Βρυξέλλες. Λίγες ημέρες πριν από την πρώτη Σύνοδο Κορυφής της νέας πολιτικής σεζόν, στις 15 και 16 Οκτωβρίου, και μια ανάσα πριν από το χειμώνα, το περιθώριο για αισιοδοξία είναι περιορισμένο. Οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας αναζωπηρώνουν την ανησυχία για τον πληθωρισμό, η ακρίβεια δοκιμάζει τα νοικοκυριά και οι κυβερνήσεις καλούνται να απαντήσουν σε ολοένα περισσότερα αιτήματα στήριξης με συγκεκριμένες δημοσιονομικές αντοχές. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους, που ηγόνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέριψε τα ξημερώματα βαλιστικούς πυράβλους στον Χούθη βόρεια του Ριάντ. Στο μεταξύ, οι φιλοϊρανοί αντάρτες υποστηρίζουν ότι έπληξαν με ντρόουν το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Παράλληλα, χτύπησαν με πυράβλους το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. Πολίτες σε πένθος στήρισαν σήμερα ενός λεπτού σιγή σε τοποθεσίες του Νότιου Ισραήλ που είχαν καταλάβει μαχητές της Χαμάς πριν από ακριβώς 3 χρόνια, όταν εξαπέλυσαν την πιο φωνική επίθεση από καταβολής εβραϊκού κράτους, έναυσμα του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις ο καιρός από το μεσημέρι και τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
4: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Νιάρχος. Μηχανοκίνητη κάθοδο στην Καλαμάτα πραγματοποιούν σήμερα αγρότες της Μεσσηνίας και η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων του Νομού, μετά από απόφαση των αγροτικών συλλόγων της Μεσσήνης, του Χανδρινού και των Γαργαλιάνων. Οι αγρότες θα κατευθυνθούν γύρω στις 11 το πρωί στο κτίριο της Εφορίας στην Καλαμάτα, ενώ θα έχει προηγηθεί συγκέντρωση στον παλιό σταθμό του ΟΣΕ στη Μεσσήνη για να κατευθυνθούν αμέσως μετά στην πόλη μας. Οι αγρότες διαμαρτύρονται για το υπέρογκο κόστος παραγωγής, τις τιμές των λιπασμάτων και την ακρίβεια στα προϊόντα όταν αυτά φτάνουν στον καταναλωτή. Στην ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο και για τις ζωγόνους νόσους που πλήττουν τα κοπάδια και τους κτηνοτρόφους, αλλά και τη σαπίλα, όπως τονίζουν, του συστήματος των κοινοτικών επιδοτήσεων. Τη στήριξή του στην σημερινή κινητοποίηση των αγροτών εκφράζει μια ανακοίνωσή του το νομαρχιακό τμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΗ. Υπογράφεται αύριο η σύμβαση με τον ανάδοχο για την ενεργειακή αναβάθμιση του δικαστικού μεγάρου της Καλαμάτας, παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα. Η υπογραφή θα πραγματοποιηθεί στις 2 το μεσημέρι στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού περίπου 4.800.000 ευρώ με φορέα υλοποίησης τις κτηριακές υποδομές ΑΕ. Ένα χρόνο μετά την πολύκρωτη διπλή ανθρωποκτονία στο κάμπινγκ της Φινικούντας στις 5 Οκτωβρίου του 2025, η Αντιεισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαμάτα ζητεί με πρότασή της προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο να παραπεμφθούν 7 κατηγορούμενοι ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Στο σκεπτικό της εισαγγελικής πρότασης αποδίδεται στον ανιψιό και στο φύλο το σχεδιασμό των δολοφονιών του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ Κώστα Τομαρά και του φίλου του Βασίλη Γιαννόπουλου. Ένας 70χρονος αγρότης, ο οποίος εκτελούσε εργασίες με αγροτικό μηχάνημα και συγκεκριμένα καταστροφέα, συνελήφθη στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτιών της πυρκαγιάς στην Μιλίτσα του Δήμου της Μεσσήνης, που ξέσπασε τη Δευτέρα λίγο πριν το μεσημέρι και αποτέφρωσε περίπου 30 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Ο 70χρονος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ του επευλήθη και διοικητικό πρόστιμο. Να επενθυμίζουμε ότι η αντιπυρική περίοδος και οι σχετικοί περιορισμοί διαρκούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Με συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Καλαμάτας, χθες βράδυ πολίτες εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους για την επίσκεψη στην Αθήνα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η συγκέντρωση που οργάνωσε η Επιτροπή Ειρήνης Μεσσηνίας πραγματοποιήθηκε στην πλατεία 23 Μαρτίου, ενώ ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης μας. Καλός καιρός επικρατεί σήμερα στην περιοχή μας, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως τα 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 10 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τες, καλώς τους. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 12 πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού. Ξεκινάμε και σήμερα την περιπλάνησή μας μέχρι και τις 9 κοντά σας με τα σημαντικότερα, με τα σπουδαιότερα, όπως τουλάχιστον τα σταχυολογούμε εμείς εδώ καθημερινά. Συμβάλλετε ενεργά και καθοριστικά, θα έλεγα, στην εκπομπή τηλεφωνώντας στο 2721-095-300 και 95-301, τα τηλέφωνα της ΕΡΤ Καλαμάτας για τους ακροατές και τις ακροάτριες, διότι μην ξεχνάτε ότι το δυναμικότερο και το ουσιαστικότερο ίσως κομμάτι της εκπομπής είστε εσείς.

16 έως 28 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα, με αρκετές νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά για την περιοχή της Νότιας Πελοποννήσου. Και βεβαίως αυτό που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα για τον καιρό είναι η μεγάλη διακύμανση. Ξεκινάει με ψύχρα το πρωί, να το πούμε έτσι, και φτάνει να έχει μια ωραιότατη ημέρα κατά το μεσημεράκι έως και αργά το απόγευμα. Έχει μικρύνει και η ημέρα, περιμένουμε και την αλλαγή της ώρας για να έχουμε πλέον το φθινοπορεινό σκηνικό να επικρατεί. Να θυμίσω βέβαια, όπως τα λέγαμε και εχθές, ότι τα δύο σοβαρά περιστατικά που είχαμε με πυρκαγιές το τελευταίο χρονικό διάστημα, προχτές συγκεκριμένα, δεν μας αφήνουν να εφησυχάσουμε. Έχουμε τα μάτια μας 14, επειδή οι υποχρεώσεις για αγροτικές εργασίες αυτό το χρονικό διάστημα, μιας και το ελαιομάζωμα σε περιοχές ιδιαίτερα πέρα, στην Τριφυλία, στο Μαυρολίσιο κτλ., έχουν, στη Μαυρολιά έχουν ξεκινήσει, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Η αντιπυρική περίοδος είναι μέχρι το τέλος του μήνα και οι συνθήκες ευνοούν, παρότι έχει πέσει θερμοκρασία, παρότι δεν έχουμε τη ζέστη που είχαμε τους προηγούμενους μήνες και ειδικά τους καλοκαιρινούς. Οι συνθήκες είναι ακόμα ευνοϊκές, χαρακτηρίζονται τουλάχιστον έτσι για τις πυρκαγιές. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους και όλες. Κωνσταντίνος Νιάρχος, Γεωργία Οικονομοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, στη φροντίδα της εκπομπής, μεταφέρω τις καλημέρες τους και θυμίζω ότι εκτός από τα FM 107,2 και 104,4 για τη Δυτική Μεσσηνία, για πέρα για την Τριφυλία, μας ακούτε και διαδικτυακά. Erteco.gr είναι η πλατφόρμα της ΕΡΤ, εκεί βρίσκεται και το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, σήμερα θα πάμε με λίγο διαφορετικό μοτίβο την εκπομπή, γιατί έχουμε θέμα με τους καλεσμένους. Θα ξεκινήσουμε με αυτούς και θα σχολιάσουμε μαζί τους τα της επικαιρότητας, κυρίως με το δεύτερο καλεσμένο. Οπότε πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Κάτσαρη, γεωπόνο και διευθυντή προγραμμάτων στον ΕΛΓΟ Δήμητρα. Σήμερα έχουμε την έναρξη ουσιαστικά της παρουσίασης ενός αρκετά σημαντικού προγράμματος που έτρεξαν και οι εργαζόμενοι στον ΕΛΓΟ Δήμητρα και άλλοι φορείς. Θα μας τα πει αναλυτικότερα ο κύριος Παναγιώτης Κάτσαρης, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Κάτσαρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Ηλία, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν,
1: είναι το πρόγραμμα Olive Oil MedNet.
0: Ναι.
1: Είναι το πρόγραμμα Olive Oil MedNet, ένα ευρωπαϊκό διαμεσογειακό. Συμμετέχουν όλες οι ευρωπαϊκές μεσογειακές ελαιοπαραγωγικές χώρες. Και δεν είναι μόνο σημαντικό. Θα τολμήσω να πω ότι είναι το μοναδικό πρωτοποριακό πρόγραμμα που έχει γίνει την τελευταία 15ετία τουλάχιστον στον τομέα της πιστοποίησης αυθεντικότητας των ελαιολάδων. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στο συγκεκριμένο τομέα σε τέτοιο βαθμό εξειδικευμένο και ευρείας χρήσης. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι μετά από αρκετά χρόνια δουλειάς και κόπου και πολλές εκατοντάδες χιλιάδες, να μην πω εκατομμύρια εργατοώρες, έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που να μην ξεχνάμε είναι δικά μας λεφτά των Ελλήνων φορολογούμενων που πάνε και γυρίζουν πίσω σε προγράμματα, και συγχρηματοδότηση από το ελληνικό δημόσιο, και το οποίο με ένα απλό τρόπο, με ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και με μια απλή χημική ανάλυση, μπορεί τελικά σε μια πλατφόρμα που έχουμε online, δωρεάν, για όλο τον πλανήτη, να πιστοποιήσει την αυθεντικότητα των ποικιλιών που είχαμε τη δυνατότητα να πάρουμε δείγματα, να αναλύσουμε και να τροφοδοτήσουμε το σύστημα αυτό τεχνητής νοημοσύνης. Μία από αυτές είναι η βασική ποικιλία ελληνική, κατά 70 με 80% καλλιεργούμενη στην Ελλάδα, η κοροναίκη. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορεί κανένας πλέον, εφόσον αυτά τα αποτελέσματα υιοθετηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ενσωματωθούν είτε σε κοινοτική οδηγία είτε στην ελληνική νομοθεσία, να αναγράφει στην ετικέτα ποικιλία κοροναίκη και να έχει μέσα μείγματα με άλλες ποικιλίες. Να αναγράφει ποικιλία κοροναίκη και να έχει ένα μικρό ποσοστό από κάποια άλλη ποικιλία. Θα πιστοποιείται η αυθεντικότητα των μονοποικιλιακών ελαιολάδων πολύ εύκολα με το προφίλ των λιπαρών και των στερολών.
0: Ναι, αυτό ίσως να μην μπορούμε να το καταλάβουμε τόσο πολύ εμείς, γιατί έχουμε συνηθίσει στο τραπέζι μας, και ιδιαίτερα όσοι είναι παραγωγή, έτσι.
1: Αλλά και εδώ έχουμε συνηθίσει την κοροναίκη. Αλλά η κοροναίκη είναι διεθνής ποικιλία. Έχει βρεθεί κατά εκατομμύρια δέντρα στη Βόρεια Αφρική, στην Ισπανία, στην Νότια Αφρική, στην Λατινική Αμερική, στην Νοτιοανατολική Ασία, στην Αυστραλία. Και πολλές εταιρείες, λόγω της φήμης της, θέλουν να βάζουν στην ετικέτα τους ποικιλία κοροναίκη, άσχετα αν μέσα
0: έχει ένα μείγμα που είναι.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε τρόπος να πιστοποιηθεί αν παραπλανούνταν οι καταναλωτές. Εμείς αυτό που κάναμε στην ουσία είναι μια πρωτοποριακή μέθοδος που μπορεί πλέον και ο καταναλωτής που αγοράζει να ξέρει ότι είναι κοροναίκη και να πιστοποιεί και ο παραγωγός που πουλάει, βάζοντας μια απλή χημική ανάλυση στην online πλατφόρμα, να ξέρει ότι έχει αυθεντική κοροναίκη, να δίνει το πιστοποιητικό σε αυτούς που αγοράζουν και να λέει: να, αυτό είναι το λάδι μου και είναι κοροναίκη ποικιλία 100%.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν είναι πρωτοποριακό και δουλέψανε πάρα πολλοί εργαζόμενοι στον ΕΛΓΟ Δήμητρα. Σε αυτό το πρόγραμμα είχαν συμμετοχή πάρα πολλοί φορείς, είπα, από όλη τη Μεσόγειο. Από την χώρα μας είχαμε το επιμελητήριο της Πρέβεζας, τον ΕΛΓΟ Δήμητρα και την περιφέρεια Πελοποννήσου. Μία από τις δουλειές που είχε η περιφέρεια Πελοποννήσου, και να αρχίσω να πω τα παράπονα μου, καταρχάς να πω ένα θετικό. Χτες το βράδυ έστειλα ένα δελτίο τύπου, χτες το μεσημέρι, Χθες το βράδυ το επιμελητήριο της Πρέβεζας διόρθωσε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί, προσθέτοντας τον Κώστα τον Χατζουλάκη, που είναι εμπειρογνώμονας του Διεθνού Συμβουλίου Ελεοκομείας, πρώην διευθυντής στο Ινστιτούτο Ελέα στα Χανιά και πάρα πολύ γνωστός στην ελαιοκομεία παγκοσμίως. Πληρώνεται από το κινέζικο κράτος 10-15.000 ευρώ την επίσκεψη για την εμπειρογνωμοσύνη του, ο οποίος θα παρουσιάσει σαν keynote speaker, σαν κύριος δηλαδή ομιλητής έμπειρος τις φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές στον τομέα της ελαιοκομείας και την ελαιοκομεία. Mm-hmm. Αυτό ήταν μια πολύ καλή βελτίωση στο πρόγραμμα του συνεδρίου. Όμως η περιφέρεια Πελοποννήσου, το βασικό της αντικείμενο ήταν η μεταφορά των αποτελεσμάτων. Να ξεχνάμε ότι επί χρόνια δεν βοήθησε στο πρόγραμμα, ενώ έπρεπε να βοηθήσει και στη συλλογή των δειγμάτων και σε ένα σωρό άλλα θέματα. Τώρα, στο τέλος που φτάσαμε του προγράμματος, ο βασικό της αντικείμενο είναι αυτό. Η μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου. Σήμερα το πρωί ενημερώθηκα ότι ούτε οι υπάλληλοι, οι γεωπόνοι, οι συνάδελφοι της περιφέρειας δεν γνωρίζουν για το πρόγραμμα. Δεν συζητάμε για τυποποιητές, εμπόρους, ελαιοτριβείς. Κανένας από αυτούς, έχω επικοινωνία με αρκετούς, κανένας δεν γνωρίζει καν ότι υπάρχει αυτό το meeting που θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα του προγράμματος, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Και αυτή είναι
0: Πόσα χρόνια είναι που έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτό?
1: Το πρόγραμμα αυτό τρέχει 3 χρόνια. 3 ολόκληρα χρόνια. Η περιφέρεια Πελοποννήσου χρηματοδοτήθηκε και χρηματοδοτήθηκε παχυλά για να κάνει μόνο αυτή τη δουλειά τελικά. Δηλαδή να μεταφέρει τα αποτελέσματα και να κάνει να δώσει μια μικρή βοήθεια στον Ελγό Δήμητρα στο τελικό meeting του προγράμματος, που δυστυχώς ούτε σε αυτό ήρθε στο ύψος των περιστάσεων.
0: Είπατε ότι ως εταίρος χρηματοδοτήθηκε και η περιφέρεια γι' αυτό.
1: Βεβαίως χρηματοδοτήθηκε ως εταίρος η περιφέρεια και μάλιστα ήταν δική μου πρόταση. Ο Ελγό Δήμητρα έστησε το πρόγραμμα. Ναι. Ο Ελγό Δήμητρα το διεκπεραίωσε κάνοντας αναλύσεις στις μισές ευρωπαϊκές ποικιλίες, τις ελληνικές μέχρι και την κυπριακή, ακόμα και τις γαλλικές ποικιλίες μας έστειλαν στην Ελλάδα. Είμαστε πρωτοποριακοί σε αυτό το αντικείμενο και η περιφέρεια Πελοποννήσου πήρε χρηματοδότηση γι' αυτό, για να βοηθήσει στο έργο του Ελγό.
0: Ναι. Αυτό τώρα τι θα έχει επιπτώσει στο πρόγραμμα, θα πάει πίσω το πρόγραμμα αυτό ή...
1: Το πρόγραμμα έχει λήξει, Ηλία. Ναι. Αγαπητέ Ηλία, το πρόγραμμα έχει λήξει. Έχει ολοκληρωθεί, έχουμε ετοιμάσει online την πλατφόρμα, έχουμε φτιάξει το handbook της αυθεντικότητας των φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών, έχει λήξει. Αυτό που είναι το κρίσιμο είναι, ναι, ότι τα προγράμματα δεν γίνονται και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει χρηματοδότηση, ούτε το ελληνικό κράτος, για να τα λέμε μεταξύ μας εμείς οι επιστήμονες. Δίνει για να μεταφερθούν αυτά στην παραγωγική βάση. Και αυτή είναι η δουλειά, η κύρια δουλειά της περιφέρειας, ξαναλέω, ούτε αυτή. Το τελικό στάδιο που φτάνουμε 2-3 μήνες πριν από την παράταση της λήξης του προγράμματος, δεν κατάφερε να βοηθήσει η περιφέρεια Πελοποννήσου. Θα διεκπαιρεωθεί σήμερα, αύριο και μεθαύριο το meeting. Ενημερώνουμε και από το ραδιοφωνό σας τους παραγωγούς, τους ελαιοτριβείς, τους εμπόρους, τυποποιητές εξαγωγής ελαιολάδου, για να μπορέσουν να έρθουν στο επιμελητήριο της Πρέβεζας, στο ξενοδοχείο ΡΕΚ. Θα υπάρχει και επίδειξη ελαιολάδων, θα υπάρξει και επίσκεψη στην Μάνα Ελιά και τις τοπικές ποικιλίες της Ελλάδας, τις 20 βασικές ποικιλίες της Ελλάδας. Θα υπάρξουν μια σειρά δράσεις στο τριήμερο του meeting και θέλουμε να μεταφέρουμε τη γνώση που αποκτήθηκε από το πρόγραμμα στον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το βασικό μας άγχος. Και γι' αυτό βγήκα και στο κανάλι να ενημερωθεί ο κόσμος, αφού δεν κάνει...
0: Είδαμε και την ανακοίνωση που στείλατε χθες και πραγματικά απορρίσαμε, διότι καταφέρεστε κατά της περιφέρειας και μάλιστα με σκληρούς χαρακτηρισμούς, λέγοντας ότι την επόμενη φορά θα είστε πιο προσεκτικός στους εταίρους που θα επιλέγετε για κάθε πρόγραμμα. Εντάξει, καταλαβαίνουμε τώρα ότι αυτό που καταγγέλλεται είναι ότι δεν συμμετείχε η περιφέρεια. Ουσιαστικά. Μπήκε εταίρος και δεν συμμετείχε.
1: Σκεφτείτε την αγανάκτηση του Ελγό Δήμητρα και των συναδέλφων, όχι μόνο τη δική μου, που δουλεύουμε τρία χρόνια απογεύματα, Σαββατοκύριακα, αργίες, για να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτό το πρόγραμμα. Χιλιάδες αναλύσεις, εκατοντάδες χιλιάδες αναλύσεις λαδιών και δεκάδες χιλιάδες δείγματα σε όλη την μεσογειακή λεκάνη για να βγάλουμε αυτά τα αποτελέσματα και να μην έχουμε καμία βοήθεια από έναν φορέα που είναι δίπλα μας και που εμείς προτείναμε να μπει για να βοηθήσει.
0: Τόσο καιρό δεν υπήρχε συντονισμός εκεί με την περιφέρεια, με τους συναδέλφους σας εκεί.
1: Κάναμε επανειλημμένες
0: αντιπεριφερειάρχες
1: εκεί. Κάναμε επανειλημμένες προσπάθειες.
0: Και δεν απαντούσαν, δεν κάναν τίποτα.
1: Ναι. Δεν προχωρούσε τίποτα. Έγινε μάλιστα σύσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περικόπτηκε ο προϋπολογισμός πέρυσι. Ανέλαβαν να κάνουν 2-3 πράγματα και φτάσαμε στο τελευταίο στάδιο, στο αμήν, 3 μήνες πριν την παράταση, ξαναλέω, να οργανώσουμε ένα τριήμερο meeting που και εκείνο έγινε κουτσό στραβό, έτσι όπως σας το είπα. Ούτε καν έχουν ενημερωθεί η παραγωγή, η τοπική ελαιοτριβή. Και κάποιοι, ακούστε το τραγικό της υπόθεσης.
0: Ναι.
1: Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν και δεν τα προωθείς δεξιά-αριστερά στους ούτε οι εταίροι. Κάποιοι, όχι μόνο οι εταίροι, κάποιοι στα email από τους βασικούς contributors, τέλος πάντων επιστήμονες που συνέβαλαν στην δημιουργία, όπως ο Κώστας Μπουγιούκος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, δεν πήρε καν email για το meeting αυτό. Ούτε ένα email ο καθηγητής.
0: Λοιπόν, μην αναλωθούμε σε αυτό.
1: Τα αποτελέσματα του προγράμματος δεν πήρε καν email από την περιφέρεια. Για τέτοια οργάνωση, για να φτάσω να αγαναχτίσω τόσο πολύ, σκεφτείτε. Και η δικαιολογία ήταν τα πήραν δύο εταιρείες υπεργολάβοι από τον υπεργολάβο που ήταν η αναπτυξιακή, που έχει έδρα στην Αθήνα. Και εντάξει, τελείωσε. Αυτό ήταν. Λοιπόν, αυτή ήταν η δικαιολογία. Και προώθησε τα εσύ.
0: Περιμένουμε.
1: Και είμαι ο γραμματέας της περιφέρειας. Εγώ που είμαι υπεύθυνος του προγράμματος και δουλεύω νύχτα μέρα, πρέπει να προωθήσω και τα email, να ψάχνω να βρω.
0: Λοιπόν, κύριε Κάτσαρη, καταλαβαίνω ότι σηκώσατε το βάρος για ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα και κομβικό πρόγραμμα που είχαμε και συμμετοχές από αρκετά άλλα κράτη, οπότε παίζεται και εικόνα λίγο της χώρας μας σε αυτές τις περιπτώσεις, όχι ότι δεν τα ξέρουν έξω. Και ουσιαστικά μείνατε μόνοι σας χωρίς να έχετε βασική στήριξη, αυτό καταλαβαίνω ότι καταγγέλλεται, από την περιφέρεια. Απ' την άλλη, η περιφέρεια και ιδιαίτερα οι συνάδελφοί σας στις ΔΑΟΚ και στις ΔΙΟ δεν ξέρουν πού να γύρουν, έτσι, τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Ακούστε.
0: Από ελαιοκομικό, από δακοπροστασία, από χίλια δυο άλλα.
1: Προφανώς, αλλά θέλω για να την αποκατάσταση...
0: Και είναι στα δάχτυλα ενός χεριού σε κάθε υπηρεσία τώρα, τι να λέμε.
1: Επειδή συστεγαζόμαστε τα τελευταία 4 χρόνια, φιλοξενούμε μάλλον τους συναδέλφους από τη ΔΑΟΚ,
0: ναι,
1: στον ίδιο χώρο,
0: ναι,
1: ότι επειδή,
0: ναι,
1: με βλέπανε και με ακούγανε, βλέπαν τον αγώνα που γίνεται τόσα χρόνια, πολλοί εθελοντικά προσφέρθηκαν να βοηθήσουν. Ναι. Προσφέρθηκαν εθελοντικά, αλλά δεν είχαν από την περιφέρεια καν ενημέρωση για το πρόγραμμα το οποίο, και ακόμα και σήμερα το πρωί που μιλάμε, το meeting ξεκινάει σε μία ώρα, δεν έχουν ενημερωθεί οι γεωπόνοι, καθήλυν αρμόδιοι της περιφέρειας, για το πρόγραμμα το οποίο έχει η περιφέρεια.
0: Μάλιστα.
1: Η ίδια η περιφέρεια.
0: Ποιος έχει ευθύνη, γι' αυτό από
1: εσάς. Την ευθύνη πρέπει να ψάξουν να τη βρουν οι
0: καλώς
1: της περιφέρειας.
0: Λοιπόν,
1: είναι ενημερωμένοι όμως όλοι. Και η περιφέρεια είναι ενημερωμένη και ο Γενικός Διευθυντής της Περιφέρειας είναι ενημερωμένος και ο Περιφερειάρχης είναι ενημερωμένος και οι Αντιπεριφερειάρχες είναι ενημερωμένοι εδώ και 3 χρόνια όλοι όσοι έχουν περάσει από αυτές τις θέσεις και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε.
0: Ακούστε τώρα το εξής. Στις 11 η ώρα σήμερα οι περισσότεροι ελαιοπαραγωγοί και οι αγρότες και οι εκπρόσωποι τους θα βρίσκονται στην ΑΔΕ κάτω, στην εφορία, την παλιά. Γιατί έχουν κινητοποιήσει. 11 η ώρα. Αν πάτε εκεί, θα τους βρείτε όλους, θα τους ενημερώσετε, έτσι, γιατί οι άνθρωποι πηγαίνουν έξω από την ΑΔΕ να δουν τι γίνεται με τις ενισχύσεις και με τις επιδοτήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν τι περιβάλλον θα βρείτε εκεί και αν θα έχει κανείς διάθεση να συζητήσει για τίποτα άλλο, γιατί αυτά που τραβούν οι αγρότες...
1: Ναι,
0: είναι θέμα επιβίωσης.
1: Ναι. Εμείς είμαστε δίπλα στην αγροτική παραγωγή. Δεν είμαστε άσχετοι με το χώρο. Άλλοι είναι που είναι εκτός αντικειμένου και εκτός παραγωγής.
0: Να πω και κάτι άλλο. Επειδή χθες αργά το βράδυ λάβαμε το δικό σας email για ενημέρωση, το δικό σας δελτίο τύπου, συγγνώμη, για ενημέρωση, να πω και το εξής, ότι από τη στιγμή που είναι η περιφέρεια Πελοποννήσου ως εταίρος και διαθέτει γραφείο τύπου για ένα τόσο σημαντικό θέμα, θα μπορούσε ειδικά τις εφημερίδες ή εμάς για να κάνουμε τον προγραμματισμό μας εδώ και τα λοιπά ως ηλεκτρονικά μέσα, θα μπορούσε να μας έχει στείλει ένα δελτίο τύπου έτσι, κάποιες μέρες νωρίτερα. Πρόκειται για ένα συνέδριο το οποίο, επαναλαμβάνω, και μια δράση η οποία έχει και ένα διεθνή, όχι έχει έναν, έχει διεθνή χαρακτήρα. Πείτε μας λίγο το πρόγραμμα για να κλείσουμε.
1: Με προκαλείτε να πω ότι το πρόγραμμα στάλθηκε στους εταίρους, το τελικό πρόγραμμα στάλθηκε 2-3 μέρες πριν, στους εταίρους. Στους καθηγητές του Πανεπιστημίων του εξωτερικού, στους ερευνητές, στους φορείς που συμμετέχουν από το εξωτερικό κτλ. Τέλος πάντων.
0: Είναι ο ελληνικός τρόπος αυτός. Ο ελληνικός προγραμματισμός.
1: Έτσι, αστείευομαι. Αποσπασματικά, με τέσσερα διαφορετικά email που είναι, που τα ενοποιήσαμε σε ένα που δεν ήταν δικιά μας δουλειά. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάμε σε λίγο στο επιμελητήριο. Σε μία ώρα από τώρα περίπου στο επιμελητήριο.
0: Εδώ στην Καλαμάτα, έτσι. Ναι, επιμελητήριο Μεσσηνίας. Ναι.
1: Εδώ στην Καλαμάτα, όπου θα πούμε τα βασικά αποτελέσματα του προγράμματος. Έτσι, το απόγευμα. Θα έχουμε την επίσκεψη στην Μάνα Ελιά με τις 20 δίπλα ποικιλίες βασικές της Ελλάδας και στον Αγροτικό Συνεταιρισμό της Καλαμάτας δίπλα στα Γιαννιτάνικα, το ελαιοτριβείο που είναι επισκέψιμο ελαιοτριβείο. Αύριο το πρωί θα είμαστε στο ξενοδοχείο Rex. Αύριο το πρωί θα είμαστε στο ξενοδοχείο Rex, όπου εκεί θα γίνουν και οι ομιλίες των ειδικών. Θα έχουμε και επισκέπτη από το εξωτερικό, από το Λίβανο συγκεκριμένα, ο οποίος ενδιαφέρεται για τα αποτελέσματα να μεταφερθούν στο Λίβανο τα αποτελέσματα, και έρχεται από το Λίβανο ο άνθρωπος. Έτσι, έρχεται για να πάρει τα αποτελέσματά μας από το Λίβανο, και εδώ πέρα δεν τα δίνουμε δίπλα στους ελαιοτριβείς και στους
0: παραγωγούς. Λοιπόν, ποιοι να έρθουν εκτός από...
1: Το απόγευμα αύριο θα μιλήσουν οι βασικοί ομιλητές ειδικοί για το ελαιόλαδο, που είπα ότι προσθέθηκε ο κύριος Κώστας Χατζουλάκης, προγνώμονας του ΚΟΗ, ο οποίος πρώην διευθυντής του Ινστιτούτου με τεράστια εμπειρία στον τομέα της ελαιοκομείας. Έχει κάνει ομιλίες σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, σχεδόν σε όλες τις ελαιοπαραγωγικές χώρες του εξωτερικού για πολλές δεκαετίες. Και την Παρασκευή έχουμε το κλείσιμο του προγράμματος. Αύριο το βράδυ να πω ότι θα έχουμε και δοκιμές ελαιολάδων που θα τις κάνουμε εμείς, παρά το ότι δεν είναι δικό μας αντικείμενο. Άλλοι έχουν πληρωθεί και γι' αυτό. Τέλος πάντων, ο Ελγό Δήμητρα θα κάνει επίδειξη ελαιολάδων, τοπικών ελαιολάδων, λατωμάτων των ελαιολάδων κτλ. Στο ξενοδοχείο Rex όλα αυτά.
0: Τι ώρα αυτό?
1: Αυτό το βράδυ γύρω στις 8.30 με 9 η ώρα.
0: Όλα αυτά που λέμε είναι ανοιχτά για το κοινό, έτσι. Πέρα από τους ενδιαφερόμενους κτλ.
1: Είναι ανοιχτά για το
0: Ωραία.
1: Κοινό. Και φυσικά για αυτούς που ενδιαφέρονται. Ναι, προφανώς για αυτούς που ενδιαφέρονται. Και την Παρασκευή θα κλείσει το πρόγραμμα με τοπικούς και από άλλους νομούς παραγωγούς, τυποποιητές. Αυτοί 3, 4, 5 ας πούμε τουλάχιστον έχουν ειδοποιηθεί, και την παρουσίαση της πλατφόρμας του προγράμματος

0: από το πρόγραμμα, να τα πούμε πιο ήρεμα και πιο αναλυτικά.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Όποτε θέλετε, μπορούμε να πούμε αναλυτικά για τους παραγωγούς και να δώσουμε οδηγίες και πώς θα χρησιμοποιούν. Βέβαια, θα τα ακούσουν όσοι μπορέσουν να έρθουν, όσοι καταφέρουν να ενημερωθούν και να μπορέσουν να έρθουν στο meeting. Η πλατφόρμα μας είναι online. Καταφέραμε να την έχουμε στην ιδιοκτησία του ΕΛΓΟ Δήμητρα, ενώ τα αποτελέσματα, ξαναλέω, είναι δικά μας. Είναι δικά μας. Η ιδέα ήταν δικά μας και είναι δωρεάν για όλους. Δωρεάν για όλους. Δεν πληρώνει κανένας. Θα μπαίνει μια απλή ανάλυση στο online σύστημα και θα του λέει αν είναι αυθεντική η ποικιλία που αγόρασε.
0: Θα τα πούμε αναλυτικά.
1: Θα την έχουμε στον ΕΛΓΟ Δήμητρα. Θα τα πούμε αναλυτικά.
0: Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλή επιτυχία στο συνέδριο. Να ευχηθώ στον κύριο Παναγιώτη Κάτσαρη, γεωπόνο και υπεύθυνο από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα, για την συγκεκριμένη προσπάθεια με τίτλο Olive Oil MedNet. Είναι το πρόγραμμα αυτό στο οποίο εκτός από τη χώρα μας μετέχουν Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κύπρος και Αλβανία, με στόχο τα εργαλεία αυτά που μπορούν να αναδείξουν και να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα αναφορικά με το ελαιόλαδο. Να καλημερίσουμε λοιπόν και να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Κάτσαρη και να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω επίσης, γιατί είναι άθλος που είναι σήμερα εδώ, και θα εξηγήσουμε γιατί, τον πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων, γνωστός στα της εκπομπής, μας τιμά με την παρουσία του. Τώρα είναι και εδώ στο Ραδιοθάλαμο και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα, τον κύριο Παναγιώτη Καράμπελα. Καλή σας ημέρα. Κύριε Καράμπελα, πρόεδρε, καλημέρα. Καλώς ήρθες.
2: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους, όλους όσους είδες στο στούντιο, όσους μας ακούνε. Καλό φθινόπωρο.
0: Και λέω άθλος γιατί σας ταλαιπωρεί τώρα και ένας μικροτραυματισμός. Τι μικροτραυματισμός, δηλαδή τώρα φαίνεται μικροτραυματισμός. Είδατε και πάθατε.
2: Εντάξει. Δεν είμαι μοναδικός, δεν πειράζει. Να είμαστε όλοι όρθιοι, αυτό έχει σημασία. Να το παλεύουμε. Ευχαριστώ.
0: Τώρα ο κόσμος δεν το ήξερε, αλλά θα το πούμε. Στις αρκετές κουβέντες που έχουμε κάνει για εργατικά ατυχήματα, για όλα, μιλούσατε από το κρεβάτι. Μου ζήλατε και εσείς νοσηλευόμενο. Έτσι θα το πούμε. Ναι. Λοιπόν, είναι και αυτά μέσα στο πρόγραμμα. Είχατε εμπλοκεί σε μια υπόθεση που απασχόλησε την τοπική κοινωνία το τελευταίο χρονικό διάστημα και θέλω με αφορμή αυτή να κάνουμε μια κουβέντα για ένα ζήτημα αρκετά σημαντικό και αρκετά φλέγον διαχρονικά, τα εργατικά ατυχήματα, τις συνθήκες εργασίας και όλο αυτό το οποίο βιώνουν οι εργαζόμενοι και στον κλάδο σας και σε άλλους κλάδους. Λοιπόν, τι έγινε με το στάδιο εδώ της Καλάματας. Για πείτε μας καταρχάς τα γεγονότα, όπως ναι, εσείς τα βιώσατε και εμπλακήκατε, και να πάμε και στα υπόλοιπα.
2: Ναι, με το στάδιο, κατά την παρουσία μας εκεί την προηγούμενη Παρασκευή, γιατί και εγώ αυτές τις μέρες έχω σηκωθεί από το κρεβάτι λόγω τραυματισμού, παρατηρήσαμε με δύο συναδέλφους ότι η πρόσβαση, καταρχάς η ανακοίνωση που έχουμε βγάλει είναι αναλυτική, απλά πούμε και εδώ πέρα για έναν κόσμο που ίσως δεν έχει διαβάσει την ανακοίνωση, η πρόσβαση για τους αθλητές, για τα παιδιά, για τους καθηγητές των ομάδων, για όσους πάνε να μπουν μέσα στο στίβο, ναι, ήταν μια παράδεκτη εικόνα, επικίνδυνη. Αυτό φαίνεται από τις φωτογραφίες. Εντύπωση μας κάνει ότι ενώ περνάγανε και από το Δήμο άνθρωποι και μπαίνανε μέσα για να αθληθούν, όλοι λέγανε μεταξύ τους πω θα τσακιστούμε, αλλά κανείς δεν έκανε τίποτα.
0: Δύο μέρες πριν πάτε, το λέω τώρα εγώ αυτό πανεθετικά, είχε ανακοινώσει ο Δήμαρχος Καλαμάτας ότι είχε επισκεφθεί τον τόπο και προχωράνε και εργασίες με λίγη καθυστέρηση και θα πάνε καλά. Ναι. Κλείνω πάνω, συνεχίστε. Ναι. Και συγγνώμη για διακόπτω.
2: Οπότε είδαμε αυτή την κατασκευή, την άτσαλη, η οποία ήταν πολύ προσβλητική, όταν σε μια σκάλα περνάνε καθημερινά 200 άτομα, μέσα στην εβδομάδα χιλιάδες κόσμος ανεβοκατεβαίνει και δεν έχεις πάρει καμία προστασία, κανένα μέτρο ασφαλείας και έχεις κάνει μια προχειροδουλειά για να τελειώνεις, για να κλείσεις το εργοτάξιο, ναι, να μην μπορεί ο κόσμος να περάσει, και φυσικά πρέπει να κλείσει, να μην περάσει ο κόσμος στο εργοτάξιο. Είχαν κάνει μια προχειροδουλειά την οποία όλος ο κόσμος συνείδε. Όλοι συμφωνήσανε μαζί μας, γιατί κάναμε και ενημέρωση με φυλάδια στο ίδιο το στάδιο, ότι προβαίνουμε σε διαδικασία να μην γλιτώσουμε κανένα ατύχημα. Οπότε

0: Οπότε εκεί πέρα δεν είναι μελέτο να μην κάνεις καταγγελία. Όταν μιλάμε για ένα κλάδο, εμείς τα εργατικά ατυχήματα και τα θανατηφόρα δυστυχώς έχουμε κόκκινη λίστα, εντάξει. Και σαν σωματείο είναι υποχρέωσή μας βάσει καταστατικού να προστατεύουμε τους εργαζόμενους και τις ανθρώπινες ζωές.
1: Ναι.
0: Οπότε, άμα κλείναμε τα μάτια και λέγαμε, έλα μωρέ, δεν βαριέσαι τώρα σιγά-σιγά, αυτό δεν θα μας θυμούσε.
1: Ναι.
0: Όταν μπαίνουμε, συγκρούμαστε με την εργοδοσία που δεν παίρνουν μέτρα ασφαλείας και πάμε και οι ίδιοι. Δεν κάνουμε πάντα καταγγελίες. Πάμε πρώτα και ενημερώνουμε οι ίδιοι και λέμε: παιδιά, μαζεύτε όλα αυτά γιατί θα σας φέρουμε την επιθεώρηση εργασίας. Αλλά αυτό το πράγμα στο στάδιο ήταν απαράδεκτο. Και να πω ότι επειδή χθες ήμουνα, όταν έκανε παρέμβαση επιθεώρηση υπηρεσίας, πήγα από μόνος μου. Δεν με καλέσανε, τους είπα να με καλέσουν. Πήγα και ήταν οι αντιδήμαρχοι και όλοι συμφωνήσανε ότι πράγματι αυτό τους ξέφυγε, δεν έπρεπε να γίνει, ότι πρέπει να παίρνουν τα μέτρα ασφαλείας και προσέχουν και οι ίδιοι, δεν το κάνανε επίτηδες, εννοείται δεν το κάνανε επίτηδες, απλά δεν το ελέγξανε, το αφήσανε και συμφωνήσαν όλοι ότι ναι, πρέπει να αλλάξει. Και να πω και κάτι για λεπτομέρειες. Αυτή η πόρτα εκεί που ανεβαίνει ο κόσμος έχει φτιαχτεί τη δεκαετία του 60. Αυτή η πόρτα παρατηρήθηκε χθες ότι είχε μεντεσέ και είναι διπλή πόρτα. Και όμως είχαν ανοίξει το ένα κομμάτι με όλα αυτά τα σίδερα να μπαίνουν και να είναι σε ετοιμότητα οποιοδήποτε να... Ήταν πάρα πολλά τα προβλήματα, ήταν πάρα πολλά.
1: Να ρωτήσω, γιατί δεν έχω ρεπορτάζ, δεν έχω εικόνα, δεν έχω ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα. Σε έναν βαθμό θα λέγα και συνειδητά, αλλά είναι άλλη κουβέντα αυτό. Γίνονταν στο στάδιο προπονήσεις και όλα αυτά, ενώ είναι και οι κατασκευαστικές εργασίες σε εξέλιξη.
0: Αυτό έχει, το έχουν ρυθμίσει καλά.
1: Ναι.
0: Οι εργασίες γίνονται μέχρι τις 3 η ώρα το μεσημέρι και μετά ανοίγει το στάδιο. Όταν μπαίνουν ο κόσμος να αθληθεί, δεν γίνονται εργασίες.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω τώρα αν γίνονται κάπου εσωτερικά που μπορεί να μην ενοχλούν και να μην υπάρχει κίνδυνος.
1: Εγώ ακούω και ότι το φτιάχνουν νύχτα μέρα. Ότι τρέχουν εργασίες και ότι.
0: Αυτό απαγορεύεται. Δεν μπορεί να. Όχι. Εκτός άμα έχει βγει. Εκτός που δεν. Από ό,τι ξέρω δεν έχει βγει αυτό. Δεν έχουν βγάλει δεύτερη βάρδια. Δεν υπάρχει. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Γίνεται μέχρι το μεσημέρι.
1: Αυτό τώρα. Είναι ένα εργοτάξιο το στάδιο. Και να μην γίνονται εργασίες. Σε ένα εργοτάξιο καταλαβαίνουμε ότι τα μέτρα είναι αυστηρά. Κανονικά δεν πρέπει να μπαίνει κανένας στον χώρο που γίνονται εργασίες. Αυτό έχει εξασφαλιστεί εκεί. Δηλαδή ο χώρος που γίνονται προπονήσεις είναι απομονωμένος. Τα αποδυτήρια αυτά όλα που χρησιμοποιούνται από τους αθλητές, πού γίνονται? Ρωτάω χωρίς να ξέρω, λέω έτσι. Για να κάνω ρεπορτάζ.
0: Έχει απομονωθεί το εργοτάξιο και να πω εδώ πέρα κάτι. Δεν ξέρω τώρα άμα πρέπει να το πω ή όχι. Υπάρχει νομοθεσία, όπως το είπατε κι εσείς, όταν κάτι είναι εργοτάξιο, τι πρέπει να λειτουργεί και τι όχι. Οι αρμόδιοι έχουν πάρει τα μέτρα τους να μην μπορεί ο κόσμος να περάσει στο εργοτάξιο. Καταρχάς, εμείς, σαν στην ανακοίνωση, να είναι ξεκάθαρο, η ανακοίνωση είναι και στη σελίδα μας και πάντα ανεβασμένη. Δεν κάναμε καταγγελία για το εργοτάξιο. Να ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Για τις εργασίες.
0: Για τις εργασίες του γηπέδου. Ναι, το γηπέδο πρέπει να γίνει ένα στολίδι, να φτιαχτεί, να γίνει γρήγορα, έχει καθυστερήσει. Δεν έγινε να σταματήσουμε.
1: Είπατε για τον τρόπο πρόσβασης.
0: Εμείς είπαμε για τα παιδιά μας, για το δικό μου το παιδί, για το δικό σου το παιδί, για το δημάρχο τα παιδιά, για τον ίδιο το δήμαρχο που πήγε και Παρασκευή και έτρεχε εκεί πέρα, που ήμουν και εγώ εκεί πέρα. Για όλο το κόσμο που πρέπει να ανέβει μια σκάλα που είναι απαράδεκτη ανάμεσα σε τσιμεντένιες γωνίες κράσπεδα. Το οποίο ήταν αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Γι' αυτό και σηκώθηκε καταγγελία για αυτό το πράγμα. Για αυτό το πράγμα. Και είπαμε ότι άμα φέρθηκαν έτσι σε ένα σημείο που είναι 70 πόντους. Παιδιά, μιλάμε ότι αυτό πρέπει να ήταν εδώ 2 μέτρα άνοιγμα να μπαίνει ο κόσμος. Και χθες είχαμε μια συζήτηση. Και επειδή όταν λέμε για μέτρα ασφαλείας, καλώς κακώς έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία και δεν θέλουμε κανέναν άνθρωπο να χτυπήσει και το κάνουμε στην πράξη αυτό. Ακόμα και άνθρωπους που δεν τους γνωρίζουμε. Λέγαμε χθες, άμα πάρει φωτιά εδώ, δεν κινδυνεύει ο κόσμος στο να τρέξει να βγει. Άμα γίνει σεισμός, δεν κινδυνεύει. Και σου λέω, υπάρχει μια πιθανότητα ότι ένας περίεργος, όπως είχε μπει μέσω γήπεδο ένας περίεργος, τις προάλλες μας το λέγανε οι ίδιοι και φέραν την αστυνομία, να γίνει ένα σκηνικό κάτι. Ένα ακραίο σκηνικό. Και να αρχίζουν όλοι να τρέχουν και να τσακιστούν. Αυτά είναι τα μέτρα ασφαλείας. Αυτό είναι το μυαλό κάποιου που πρέπει να σκέφτεται ότι και το παραμικρό θα το σώσω. Τώρα γι' αυτό που είπατε. Έχει κλείσει, τα έργα γίνονται ανεξάρτητα. Δεν έχει ο κόσμος δίωδο στο να πάει. Υπάρχουν τουαλέτες για τα αποδυτήρια. Δεν ξέρω, υπάρχουν κάποιοι χώροι. Αλλά ο κόσμος μπορεί να εξυπηρετηθεί.
1: Και, καλά κάνει, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα τώρα και με το στάδιο και πώς θα εξυπηρετούνται και οι ομάδες Στίβου και τα λοιπά που είναι εκεί. Ωραία. Διαπιστώνεται όλο αυτό. Έρχεται επιθεώρηση εργασίας, η οποία κάνει και άλλες όμως διαπιστώσεις μετά. Προχωρά και σε αναλυτικό έλεγχο. Έχουμε κάποια αποτελέσματα, Έχουμε κάποια καταγραφή ή περιμένουμε τώρα τι θα πει και η επιθεώρηση εργασίας?
0: Εγώ χθες με το που πήγα, με το που συζητήθηκε το θέμα το οποίο μας αφορούσε και κάναμε καταγγελία γι' αυτό, μετά η επιθεώρηση προχώρησε στα έργα, εγώ έφυγα. Δεν είχα να κάνω κάτι σε αυτό. Καταρχάς δεν δέχονται. Εμείς έχουμε κάνει πολλές φορές πρόταση γενικά στις επιθεωρήσεις να είναι και άτομα του συνδικάτου. Δεν μας δέχονται. Γι' αυτό πήγα και μόνος μου εγώ εκεί πέρα και τους βρήκα. Γιατί ήθελα να δω τι θα γίνει. Δεν ξέρω τι έγινε μετά. Η επιθεώρηση εργασίας πολλές φορές που ζητάμε δεν μας δίνει και στοιχεία.
1: Ναι.
0: Και σε χώρους μεγάλους που πάμε σε εργοτάξια που δεν παίρνονται μέτρα ασφαλείας και έχουν τσακιστεί οι εργαζόμενοι. Οπότε πήγα εκεί, αντιδήμαρχοι, όλοι ήταν έτοιμοι. Φυσικά πέρασα σήμερα από εκεί, πριν έρθω εδώ.
1: Ναι.
0: Ακόμα και ένα πλέγμα που λέγανε να βάλουν, ακόμα δεν έχει μπει τίποτα. Που χθες είχαν όλη τη μέρα και είχαν πει ότι θα φτιαχτεί.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ να πω αυτό, να πω τώρα από εδώ πέρα. Ότι ακόμα δεν είδα εκεί πέρα να δουλεύει κάποιος να κάνει κάτι. Και μιλάμε για μια εργασία η οποία σε τρεις ώρες είναι έτοιμη. Σε τρεις ώρες αυτή η δίωδος μπορεί να γίνει και δύο μέτρα και να μπαίνει ο κόσμος άνετα. Και να μην κινδυνεύει να περνάει από 70 εκατοστά μετρημένα.
1: Πριν κάνετε την όποια τέλος πάντων αναφορά και πριν δημοσιοποιήσετε το θέμα, είπατε ότι επικοινωνήσατε, δεν κατάλαβα, επικοινωνήσατε με κάποιους από εκεί, από το εργοτάξιο, με την δημοτική αρχή, τέλος πάντων με κάποιον και από τους υπεύθυνους, ή δεν βρήκατε άκρη?
0: Εμείς ρωτήσαμε άμα το συνεργείο θα δούλευε Σάββατο πρωί ή Δευτέρα. Δευτέρα σίγουρα θα δούλευα, αλλά πολλές φορές ρωτάς γιατί κάποιος. Δηλαδή, να πάει το σωματείο μας να κάνει περιοδία εκεί ή να κάνει επικοινωνία με τον κόσμο που δουλεύει, πρέπει να αφήσουμε τη δουλειά μας για να πάμε εκεί πέρα. Δεν πληρωνόμαστε γι' αυτό. Και ρωτήσαμε άμα δουλεύουν Σάββατο ή Δευτέρα, δεν μας απάντησε κανείς. Και εμείς κάναμε εξόρμηση, τη λέμε, με ανακοίνωση φυλάδια στον κόσμο, ότι τη κίνηση που θα κάνει το συνδικάτο να το γνωρίζει, ότι αν παλεύουμε για πράγματα που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία μας, μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα. Ο κόσμος ήταν όλος μαζί μας, ότι ναι, παιδιά, ο κόσμος που πήγαινε με τα παιδιά του να ανέβει. Και βλέπω ότι όταν έρχονταν όλοι δεν μπορούσε να βγει να κατέβει και συνοσιζόντουσαν. Και στείλαμε στην επιθεώρηση εργασίας, την πήρα τηλέφωνο την επιθεώρηση και Δευτέρα. Του λέω, παιδιά, άμεσα πρέπει να πάμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Μην το καθυστερήσετε, γιατί ανεβοκατεβαίνει κόσμος. Πήρα και στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου να μιλήσω. Δεν με πήραν ποτέ πίσω οι υπεύθυνοι.
1: Μάλιστα.
0: Αρμόδια, τους έστειλα και email.
1: Ναι.
0: Κάναμε.
1: Καλύφθηκα.
0: Εμείς σαν σωματείο, σε αυτό που, το ρόλο που είμαστε,
1: ναι,
0: κάνουμε αυτό που, μας έχουν, που πρέπει, θεωρούμε, να κάνουμε και είναι καλό για όλη την πολιτεία μας.
1: Αν το βάλουμε στην απλή του εκδοχή, το όλο αυτό που συζητάμε, είναι κωμικό και τραγικό ταυτόχρονα, Πρόεδρε. Δηλαδή, μιλάμε για το αυτονόητο. Μιλάμε για μία πρόσβαση σε αθλητικό χώρο που οι προδιαγραφές είναι γνωστές, το τι θα πρέπει να ισχύει και το τι δυνατότητα θα πρέπει να υπάρχει καθορίζεται, και απορώ γιατί μπλέξαμε. Τέλος πάντων, τώρα διαβάζω και ακούω ότι δέχεστε πειρά, ότι όλο αυτό μπορεί να καθυστερήσει τα έργα για το στάδιο, θα έχει επίπτωση η ομάδα και όλα διαφορετικά. Αν και εγώ βλέπω και καταλαβαίνω ότι δεν μπλεχτήκατε με το κομμάτι των εργασιών, αφορούσε το συγκεκριμένο κομμάτι της πρόσβασης.
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι.
1: Απλά συμβαίνει να είναι στον ίδιο χώρο δηλαδή. Έτσι. Ναι, αυτό καταλαβαίνω. Τέλος πάντων.
0: Αν ήταν,
1: έχουμε
0: αν...
1: και τους γνωστούς. Ρε παιδιά, τι σχέση τώρα έχει η ομάδα της Μαύρης Θύελλας και το αν θα έχει έδρα και αν όλο αυτό. Δηλαδή, με συγχωρείτε, τι θέλετε. Εάν βλέπαμε μια παρανομία, αν βλέπαμε κάτι άσχημο σε εξέλιξη, οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με αυτές τις εργασίες, δεν θα το λέγαμε δηλαδή για να μην θυγεί η ομάδα. Δεν θα φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα. Τέλος πάντων,
0: συμφωνούμε
1: δική
0: όλοι.
1: Δική μου αυτή η παρέμβαση. Ναι,
0: συμφωνούμε όλοι ότι η ανθρώπινη ζωή, τα ατυχήματα, η προστασία του άνθρωπου.
1: Όχι,
0: είναι πιο σημαντική από όλα.
1: Δεν ξέρω να μας συμφωνούμε. Κάποιος πάνω απ' όλα σου λέει.
0: Έχει το δικαίωμα κάποιος να μην συμφωνεί σε αυτό.
1: Yeah.
0: Εμείς δεν θα ακούσουμε αυτόν που δεν συμφωνεί. Εμείς θα βάλουμε αυτό που θεωρούμε εμείς και κοινωνική και ανταπόκριση του κόσμου, ότι για μας η ασφάλεια των παιδιών μας και εμάς, όπως και στα σχολεία, που θα είναι το επόμενο θέμα τώρα που θα σηκώσουμε σαν συνδικάτο, τα κτηριακά προβλήματα, που δεν είναι μόνο στα σχολεία και δεν είναι πρώτη φορά, εμείς θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Πρέπει η προστασία να είναι πρώτα απ' όλα. Ωραία. Άμα χρειαζόταν το γήπεδο να κλείσει, λέω εγώ, για άλλο λόγο, γιατί θα κινδύνευαν εργαζόμενοι, επειδή δεν υπάρχουν προστατευτικά και κλειδώματα, επειδή θα ήταν έτοιμα να πέσουν ντουβάρια και δεν έχουν βάλει προστασίες, τι θα κάναμε, θα λέγαμε όχι? Γι' αυτό προβήκαμε εμείς και δεν είπαμε κανένα γήπεδο να σταματήσει. Εγώ βλέπω σήμερα ότι απλά δεν έχει προχωρήσει να φτιαχτεί η ράμπα αυτή, και άμα πάνε οι κόσμοι, μπορεί να έχουμε πιθανότητα να χτυπήσει κάποιο. Οπότε θα ξεκινήσουμε από εκεί πέρα. Είναι πρώτη ασφάλεια. ο καθένας απαντάει όπως θέλει. Εμείς λέμε πρώτα η ασφάλεια. Αυτό. Δεν θέλουμε ούτε προβλήματα να δημιουργήσουμε, ούτε τίποτα. Δεν το συζητάμε αυτό τώρα. Είναι αναλυτική ανακοίνωση, υπάρχει.
1: Στα υπόλοιπα. Κλείνει η χρονιά σε λίγους μήνες. Τα λέγαμε και πριν από μερικές εβδομάδες. Δεν μειώνονται τα εργατικά ατυχήματα. Πρόεδρε, ίσα-ίσα βλέπουμε ότι και άλλοι κλάδοι, διαβάζω και για τους λιμενεργάτες που δεν καταγράφονται και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων, βλέπουμε φουλ εργατικά ατυχήματα. Σχόλιο γι' αυτό. Τι κάνουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε. Ειδικά φέτος, το καλοκαίρι, τώρα γιατί είμαστε μικρή πόλη και τα βλέπουμε. Έχουμε δεκάδες οικοδομές μέσα στην πόλη. Η οδηγία ήταν σαφέστατη για τον καύσωνα και τις ώρες που υπήρχε μεγάλη καταπώνηση από τη ζέστη. Δεν είδαμε ούτε αυτό να τηρείται. Δεν είδαμε ούτε αυτό να τηρείται. Δηλαδή ήταν εξώφαλμο. Μπορεί να ανατραπεί αυτή η κατάσταση.
0: Αυτό πρώτα οι ίδιοι εργαζόμενοι συλλογικά μέσα από τα σωματεία τους μπορούν και το έχουν δείξει στο παρελθόν και σε περιπτώσεις συγκεκριμένες και το έχουν σταματήσει. Εμείς είμαστε ενάντια σε αυτή την πολιτική που έχουν ψηφίσει όλα αυτά τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την υπερασπιζόνται, που ψήφισαν το 13ωρο, που ψήφισαν το 8ωρο να γίνει 9ωρο σε άλλες χώρες εργασίας, που ψήφισαν να δουλεύει ο καθένας 4 και 4 ώρες, που προωθούν την αύξηση της συνταξιοδότησης. Λοιπόν, όλη αυτή η εντατικοποίηση για κάποιοι να τελειώνουν γρήγορα και παράλληλα να μην παίρνουν μέτρα ασφαλείας για να γλιτώνουν περισσότερα λεφτά, οδηγεί σε αυτά τα άσχημα ατυχήματα και πολλές φορές ανατηφόρα. Η λύση για μας είναι μέσα από τα σωματεία μας και το έχει δείξει η ιστορία. Όταν οι οικοδόμοι κατέξαν το 7ωρο, μαζικά σε όλη την Ελλάδα είπανε δεν δουλεύει κανείς πάνω από 8 ώρες και φεύγανε μαζικά και ας φωνάζαν και ασκυλιάζανε η εργοδοσία και οι ιδιοκτήτες. Και το καταφέραν σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα και το κάνανε 7ωρο, εκεί που πιστεύανε ότι θα κάνουν 8ωρο. Μόνο μαζικά μπορούμε να κερδίσουμε πράγματα και το έχουμε δείξει και στο παρελθόν. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε πάλι αρμόδιες αρχές όπως το καλοκαίρι, που όλοι είμαστε, το έχουμε δει, ούτε μέτρα ασφαλείας, ούτε τήρηση ώρας κοινής ησυχίας, δουλεύανε ασταμάτητα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κάποιοι λέγανε ναι, να γίνει γρήγορα, να τελειώσει η πόλη. Αλλά κάτσε. Είχαμε τσακισμένους. Όποιος πάει στο νοσοκομείο και ρωτήσει μέσα στην εβδομάδα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει κάποιος τσακισμένος από ατύχημα στην οικοδομή. Και σαν σκόρ.
1: Διάβαζα προχτές στατιστικά. Δεν είμαι πρόχειρος να σας πω πού, θα σας τα δώσω όμως. Μιλάμε για 10 με 15 κάθε μέρα στη χώρα μας εργατικά ατυχήματα. Έτσι.
0: Αυτά που καταγράφονται.
1: Ναι, γιατί υπάρχει και θέμα με την καταγραφή τους.
0: Συναδέλφους που έχουν πάθει ατύχημα, δεν το έχουν δηλώσει, δεν τους άφησαν να δηλώσουν και κάτσαν 6 μήνες και δεν πήραν φράγκο. Και τώρα συγκεκριμένα, έχουμε δύο περιστατικά τώρα στο σωματείο. Τα οποία τα κυνηγάμε. Είναι, αυξάνονται και θα αυξάνονται. Αυτό δείχνει. Θα αυξάνονται. Εμείς τι λέμε, όλοι στα σωματεία να το παλέψουμε. Μεγάλο στόχο να αλλάξει αυτή η πολιτική, παιδιά. Αυτή η πολιτική που επικρατεί είναι του κέρδους. Είναι να κερδίζουν. Το ξέρουμε όλοι. Αγρότες, εργαζόμενοι, καθηγητές. Όλοι. Εδώ οι καθηγητές τώρα δεν τους λένε ότι θα πάνε μια εκπαιδευτική εκδρομή και θα πρέπει να ελέγξουν με επιστημονικό τρόπο το πάρκο. Αν εξέχει σωλήνα, θα πάνε εκδρομή, πρέπει να ελέγξουν τις άδειες. Όλα τα ρίχνουν σε εμάς πάνω μας. Και κάνουν νομοθεσίες για να γλιτώνουν αυτοί.
1: Ναι, όμως εντάξει και αυτό. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι ένας εργολάβος, ένας εργοδότης. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο ίδιος δεν θέλει να έχει ασφάλεια στο συνεργείο, δηλαδή θέλει να του τραυματίζονται εργαζόμενοι και όλα αυτά.
0: Συνάδελφος εργοδότης είναι και θα είναι για πολύ καιρό ακόμα, θα κλείσει πάνω από 1,5 χρονό.
1: Ναι.
0: Έπεσε από το τρίτο όροφο πέρυσι. Φέτος, αρχής του χρόνου. Έπεσε από το τρίτο όροφο. Ήταν ο ίδιος εργοδότης. Και επειδή δεν είχε πάρει τα μέτρα ασφαλείας. Και έπεσε ο ίδιος.
1: Στο νησάκι, όχι. Ήταν άλλο ατύχημα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει και πολύ σημασία.
0: Ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Πριν τρεις εβδομάδες, ίδιος εργολάβος, πλακάς, επειδή δούλευε παραπάνω ώρες, αφέθηκε και έπεσε ο ίδιος. Και μετά που τους συναντήσαμε εμείς, που τους λέμε για κοινό αγώνα, και έχουμε διαφωνήσει, αλλά τους συναντήσαμε. Πήγαμε στο νοσοκομείο. Είπανε αυτά που λέτε εσείς, ρε παιδιά. Αυτό έπαθα. Τι κέρδισα τελικά. Δουλεύω σαν το σκύλο από το πρωί μέχρι το βράδυ, και έφτασε η ώρα μαθηματικά να κουραστώ, και τι πάτησα. Για να μην λέω ονόματα. Τους ξέρουμε μεταξύ μας.
1: Άρα, επειδή έχουμε και δύο λεπτά για να αφήσουμε το στούντιο. Θεσμικό πλαίσιο έχουμε. Πιστεύω ότι έχουμε σε ένα μεγάλο βαθμό. Αυτό που δεν έχουμε είναι υπηρεσίες για ελέγχους και μια γενικότερη, θα έλεγα, αντίληψη και ευαισθητοποίηση για τέτοια θέματα. Εδώ τώρα θα τα ρίξω και λίγο στους συναδέλφους σας, γιατί όπως είπατε και εσείς, θα έπρεπε σε αυτά να είναι πολύ πιο αδιαπραγμάτευτοι. Δηλαδή, να μην βάζουν νερό στο κρασί τους σε τέτοια θέματα, σε ζητήματα ασφάλειας. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
0: Συμφωνώ στα περισσότερα πάτε. Στο τέλος θα διαφωνήσω σε ποια άποψη. Όχι, θα διαφωνήσω, θα μεταφέρω μια είδηση. Γενικά πρέπει σε ένα χώρο να υπάρχει ο υπεύθυνος, ο εργοδηγός και ο υπεύθυνος ασφαλείας σε μεγάλα έργα.
1: Ουσιαστικά, όχι μόνο στις υπογράφες.
0: Τώρα τι κάνουν οι εταιρείες. Οι μεγάλες εταιρείες τι κάνουν. Πάει ένας εργολάβος να φτιάξει κάτι και του βάζουν και να υπογράψει ότι αυτός θα είναι ο υπεύθυνος για τα μέτρα ασφαλείας, ο υπεύθυνος εργασίας, ώστε ό,τι γίνει να το χρεωθεί αυτός. Οπότε για να μην χάσουν δουλειές, συνάδελφοι, σου λέει okay, και το υπογράφουν. Mm-hmm. Οπότε θα σταθούμε σε αυτό που είπατε. Πρέπει να στελεχοποιηθεί η επιθεώρηση εργασίας,
1: να γίνονται
0: έλεγχος, να ενισχυθεί, όπως πρέπει να ενισχυθούν τα πάντα σε αυτή τη χώρα.
1: Για δύο νομούς. Τι να πρωτοκάνει. Τον Αύγουστο, μάλιστα, είχε πάρει άδεια ο ένας και ήταν μόνο ένας. Και μπορούσε να γίνει άλλο.
0: Και κλείνω με το χθεσινό ότι παλέψαμε στην κατεύθυνση, γιατί ακούστηκε χθες, προτάθηκε από κάποιους από εκεί πέρα ότι θα πρέπει να κλείσει το γήπεδο για να γίνει ο. Και είπαμε όχι, δεν θα κλείσει, δεν θα σταματήσει ο κόσμος να αθλείται και οι εργασίες να σταματήσουν. Να ξέρει ο κόσμος ότι παλέψαμε και γι' αυτό που με βάση την νομοθεσία πρέπει να γίνει. Αλλά είπαμε όχι. Δεν γίνεται ούτε οι εργασίες θα σταματήσουν, ούτε ο κόσμος.
1: Λοιπόν,
0: αλλά ακόμα δεν έχουν παρέμβει.
1: Θα επανέλθουμε στο θέμα, θα δούμε πώς θα πάει και η υπόθεση. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Παναγιώτη τον Καραμπελά, πρόεδρο στο Σωματείο. Να σε καλά, πρόεδρε. Πρόεδρο στο Σωματείο Οικοδόμων και Συναλφών Επαγγελμάτων. Να ευχαριστήσω και τους Κωνσταντίνο Νιάρχο και Γεωργία Οικονομοπούλου, που ήταν και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα τη εκπομπή. Αύριο 8 και 4, εδώ πάλι κοντά σας. Ακολουθεί η επόμενη ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Από μένα, να έχετε μια όμορφη ημέρα και καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στο σταθμό μας.

News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: Η πειραματική σκηνή Καλαμάτας, στοχεύοντας την πολιτιστική εξωστρέφεια, προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραστάσεις, εργαστήρια και δρόμενα στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. 10 έως 18 Οκτωβρίου. Σε θέατρα, σε υπαίθριους χώρους της πόλης μας και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου, 21 ομάδες καλλιτεχνών από Ελλάδα και εξωτερικό μας ταξιδεύουν στη χώρα της χαράς και της θεατρικής απόλαυσης. Παρουσιάζουν 23 έργα σε 37 παραστάσεις, 12 εργαστήρια, 2 εντυπωσιακά δρόμενα, μια εικαστική έκθεση και πολλές άλλες δράσεις σε δεκάδες χώρους της Καλαμάτας και της περιοχής.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
6: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο SOS 15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
7: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γεια σας, είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
9: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
8: Οι ανάγκες συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκείς. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
9: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία.
8: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό το αγαθό με όσους έχουν ανάγκη.
9: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
8: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ekea.gr, για να ενημερωθείς αναλυτικά.
10: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
11: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμή μας είσαι εσύ. Γίνε μέλος σήμερα.
2: Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης. Για οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική. Για παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική μαθησιακή υποστήριξη, λογοθεραπεία ή ενισχυτική διδασκαλία. Για γονείς που αναζητούν εργασία ή θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Για πληροφορίες, καλέστε στο 27210 986 60. Παιδικά χωριά ΣΟΣ. Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη.

0: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Τετάρτη, έχουμε φτάσει στα μέσα αυτής εδώ της εβδομάδας. Ο μήνας έχει 7 Οκτωβρίου του 2026.
1: Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό, ο Βαγγέλης Ποτέας και Κώστας Γαζούλης, σαν συντροφιά σας στα μικρόφωνα μέχρι τις 10.
0: Τι, νομίζω ως διαπίστωση θέλω να το καταθέσω έτσι, ξύνησα λίγο, γιατί
1: το κατάλαβα.
0: Είναι ακόμα Τετάρτη και η εβδομάδα δεν περνάει, ναι. Και ο μήνας έχει μόλις 7 και ο Οκτώβρης μου φαίνεται ότι δεν περνάει.
1: Τι προβλήματα είναι αυτά πρωί-πρωί.
0: Θα μας βγάλει την πίστη.
1: Προβληματισμένος ο Βαγγέλης Ποτέας, όπως βλέπετε. Πρωί-πρωί με όλη αυτή την κατάσταση.
0: Θέλω να το μοιραστώ με τους ακροατές.
1: Με αυτή τη λογική και έχουμε ακόμα 2 μήνες. Έχουμε ακόμα για να φύγει το χρόνο. Και να φύγει και να φύγει ο Οκτώβριος. Και να φύγει ο χρόνος. Και να φύγει η εβδομάδα. Τι θα καταλάβεις, Βαγγέλη μου, πες.
0: Θες να σου πω.
1: Πες μου.
0: Ναι.
1: Όχι, εντάξει.
0: Κοίταξε να δεις. Όταν προχωρούν μέρες, ερχόμαστε πιο κοντά στην ημερομηνία της μισθοδοσίας.
1: Σωστό και αυτό. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Εντάξει, αυτό είναι.
0: Άμα κολλάει το πράγμα.
1: Έτσι όπως το έθεσες, το δέχομαι. Κολλάνε όλα. Σωστά. Έχεις ένα δίκιο.
0: Τι δίκιο έχω, που να το βρω όμως.
1: Κωνσταντίνος Νιάρχος στη ρύθμιση του ήχου και Γεωργία Οικονομοπούλου φροντίζουν για αυτά. Είναι καλά ο ήχος στα δικά σας. Αυτή μέρα τις 10 θα είμαστε και αυτό το πρωινό εδώ στην συντροφιά σας. Αυτό το έτσι φθινοπορεινό πρωινό. Με ωραία μέρα θα έχει, λίγη δροσούλα είπαμε παιδιά το πρωί, το έχετε καταλάβει νομίζω, έχετε βγάλει και λίγο έτσι κανένα τζάκετ, όχι κάτι ιδιαίτερο. Γύρω στους 25 βαθμούς σταθερά η θερμοκρασία τις μεσημβρινές ώρες και αύριο καλώς.
0: Και πιο πάνω, και πιο ανεβαίνει πάνω, και πιο σε αίσθηση δηλαδή εγώ τα μεσημέρια
1: είναι αλήθεια,
0: των πραγμάτων βγαίνω και κυκλοφορώ, ζεσταίνομαι πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή... Ναι, περπατάω κιόλας και τρέχει και ο υδρότας.
1: Αυτό, τις μεσημβρινές ώρες, το βράδυ, αργά το βράδυ. Βέβαια, χθες ήταν γλυκιά η βραδιά, μπορώ να πω κι εγώ που.
0: Είδες, λοιπόν.
1: Και νωρίς, κυρίως νωρίς το πρωί υπάρχει μια αίσθηση δροσούλας. Καλός ο καιρός θα είναι μέχρι και αύριο, Πέμπτη. Από την Παρασκευή αναμένονται κάποιες βροχούλες τουλάχιστον με τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θα τα δούμε αυτά.
0: Καλό καιρό δηλαδή θα έχουμε και μεθαύριο.
1: Και φαίνεται,
0: στον Οκτώβριο.
1: Και φαίνεται μετά να έχουμε έτσι ένα άστατο καιρό την επόμενη εβδομάδα και θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία προς το τέλος της άλλης εβδομάδας. Εδώ όμως θα είμαστε να δούμε αν θα πέσουν μέσα και οι προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Εδώ βλέπουμε τώρα τα πρωτοσέλιδα του τύπου. Σε πρώτη φάση, ας πούμε, στην εφημερίδα Το Θάρρος, είχαμε το βούλευμα, Βαγγέλη, από τις ιστορίες αυτές στη Φοινικούντα ένα χρόνο μετά. Ακριβώς.
0: Α, ναι, ακριβώς ένα χρόνο. 5 Οκτωβρίου.
1: Βράδυ Κυριακής, 5 Οκτωβρίου.
0: 25.
1: Είχε γίνει αυτή η διπλή δολοφονία που έχει συγκλονίσει ολόκληρο το
0: Πανελλήνιο. Πολύ κρότη. Στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.
1: Φαίνεται ότι το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Μεσσηνίας των Δικαστηρίων εδώ υιοθετεί την πρόταση της εισαγγελέως, δηλαδή στέλνει στο εδόλιο του μικτού Ορκωτού, κατά πάσα πιθανότητα στη Σπάρτη, είναι κάτι που θα το δούμε στη συνέχεια αυτό, και τους 7 κατηγορουμένους, εκ των οποίων οι 5 είναι προφυλακισμένοι και αντιμετωπίζουν και τις βαρύτερες κατηγορίες. Παρόν και 2 που δεν είναι προφυλακισμένοι και έχουν κατηγορίες περί συνέργειας και ανάμειξη σε όλη αυτή την ιστορία που πραγματικά έχει συγκλονίσει. Τώρα, αυτό που αν κάτι είχε μείνει κενό, και έχουν μείνει κενά πράγματα και θα τα δείξει και το δικαστήριο, γιατί όλα αυτά είναι, όλοι έχουν το τεκμήριο, έτσι κανείς δεν έχει αποδεχθεί ακριβώς αυτά που του αποδίδονται. Υπάρχει το τεκμήριο πάντα της αθωότητας, όταν θα φτάσει μέχρι το δικαστήριο. Το δικαστήριο αποφασίζει για το αν κάποιος είναι ένοχος ή αθώος.
0: Και αυτή η εισαγγελική πρόταση για την οποία κάνουμε λόγο είναι απλώς το σκεπτικό της εισαγγελικής πρότασης.
1: Ύστερα την προανάκριση που έχει μελετήσει όλο το προανακριτικό υλικό.
0: Η δίκη.
1: Μιλάμε για 86 σελίδες πρόταση, πραγματικά εντυπωσιακά στοιχεία. Είναι μια ιστορία που καταρχήν ένα χρόνο μετά φτάνει αυτό το βούλευμα. Φαντάσου. Το θυμόμαστε και από τότε και το έργο που έκανε τότε η ανακρίτρια που είχε αναλάβει αυτή την υπόθεση. Έχει κάτσει και έχει με τη βοήθεια φυσικά και έμπειρων στελεχών της ελληνικής αστυνομίας βγάλει γραμμή-γραμμή όλες τις τηλεφωνικές συνδέσεις, με επισυνδέσεις, με αχυρανθρώπους τα λεγόμενα πακιστανικά τηλέφωνα. Είναι εκπληκτική η δουλειά, νομίζω, που έχει γίνει στην προκειμένη περίπτωση για να φτάσουμε σε αυτούς τους κατηγορουμένους. Άργησαν, αν θυμάστε, να έχουμε και συλλήψεις. Είναι μια ιστορία που τράβηξε πολύ και τράβηξε και τα φώτα της δημοσιότητας και νομίζω θα μας απασχολήσει και κατά τη διάρκεια της εξαγωγής στη δίκη. Αυτό που έχει μια σημασία, ίσως που δεν γνωρίζουμε, φαίνεται να αποδίδει πλέον το ρόλο του εκτελεστή στον 22χρονο, τον έναν 22χρονο και τον Ελληνοβρετανό, τον άλλον. Αυτόν τον περίφημο τον είχαμε μάθει ως κολυμβητή, γιατί είχε ισχυριστεί ότι κολύμπησε από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα, αν θυμάσαι. Σε αυτόν φαίνεται ότι αποδίδει το ρόλο, ότι πυροβόλησε και μάλιστα φαίνεται ότι είχε λάβει εντολή από τον επιχειρηματία από την Αθήνα να εκτελέσει και τον συνεργό του, τον άλλο 22χρονο, το οποίο φαίνεται να μην έκανε. Και όλα αυτά προκύπτουν από την ψυχιατρική εξέταση που υποβλήθηκε από τον, τον ψυχίατρο, δηλαδή που εξέτασε τον συγκεκριμένο νεαρό αρκετούς μήνες αργότερα. Είναι πραγματικά μια συγκλονιστική ιστορία που έχει χρήματα, έχει κίνητρο, φαίνεται να είναι τα χρήματα.
0: Έχει πολλά δεδομένα.
1: Προσπαθούσαν να κάνουν το τέλειο εγκλήμα και ακόμα τίποτα δηλαδή ξεκάθαρο. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι έφυγαν δύο άνθρωποι, πολύ γνωστοί εκεί στην περιοχή, που πραγματικά έχει συγκλονιστεί ολόκληρη όλη αυτή η ιστορία και είναι πέντε ή μέχρι τώρα προφυλακισμένοι και δύο ακόμα κατηγορούμενοι. Επτά άτομα θα καθίσουν κατά πάθα. Τώρα μένει να δούμε αν θα προσβληθεί το συγκεκριμένο βούλευμα από τους κατηγορουμένους, αν θα ζητήσουν κάτι, και στη συνέχεια θα οριστεί η δίκη. Ίσως προλάβουμε τέλος αυτού του χρόνου ή στις αρχές του επόμενου. Το πιο πιθανό είναι να γίνει στο Σπάρτη, στο Γήθιο, με το δικαστήριο της Σπάρτης ίσως να προκρίνεται σε αυτή την περίπτωση. Είναι κάτι όμως που θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Σε άλλα νέα, έχουμε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ εκκλησιών Κύπρου και Ελλάδος που υπέγραψε ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Εκκλησίας ο δικός μας ο Μητροπολίτης, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας, ο κ. Χρυσόστομος, συνοδευόμενος μάλιστα και από την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη. Ενώ σε αυτό που βλέπουμε και στις δύο εφημερίδες, και στην Ελευθερία και στο Θάρρος, είναι η αποζημίωση 2,2 εκατομμυρίων ευρώ στον εργολάβο για το έργο Φιλιατρά Γαργαλιάνη. Γιατί, μάλιστα, αυτά είναι.
0: Γιατί έτσι κινείται το σύστημα.
1: Τα έχουμε δει πολλές φορές.
0: Διαφορετικά, παιδιά. Άμα δεν πληρωθούν αποζημιώσεις στους ίδιους τους εργολάβους, ποιοι θα πάρουν τα χρήματα.
1: Τώρα, στην Ελευθερία, αυτό που έχουμε επίσης είναι η κυβερνητική απόφαση για το συνέδριο της ΚΕΔΕ. Να πούμε ότι το συνέδριο
0: της ΚΕΔΕ θα γίνει αυτό.
1: 5 με 7 Νοεμβρίου. Ναι. Μιλάμε για περισσότερους από 10 υπουργούς που είναι στο πρόγραμμα, προγραμματισμένοι να μιλήσουν και να βρεθούν. Μιλάμε για όλους τους δημάρχους καταρχήν όλης της χώρας. Ναι. Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων είναι η ΚΕΔΕ. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πραγματικά θα είναι ένα τρίμερο με πάρα πολύ κόσμο στην πόλη της Καλαμάτας από πλευράς.
0: Και για κάθοδο του ίδιου του Πρωθυπουργού.
1: Υπάρχει πλέον σενάριο έντονο για παρουσία του ίδιου του Πρωθυπουργού. Είναι κάτι που θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Για την ώρα έχουμε την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Σας εξήγησε ο Βαγγέλης το παρελθόν του Μάρκο Ρούμπιο.
0: Ποιος είναι ο Μάρκο Ρούμπιο.
1: Θα μιλήσει στην Πνίκα σήμερα το απόγευμα.
0: Κάτι που είχε κάνει ο Μακρόν.
1: Μάλιστα.
0: Πριν κάποια χρόνια.
1: Σωστά.
0: Ήταν να το κάνει και ο Ομπάμα, δεν το έκανε.
1: Ο Ομπάμα μίλησε στον Νιάρχο.
0: Το 2000, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Νομίζω μίλησε στον Νιάρχο.
0: Στον Νιάρχο μίλησε.
1: Νομίζω. Τέλος πάντων. Η ομιλία που είχε κάνει, νομίζω,
0: το 2016. Ήταν να μιλήσει στην Νίκα, ωστόσο, ο Ομπάμα. Έχει γίνει κάποια απλή, έτσι, τίποτα σπουδαίο. Κάποιες χειροβομβίδες και στη γαλλική πρεσβεία εκείνες τις ημέρες.
1: Και οπότε αναβλήθηκε για λόγους ασφαλείας. Θα μιλήσει πάντως σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο εκεί. Αναμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον. Σίγουρα η ατζέντα περιλαμβάνει πάρα πολλά από deals, που λέει και ο πρόεδρος. Έτσι, deals δεν κάνει ο πρόεδρος.
0: Ναι, μόνο deals κάνει ο πρόεδρος.
1: Μόνο deals κάνει ο πρόεδρος.
0: Με έναν άλλο τρόπο και όχι μόνο οικονομικά.
1: Ναι. Θα έχει αρκετά ζήτημα σε μια πραγματικά ιδιαίτερη στιγμή που είναι για την χώρα μας, μάλλον για ολόκληρο τον πλανήτη, μια ιδιαίτερη γεωπολιτική στιγμή. Σαν σήμερα, να πούμε, 7 Οκτωβρίου είχαμε και την επίθεση ουσιαστικά στο Ισραήλ, που ουσιαστικά άνοιξε το κουτί της Πανδώρας κατά κάποιο τρόπο, και όλα αυτά τα 3 χρόνια έχουν γίνει τα χίλια όσια γενικότερα σε όλο τον πλανήτη, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, έτσι.
0: Και όχι μόνο πραγματικά. Στην
1: και συνεχίζονται.
0: Δηλαδή.
1: Και όχι μόνο στην Παλαιστίνη, παντού, σε ολόκληρη την περιοχή. Είναι κάτι που μας απασχολεί και θα μας απασχολεί από ό,τι φαίνεται και για τα επόμενα χρόνια. Μέσα σε όλα έχουμε και μια διαμάχη στη showbiz, Βαγγέλη. Δεν θέλω να αποψίσω.
0: Δεν το έχω παρακολουθήσει.
1: Ούτε εγώ. Να σου πω την αλήθεια, από στα social media, από φίλους που σχολιάζανε, το είδα. Του πήρα χαμπάρι τι έγινε. Πότε έγινε αυτό.
0: Και εδώ deal. Δεν κάτι είπε.
1: Για λεφτά είναι,
0: βέβαια. Ναι, γιατί δεν έδωσε το παρόν ο Καρβέλας στην αυλία της Βύση, στο ΆΚΑ.
1: Ναι.
0: Κάτι πολύ σημαντικό.
2: Πάρα πολύ.
0: Και δημιούργησε πολλά ερωτηματικά. Και ναι, φαίνεται ότι αυτά τα ερωτηματικά επεξηγούνται κατά κάποιο τρόπο, γιατί θα αναλέξουν κάποιες χρηματικές διαφορές.
2: Διάβαζα τώρα ένα φίλο μου, μια ανάρτηση. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι πρέπει οι δημιουργοί,
0: ναι,
2: να αμείβονται. Έτσι, σίγουρα.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Και επίσης οι δημιουργοί έχουν την απόλυτη επικυριαρχία πάνω στα έργα τους.
2: Ναι, βέβαια και τα περισσότερα έτσι, έργα τώρα... τα περισσότερα τραγούδια που έχει τραγουδήσει η Άννα Ιβίση είναι του
0: 8 στα 10, ναι, ήταν το Καρβέλα.
2: Απ' την άλλη,
0: και αυτό, είναι Καρβέλα.
2: Αυτό που θέλει. Πώς το λένε, αυτό που θέτει το ερώτημα ο φίλος μου, λέει: αν είχε τραγουδήσει άλλους το ρεκουτό, ρεκουτό, εγώ θέλω να σε δω ευτυχισμένο.
0: Ναι.
2: Αν το είχε τραγουδήσει άλλος από τη Βύση, θα είχε γίνει το ίδιο γνωστό. Είναι του Μπαλίνι το ερώτημα.
0: Μπορεί, δεν ξέρει.
2: Είναι του Μπαλίνι το ερώτημα. Βαθύστε το χασμί. Πρώτον, θα τα βρούνε πάντως, πιστεύω, παιδιά, μην αγχώνεστε. Θα απασχολήσει νομίζω μεσημεριανές εκπομπές. Είναι βούτυρο στο ψωμί αυτή τη στιγμή. Αυτές οι αναρτήσεις.
0: Μόνο το λέω τώρα μεσημεριανές. Αυτό ήταν τη δεκαετία του 90 και του 2000. Τώρα από το
2: πρωί. Τώρα
0: είναι
2: από το πρωί αυτό. Έχει δίκιο. Δεν έχουμε.
0: Είναι entertainment πια όλα. Ασχολούνται και με την επικαιρότητα και με αυτά, τη showbiz και ναι, τα lifestyle θέματα.
2: Τώρα, σήμερα 7 Οκτωβρίου, να σου πω ότι γιορτάζει ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, ναι, η Πολυχρονία, ο Σεριανός, η Σεριανή, ο Σέργιος και η Σεργία.
0: Ναι, παιδί μου, είναι του Σέργιου και του Βάκχου. Αυτοί οι δύο ανώτατοι αξιωματικοί επί Μαξιμιλιανού που ασπάστηκαν το χριστιανισμό και βασανίστηκαν μέχρι θανάτου. Νομίζω ο ένας, ο Σέργιος, αποκεφαλίστηκε και ο Βάκχος μαστιγώθηκε μέχρι θανάτου. Ήταν φρικτό. Το τέλος τους ήταν μαζί αυτοί οι δύο.
2: Μάλιστα.
0: Και μαρτύρησαν και μαζί και πέθαναν.
2: Τώρα είναι η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου.
0: Α, ναι, είναι εφιαλτικό είναι αυτό. Μπορεί να συμβεί πάρα πολύ συχνά. Ένας πόνος πολύ οξύσαν σε διαπερνά ηλεκτρικό ρεύμα σε μία πλευρά του προσώπου. Δεν είναι κάτι σπάνιο δηλαδή.
2: Είναι η Παγκόσμια Μέρα Βάμβακος, η σημερινή επίσης.
0: Ναι.
2: Και η Παγκόσμια Μέρα για την Αξιοπρεπή Εργασία, παρακαλώ. Τώρα, τι είναι αυτό. Okay. Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα.
0: Για αξιοπρέπεια στην εργασία.
2: Μάλιστα.
0: Πέρα από την ασφάλεια δηλαδή. Ναι, υπάρχει και αξιοπρέπεια.
2: Σωστά.
0: Εντάξει. Τώρα. Τα είπε ο κ. Καράμπελα στο προηγούμενο.
2: Τα λέγαμε την προηγούμενη
0: εκπομπή. Και για την αξιοπρέπεια και για την ασφάλεια στου χώρου εργασία.
2: Πάμε, Βαγγέλη, να δούμε κάποια σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει. Σαν σήμερα, το 1571, ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δόν Χουάν Ντε Αούστρια καταστρέφει στην άπαχτο τον τουρκικό του Σουλτάνου του Σελίμ του Δευτέρου,
0: σταματώντας
2: οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαγείας σκοτώνει τον άβαρχο των τουρκικών δυνάμεων, Αλή Πασά, πραγματικά. Όχι ο ίδιος, που είναι γνωστός, άλλος.
0: Και χάνει και το χέρι, μάλλον δεν χάνει το χέρι του, γιατί εκεί υπάρχει μια ιστορική ανακρίβεια. Παραλύει το αριστερό του χέρι, συμμετείχε ως στρατιώτης, ο Μιγκέλ δε Θερβάντες.
2: Θερβάντες, ναι, σωστά.
0: Ο συγγραφέας του Δον Κιχώτη. Λένε πολλοί ότι χάνει το αριστερό του χέρι σε αυτή την ναυμαχία.
2: Ωστόσο, μάλλον είναι.
0: Δεν το έχασε, απλώς παρέλυσε το αριστερό του χέρι. Και ακόμα ένα τρίβια σε σχέση με τη συγκεκριμένη ναυμαχία. Πολλά από τα καράβια των Ελλήνων που συμμετείχαν, των χριστιανών, εν πάση περιπτώσει, που συμμετείχαν σε αυτή την ναυμαχία, ανήκαν στον Μαρίνο Θεοτοκόπουλο.
2: Μάλιστα.
0: Τον αδελφό του Δομήνικου
2: του...
0: Θεοτοκόπουλου.
2: Ελγκρέκο.
0: Του Ελγκρέκο. Μάλιστα. Από την Κρήτη.
2: 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος. Ωραία. Ο πρόδρομος της εφημερίδας της κυβερνήσεως. Διευθυντής της, ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. Ο Θεόκλητος Φαρμακίδης δεν έδωσε και την πρώτη ελληνική εφημερίδα της Άλμπιξ Ελληνικής στην Καλαμάτα.
0: Έτσι.
2: Τον Αύγουστο του 1821.
0: Ακριβώς.
2: 1955 ο Άλαν Γκρίνσμπεργκ διαβάζει.
0: Γκίνσμπεργκ,
2: συγγνώμη, ναι. Δεν το είδα. Διαβάζει το ποίημά του το Ρελιαχτό σε βραδιά ποίηση στο Σαν Φραντζίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat.
0: Αλλάζουν τα πάντα στην λογοτεχνία του 20ου αιώνα με αυτό το ποίημα. Θέλω να σου πω ότι έχω γνωρίσει τον Γκίνσμπεργκ εγώ το 1993 όταν είχε έρθει στην Αθήνα και έχω το Ρελιαχτό του υπογεγραμμένο από τον ίδιο.
2: Μπράβο, Βαγγέλη.
0: Είναι από τα κοιμήλια
2: σίγουρα
0: που διαθέτω.
2: 1979, αεροπλάνο DC-8 της Swiss Air που εκτελεί το δρομολόγιο Ζερίχη-Πεκίνο βγαίνει εκτός αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια της προσγείωσης του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Από τους 156 επιβάτες, οι 14 σκοτώνονται. 1979 λοιπόν. Να. Αεροπορικό δυστύχημα. 2015 τώρα, ποιο, τα θυμόμαστε αυτά τα χρόνια, με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνη από τη Βουλή. Σύζομη καταψηφίζει για την πολίτευση, αρνητική ψήφο δίνουν 144 βουλευτές.
0: Ήταν μετά από εκείνο το περίεργο καλοκαίρι του 2015.
2: Ναι, ήταν οι εκλογές που γίνανε μετά το Σεπτέμβριο. Είχαν γίνει το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο έφτασε η Βουλή. Και νέα κυβέρνηση με την συνεργασία των ανεξαρτήτων Ελλήνων, έτσι πάντα, τον Πάνο Καμένο.
0: Ναι,
2: και η δεύτερη.
0: Η δεύτερη φορά ουσιαστικά.
2: Το 2020, ιστορική απόφαση σαν σήμερα, εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή κρίνει το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, ο Γιώργος Ρουπακιάς. Νομίζω ο Γιώργος Ρουπακιάς είναι ο μόνος που έχει μείνει μέσα, άντε και κανένα δύο ακόμα.
0: Ναι, και από τη Χρυσή Αυγή, από την ηγετική ομάδα, ο Λαγός.
2: Ναι. Μόνο. Μπήκε και πιο αργά αυτός, γιατί ήταν πιο μετά, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. 2023 τώρα η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς, που κυριαρχεί στο Λεωφόρο της Γάζας από το 2007, σε μια ευθυμιαστική και θεαματική στρατιωτική επίθεση, εκτοξεύει χιλιάδες ροκέτες κατά της Ελληνικής Επικράτειας, ενώ μαχητές της οργάνωσης ζουν στο Ισραηλινό έδαφος, σκοτώνοντας περί τους 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και πιάνοντας περί τους 240 ομήρους. Λεωνόμηρ, δεν υπάρχει όλη αυτή την υπόθεση. Οι περισσότεροι χάσαν τη ζωή τους. Όσοι ήταν ζωντανοί, ανταλλάχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Η ακολούθηση, η ισοπαίδωση της Γάζας και ό,τι συνεχίζεται μέχρι σήμερα είναι μια ιστορία, είπαμε, στη Μέση Ανατολή που έχει ανοίξει ως κόστο όλο. Όχι, δεν ξέρω, από αυτή τη μέρα άνοιξε πολύ πιο έντονα, γιατί νομίζω δεν έχει κλείσει και ποτέ εκεί ως κόστο.
0: Ουσιαστικά ένας κρίκος
2: ακόμα.
0: Ήταν αυτό το τραγικό γεγονός μιας ολόκληρης ιστορίας που ξεκινά από τα μέσα του 20ου αιώνα.
2: 1885 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Νίλς Μπορ, Δανός φυσικός που βραβεύτηκε με Νόμπελ το 1922 για τη μελέτη του στην κβαντική θεωρία. Τώρα.
0: Και είναι η μέρα στο Νόμπελ.
2: Ναι, χθες είχαμε Νόμπελ ιατρικής.
0: Δίνονται τα Νόμπελ. Θα δείξει και το Νόμπελ λογοτεχνίας τις επόμενες μέρες που είχε ενδιαφέρον παραπάνω.
2: Ο Νίλς Μπορ, όταν βραβευόταν ως φυσικός για την κβαντική θεωρία, αν μπορούσε να προβλέψει ότι θα είχαμε κβαντικές ιατρικές, τι θα γίνει με την κβαντική. Δεν μπορούσε.
0: Δεν έχουμε, παιδιά, κβαντικές ιατρικές. Έχουμε μόνο κβαντική φυσική και κβαντική μηχανική. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μην παραμυθιάζεστε.
2: 1952. Γεννιέται σαν σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν, Ρώσος πολιτικός, ο πρώην πράκτορας ΚΚΜ. Βρίσκεται στο διεθνές προσκήνιο, είτε ως πρόεδρος ή πρωθυπουργός της Ρωσίας από το 2000 και θεωρείται ότι ξανά έδωσε χαμένο γόητρο στη χώρα μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Τώρα βλέπω και τον Πούτιν που γεννήθηκε σε σήμερα. Διάβαζε χθες και μια παρέμβαση ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνη Σαμαρά στο συνέδριο του Βήματος και εξηγούσε κάποιες ιστορίες. Είχε να κάνει και με την διαχείριση του κράτους. Μιλούσε για τα μνημονιακά χρόνια που ήταν, λέει, έπρεπε να υπογραφεί ένα προεπατούμενο και έπρεπε να πάρει μια υπογραφή. Τελειώναν οι ώρες. Από ένα δημόσιο υπάλληλο. Οπότε τον κάλεσε ο ίδιος, λέει, το δημόσιο υπάλληλο και του λέει: Έλα, του λέει ο Αντώνης Σαμαράς και του λέει: Και εγώ είμαι ο Πούτιν. Του λέει και του πήγε το τηλέφωνο. Απλά μου ήρθε το
0: διαβάσει.
2: Και λογικό, άμα σε βέβαια κάποιο βράδυ τώρα τηλέφωνο. Του λέει: Και εγώ ο Πούτιν. Του λέει και το κλείσε το τηλέφωνο. Λέει: Μετά πήγανε, τον βρήκανε, υπέγραψε γρήγορα. 1959, τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νίκος Δένδιας, Έλληνας πολιτικός, υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Και εθνικής άμυνας.
2: Και εθνικής άμυνας, ναι, σωστό. Ναι, υπουργός εξωτερικών, τότε μου γράφει αυτό. Υπουργός εθνικής άμυνας τα τελευταία χρόνια έχει διατελέσει σε σειρά υπουργείων, έτσι, και προστασίας του πολίτη, αρκετά. Και ένας από τους ανθρώπους που θεωρούνται ως.
0: Μπορεί να πρωτογωνιστήσουν
2: τα επόμενα χρόνια.
0: Στη μετά τον Κυριάκου Μητσοτάκη εποχή.
2: 1849 φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα ο Έντγκαρ Άλαν Πόε, ο σπουδαίος
0: μέτρου του τρόμου
2: Αμερικάνος συγγραφέας και ποιητής. Το 2006 φεύγει από τη ζωή η Άννα Πολιτκόφσκαγια,
0: δημοσιογράφος.
2: Ρωσίδα, την υπηκρίτρια του Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία θεωρείται ότι δολοφονήθηκε το
0: 2013. Δολοφονήθηκε κανονικά, καταδικάστηκαν οι δολοφόνοι. Τώρα ποιοι βρίσκονταν πίσω από τη δολοφονία επίσης ακούγονται πάρα πολλά. Κάτι λένε για τον ίδιο τον Καντήροφ, τον Τσετσένο. Τον Τσετσένο, ναι, γιατί είχε σε επανειλημμένα ρεπορτάζ και ερευνές της συγκεκριμένα αναφερθεί στην Τσετσενία.
2: Ζει ο Καντήροφ. Είναι αυτός που έπεσε με το.
0: Ο Καντήροφ που συμμετέχει. Ο γιος του.
2: Ο γιος,
0: ο γιος του Καντήροφ. Ο Καντήροφ δεν ξέρω να ζει ακόμα ο πατέρας. Ο Κιμ Καντήροφ, ο οποίος συμμετέχει και στον πόλεμο της Ουκρανίας, έτσι, υπέρ των Ρώσων.
2: 2013 φεύγει από τη ζωή ένας σπουδαίος Έλληνας καλοθοσφαιριστής, ο Γιώργος Αμερικάνος, που αγωνίστηκε στην σπουδαία ομάδα ΤΣΑΕΚ δεκαετία του 60, πήρε και το πρώτο ευρωπαϊκό το 68, έτσι στο τελικό.
0: Ήταν νικαιώτης. Νικαιώτης ήταν.
2: Είχε έντονη όμως σχέση και με την πόλη της Καλαμάτας, θέλω να σου πω, που ερχόταν συχνά πυκνά. Και η κόρη του, η συνάδελφος, η Χριστίνα, οι Αμερικάνου έχουν και συγγενείς εδώ και έρχονται πολύ συχνά. Και ο Γιώργος Αμερικάνος επισκεπτόταν συχνά την πόλη. Δεν ξέρω αν είχε συγγενή από τη γυναίκα του.
0: Μπορεί.
2: Μπορεί. Yeah, γιατί είχαν αναφορά, δηλαδή
0: αυτός
2: δεν είχαν δει πολλές
0: φορές. Νικιώτης, αν δεν κάνω λάθος.
2: Έγραψε όμως τη δικιά του ξεχωριστή ιστορία, μπήκε στο πάνθεο της ομάδας ΑΕΚ, που γίνει και ταινία έτσι, από τον Μπουλμέτη. Το ευρωπαϊκό του 68. Αυτά τα σημαντικότερα γεγονότα στη χώρα μας, στον όλο τον κόσμο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή μας, μια τέτοια μέρα, 7 Οκτωβρίου, σαν σήμερα. Να σας υπενθυμίσουμε ότι μας ακούτε στις συχνότητες 107,2 και 104,4 στα FM, ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας, μπορείτε να το βρείτε εύκολα και στο erteco.gr και να μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε μέρος του πλανήτη όπου και αν βρίσκεστε, και φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2721095300, 2721095301. Μπορείτε να μας στείλετε email στο email του σταθμού ertkalamatas@ert.gr και φυσικά μπορείτε να μας βρείτε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook, στο X και στο Instagram, στους λογαριασμούς ΕΡΤ Καλαμάτας. Κωνσταντίνος Νιάρχος, η ρυθμιστή του ήχου, Βαγγέλης Ποτέας, Κώστας Γαζούλης στα μικρόφωνα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να έρθουμε σιγά σιγά στα θέματα της σημερινής μας εκπομπής.

0: Εδώ επαναρχόμαστε στη συχνότητα της ΕΡΤ Καλάματας, η ώρα είναι 9 και 32 πρώτα λεπτά. Κώστας Γαζούλης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Νιάρχος στη ρύθμιση του ήχου και πάμε να δούμε τι συμβαίνει, γιατί η νέα ελοκομική περίοδος ανοίγει στη Μεσσηνία και μαζί ανοίγει και η συζήτηση για την παραγωγή, την ποιότητα, το εισόδημα των ελοπαραγωγών. Πόσο λάδι περιμένουμε φέτος, τι δείχνουν οι πρώτες συγκομιδές και με ποιες τιμές θα ξεκινήσει φέτος η αγορά. Στο επίκεντρο επίσης βρίσκονται, όπως αντιλαμβάνεστε, το κόστος της συγκομιδής και της υλοποίησης, η διαθεσιμότητα εργατών γης και η προστασία του καρπού από τις ασθένειες όπως το δάρκο, το γλιοσπόριο και άλλες που είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Για την εικόνα λοιπόν, το πώς διαμορφώνεται στους ελαιώνες και στη λεωτριβία της Μεσσηνίας αλλά και για τόσα χρειάζονται προσοχή στο επόμενο διάστημα, θα έχουμε την χαρά να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελαιοτριβέων Μεσσηνίας, τον κύριο Γιάννη Ηλιάδη. Κύριε Ηλιάδη, καλή σας ημέρα. Βασικά, λέω πρόεδρο, ήσταν πρόεδρος μέχρι πρότινος, τώρα είχαμε εκλογές και στο σύνδεσμό σας, αν δεν κάνω λάθος, στις τελευταίες ημέρες.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Ναι, είχαμε εκλογές. Έχουμε καινούριο συμβούλιο. Θα βρεθούμε τις επόμενες μέρες για να.
0: Εντάξει, παραμένετε πρόεδρος μέχρι να οριστεί σε κάθε
1: μέχρι
0: περίπτωση.
1: Την επόμενη εβδομάδα, ναι.
0: Ωραία.
1: Παραμένω πρόεδρος.
0: Μπαίνουμε λοιπόν στη νέα ελοκομική περίοδο. Τι σας μεταφέρουν οι συνάδελφοί σας από διάφορες περιοχές? Αρχικά να πούμε ότι η περιοχή που μπαίνει τώρα στην ελοκομική περίοδο είναι η περιοχή της Τριφυλίας με το Μαυρολύσιο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά, σωστά. Η εικόνα που μας μεταφέρουν οι συνάδελφοι που έχουν ξεκινήσει με το Μαυρολύσιο είναι ότι η ποιότητά του είναι αρκετά καλή, απλά είναι πολύ χαμηλές οι αποδόσεις. Οι αποδόσεις σε λάδι είναι πολύ χαμηλά. Εμείς είχαμε, για να γυρίσουμε λίγο και στο προηγούμενο, η Γενική Συνέλευση τις προηγούμενες μέρες, η συμμετοχή ήταν αρκετά μεγάλη και συνήθως μεγάλη συμμετοχή έχουμε όταν τα προβλήματα είναι πολλά. Και δυστυχώς τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και του κλάδου του δικού μας και κατ' επέκταση της ηλιοπαραγωγής. Οι τιμές είναι πολύ χαμηλά, ο κόσμος το βλέπει από παντού, το ακούτε κι εσείς. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην, μαζί με τα υπόλοιπα προβλήματα, να όλοι να είναι προβληματισμένοι και ακούμε μέχρι και ακραία. Δεν είναι και πολύ ακραία τελικά. Παραδείγματα ελαιοτριβεία να μην μπορούν να ανοίξουν ή παραγωγή να φτάσουν να μην μπορούν να αξίζει τον κόπο να μαζέψουν τις ελιές τους.
0: Αρχικά να δώσουμε μια εικόνα. Πέρυσι μιλάμε για μια από τις χειρότερες χρονιές στην ιστορία της ελαιοπαραγωγής στην περιοχή μας, αν δεν κάνω λάθος, γιατί ήταν ο συνδυασμός και της παραγωγής και των ασθενειών και της ποιότητας του ελαιολάδου. Όλα ήταν άσχημα και στην τιμή. Τα πάντα ήταν άσχημα την περσινή χρονιά.
1: Πέρυσι ήταν όλα άσχημα. Φέτος ελπίζουμε ότι θα είναι καλύτερη η ποιότητα.
0: Η παραγωγή θα είναι καλύτερη.
1: Τα πρώτα στοιχεία της Τριφυλίας δείχνει ότι θα έχει καλή παραγωγή. Η υπόλοιπη Μεσσηνία θα είναι καλύτερα από πέρσι, αλλά δεν θα είναι κάποια πολύ καλή παραγωγή, έχω την αίσθηση.
0: Καταρχήν,
1: ούτε και για την Κοραόλια, αλλά ούτε και για τη Μεσσηνία.
0: Να το δώσουμε για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές και όσοι δεν έχουν ιδιαίτερη γνώση, αν και οι περισσότεροι Μεσσήνοι, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν γνώση επί του θέματος. Για την Κοροναϊκή, η εποχή που ξεκινάει είναι στα τέλη του Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, κατά κύριο λόγο.
1: Στα τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, ναι, γίνεται η
0: συγκομιδή. Και αν εξαρτάται την περιοχή.
1: Φαίνεται
0: έτσι,
1: ότι είναι λίγο όψιμη φέτος, δηλαδή έχει καθυστερήσει λίγο λόγω του αρκετού κρύου που είχαμε την άνοιξη, αλλά με το φόβο του γλιοσπορίου και δεν ξέρουμε πώς αυτό θα εξελιχθεί και των υπόλοιπων συνθήκων, όλοι είναι προετοιμασμένοι να μαζέψουν τις ελιές τους λίγο νωρίτερα, όπως πέρυσι ή πιο νωρίς από πέρυσι, δεν θα μείνουν για αργά.
0: Υπάρχουν ζητήματα όμως, αντιλαμβάνεστε, να πάνε όλοι νωρίτερα. Πολλές φορές δεν είναι εφικτό γιατί δεν υπάρχουν και οι εργάτες, φαντάζομαι, για να γίνει όλο αυτό ταυτόχρονα.
1: Δεν υπάρχουν οι εργάτες για το σύνολο της παραγωγής και στο μοίρασμα μέσα στο χρόνο. Οι εργάτες είναι πάρα πάρα πολύ λίγοι και πάρα πολύ ακριβοί. Και ξέρετε, επειδή και αυτονών η ζωή τους έχει ακριβήνει και η διαβίωσή τους, ζητάνε χρήματα για να μπορέσουν να ζήσουν, τα οποία ο παραγωγός και το ελαιοτριβείο και το προϊόν δεν μπορεί να τα δώσει με αυτές τις τιμές.
0: Φτάνουμε σε ένα σημείο δηλαδή να είναι ασύμφορη συγκομιδή του ελαιολάδου για έναν μικροπαραγωγό.
1: Να είναι ασύμφορη συγκομιδή του ελαιολάδου και να είναι και ασύμφορη λειτουργία του ελαιοτριβείου, παίρνοντας δικαίωμα. Ναι. Με τις τιμές αυτές που υπάρχουν τώρα στην αγορά και το προηγούμενο μεγάλο διάστημα, και φοβόμαστε ότι δεν θα αλλάξουν κατά πολύ και με την καινούργια παραγωγή.
0: Τι εκτιμήσεις, έχουμε μάθει κύριε Ηλιάδη ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε καταλάβει ότι μιλάμε για ένα απόλυτα χρηματιστηριακό προϊόν ουσιαστικά το ελαιόλαδο. Εξαρτάται εν πολλής με το τι συμβαίνει και σε άλλα μέρη του πλανήτη. Η Ισπανία είναι ο μεγάλος ολοκομικός παίκτης. Τι εικόνα έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή από την παραγωγή άλλων χωρών και ας μην κλείσουμε το παράθυρο που κάτι που νομίζω αγνοούμε παίκτης. Τι εικόνα έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή από την παραγωγή άλλων χωρών και ας μην κλείσουμε το παράθυρο που κάτι

0: χαμηλής τιμής τελικά του προϊόντος. Βλέπουμε ότι και στην Ισπανία η παραγωγή με μικρον γιώτα, οι αγρότες έχουν τεράστιο πρόβλημα, τα ελαιοτριβία έχουν τεράστιο πρόβλημα. Το ακούμε και στην Ιταλία, το διαβάζουμε και φτάνουν οι Ιταλοί αγρότες και ελαιοτριβείς μέχρι τις Βρυξέλλες ώστε να πούν ότι δεν μπορούν να ζήσουν και να έχουν εισόδημα όταν αθρώα έτσι μπαίνει προϊόν από τρίτες χώρες, στις οποίες έχει αυξηθεί πολύ η παραγωγή και λόγω κόστους. Αν αυτό συνεχίσει και δεν σταματήσει μέχρι κάποιο όριο, όταν υπάρχει έλλειψη, μπορούμε να το καταλάβουμε, αλλά όταν δεν υπάρχει έλλειψη, δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε εμείς, να καλλιεργούμε με κόστος Ευρώπης και να πουλάμε με τιμές της νησίας.
1: Ναι, κατανοητό.
0: Τα ελαιοτριβεία, για να μιλήσουμε και γι' αυτό, όπως και η παραγωγή,
1: φυσικά,
0: αλλά και τα ελαιοτριβεία έχουν φτάσει κάτω από το όριο. Δηλαδή, οι τιμές αυτές που υπάρχουν δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα των επιχειρησεών μας. Και ο παραγωγός πάλι δεν μπορεί να καλύψει το κόστος της συγκομιδής. Αλλά και τα ελαιοτριβεία δεν μπορούν. Αυτό ήταν και το μεγάλο θέμα της ετήσιας συνέλευσης που κάναμε τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή αυτό μεταφέρθηκε το γνωστό από το μεγαλύτερο μέρος των παραγωγών, των ελαιοτριβέων, συγγνώμη, ότι δεν κοιτάζουν τι θα κάνουν, τι θα μπορέσουν να κάνουν για να μην είναι τόσο μεγάλη η ζημιά φέτος.
1: Ναι, πραγματικά. Τώρα, ποια είναι τα. Τι, καταρχήν, να μας πείτε τι θα ισχύσει φέτος και με το ηλεκτροβικό δικαίωμα και αν αναμένονται αλλαγές και πώς διαμορφώνεται η χρέωση. Και ποια είναι τα πιο επίγον αιτήματά σας, τα δικά σας, τώρα ως ηλεκτροβείς προς την πολιτεία.
0: Οι περισσότεροι ελαιοτριβείς και στην επικοινωνία που έχω και από τη συνέλευση που βρεθήκαμε, που όπως σας είπα υπήρχε μεγάλη συμμετοχή, τόνισαν ότι θα αναγκαστούν να αυξήσουν το δικαίωμα που παίρνουν στο ελαιοτριβείο για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Αν δεν το αυξήσουν, θα τελειώσουν τη δουλειά τη σεζόν μόνο με χρέος. Ή στην καλύτερη περίπτωση, μη βγάζοντας τίποτα για να ζήσουν τον υπόλοιπο χρόνο.
1: Μάλιστα. Εσείς ποια είναι τα μεγαλύτερα αιτήματά σας αυτή τη στιγμή προς την πολιτεία, τι μπορεί να γίνει από την πλευρά της πολιτείας?
0: Η πολιτεία με την μετάβαση που έκανε στο κομμάτι της διακίνησης
1: του ελαιοκάρπου, του
0: ελαιολάδου. Του ελαιοκάρπου, που εκεί δόθηκε μια παράταση μέχρι τέλος του χρόνου, να το πούμε αυτό, για τους παραγωγούς κανονικού καθεστώτος που θα πρέπει να εκδώσουν μηχανογραφημένο έντυπο δελτίο αποστολής για να πηγαίνει τον καρπό στο ελαιοτριβείο. Έχει δοθεί μια παράταση μέχρι τέλος του χρόνου και θα πηγαίνουν στο ελαιοτριβείο και εκεί θα κόβεται ένα δελτίο παραλαβής από το ελαιοτριβείο. Από εκεί και πέρα η γραφειοκρατία όλη στο να παταχθεί η διακίνηση μαύρου προϊόντος έχει περάσει στο ελαιοτριβείο, κάνοντας τη δουλειά του ελαιοτριβείου όσον αφορά τα λογιστικά πάρα πολύ σύνθετη και δύσκολη.
1: Έχει γίνει και λογιστές δηλαδή.
0: Ένα υπολογιστή. Κάθε ελαιοτριβείο θα πρέπει να απασχολεί ένα ή δύο άτομα, ανάλογα μπορεί και να μην φτάνουν τα δύο άτομα το μέγεθος της δουλειάς τους, για να δουλεύουν τους μηχανισμούς οι οποίοι θα ελέγχουν όλη τη διαδικασία της παραγωγής και της διακίνησης. Αυτό το φορτίο όλο έχει περάσει στο ελαιοτριβείο. Λέγαμε για τα δελτία παραλαβής που χρειάζεται ένας ή δύο άνθρωποι κάθε μέσα στη μέρα για να κάνουν την παραλαβή του ελαιοκάρπου και να κόβουν τα παραστατικά. Αυτό περνάει ακόμα περισσότερο. Ξέρετε, για να γίνει μια έκθελψη χρειάζεται να κόψουμε 6-7 παραστατικά. Συν το κόστος αυτό. Ένα ηλεκτροβείο έχει για την μηχανοργάνωσή του 300-350-400 ευρώ κάθε χρόνο και τώρα έχει περάσει τις 2.000 εύκολα, χωρίς ένα μέσο προς μικρό ηλεκτροβείο.
1: Να έρθουμε λίγο να δούμε πού είναι η τιμή σήμερα στο ελαιόλαδο. Και μιλάμε για τιμές ουσιαστικά που βρίσκονται στα αποθέματα από τις περσινές.
0: Τα περσινά αποθέματα ουσιαστικά υπάρχουν. Υπάρχουν τιμές οι οποίες είναι για το ελαιόλαδο που είναι καλό σε ποιότητα με χαμηλή οξύτητα και
1: το έξτρα παρθένο που λέμε έτσι.
0: Να είναι στα χαρακτηριστικά του έξτρα παρθένου. Είναι μεταξύ. Να σας πω, δεν
1: ναι,
0: θέλω
1: ναι.
0: να πω νούμερα.
1: Ωραία.
0: Γιατί υπάρχει.
1: Αλλάζει
0: γιατί
1: το.
0: Είναι κάτω
1: ναι.
0: του κόστους. Είναι κάτω του κόστους. Η παραγωγή έχουν απογοητευτεί. Μας παίρνουν τηλέφωνο για να κλείσουν αυτό το τελευταίο λάδι και να πουληθεί. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι παράπονα και τι γκρίνια

0: ακούμε κάθε μέρα, απογοητευμένοι και χωρίς χρήματα να ξεκινήσουν την καινούργια παραγωγή. Και πώς θα πληρώσουν την καινούργια παραγωγή. Εννοείται ότι έχουν κάνει ελάχιστα πράγματα στα χτήματα, λίγα εφόδια, λίγο λίπασμα ή καθόλου, πάρα πολύ καθόλου, και τα βασικά για να μην πάρουν φωτιά. Η παραγωγή είναι μικρότερη και συνεχώς μικρότερη και ο προβληματισμός είναι τεράστιος.
1: Μάλιστα. Τώρα με τις ασθένειες βλέπουμε κάποιο ζήτημα μέχρι στιγμής. Πέρυσι είχαμε το μεγάλο ζήτημα με το γλιοσπόριο και το δάκο, κυρίως το γλιοσπόριο, που δημιούργησαν τεράστια ζητήματα. Φέτος πώς είναι η κατάσταση?
0: Η περιοχή της Τριφυλίας που μας δείχνει τα πρώτα δείγματα λόγω προημότητας και πέρσι εκεί βλέπαμε τα πρώτα προβλήματα. Φέτος έχει μεγάλη παραγωγή στις περισσότερες περιοχές. Ο δάκος είναι λιγότερος και δεν φαίνονται ακόμα κάποια
1: προβλήματα. Βέβαια αυτά νομίζω εξαρτάται και από τον καιρό, έτσι. Έχει να κάνει άμεσα μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα.
0: Ναι, ναι. Αυτό εννοείται. Αυτό εννοείται. Οι ζέστες μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα και είδαμε το γλιοσπόριο εμφανίζεται πάρα πολύ γρήγορα. Εκεί που είχαμε τα πρώτα από πέρσι τις περιοχές με τις πρώτες ενδείξεις, φέτος λόγω και της πολλής παραγωγής όπως είπα, τα δέντρα είναι αρκετά φορτωμένα, δεν φαίνονται κάποια σημάδια. Αλλά δεν είμαστε ήσυχοι και σε αυτό το κομμάτι.
1: Δεν είναι δεδομένο. Είναι το μόνο ενθαρρυντικό πάντως στην όλη κατάσταση, έτσι όπως μας την περιγράψατε. Δεν μπορώ να βρω κάτι άλλο σε αυτά που μας είπατε, κύριε Ηλιάδη.
0: Νομίζω ότι έτσι ξεκίνησα τη συζήτηση, ότι το μόνο ενθαρρυντικό είναι η ποιότητα. Τα υπόλοιπα είναι μεγάλο το πρόβλημα. Και όπως σας είπα και πριν, στο ηλιοτεχνείο, το οποίο η αμοιβή μας είναι σε δικαίωμα και εξαρτώμαστε από την τιμή αυτή, βλέπουμε και τις τιμές στους πυρήνες να πέφτουν πολύ χαμηλά από τα πρώτη την επικοινωνία με τους πυρηνολεουργούς. Και έχουμε και εμείς τεράστιο θέμα με το προσωπικό, με την έλλειψη προσωπικού και με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε με τους ελέγχους τους συνεχόμενους του ΕΦΚΑ και των υπηρεσιών, το πώς να λειτουργήσουμε. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια εποχική με ένταση και με χρόνο. Κάποια ηλιοτριβία χρειάζεται να δουλέψουν 24 ώρες το 24ωρο για να βγει η παραγωγή και να διαφυλάξουμε την ποιότητα. Μιλάμε για ΠΟΠ, ελαιόλαδο, για να διαφυλάξουμε την ποιότητα και δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό λόγω της έλλειψης προσωπικού και της αυστηρότητας με τις κάρτες εργασίας και με όλα τα υπόλοιπα.
1: Κλείνοντας, τρεις συμβουλές τόσο προς συναδέλφους σας, ειδικά εκεί στην Τριφυλία που έχουν ξεκινήσει, αλλά και προς αλλοπαραγωγούς για να προστατεύσουν έτσι την ποιότητα αλλά και το εισόδημά τους, και να κλείσουμε με αυτό.
0: Προς αλλοπαραγωγούς, ξεκινώντας, να προσέξουν τη χρήση. Στη ζωή μας έχει μπει και στην ποιότητα του ελαιολάδου τα ίχνη από τα ορυκτέλεια, τα μος και τα μόα, που η επιβάρυνσή τους ξεκινάει από το χωράφι αν δεν γίνουν σωστές πρακτικές εκεί, δηλαδή να χρησιμοποιήσουν, αν μπορέσουν να μην κόβουν στο ελαιοτριβείο, στο ελαιοχτήμα, να μην κλαδεύουν συγχρόνως με το μάζεμα, θα ήταν το ιδανικό. Αν χρησιμοποιούν πριόνι, να βάλουν στην αλυσίδα του πριονιού τους λάδι κατάλληλο για τρόφιμα, φυτικό ή ακόμα και ελαιόλαδο, το χρησιμοποιούμε πολλά χρόνια, ελαιόλαδο στην αλυσίδα, και να χρησιμοποιήσουν άκαπνα μείγματα λαδιού μίξης για τη βενζίνη των πριονιών τους. Να προσπαθήσουν να φυλάξουν τον καρπό από καύσα αέρια και να μην επιμολυνθεί. Γιατί αυτό είναι κάτι που το έχουμε τα επόμενα χρόνια. Το λάδι, το ελαιόλαδο, το οποίο θα έχει υψηλή συγκέντρωση σε ορυκτέλεια, δεν θα μπορούμε να το πουλήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα στους συναδέλφους
1: σας, ναι.
0: Όπως στη συνέλευση είχε έρθει ένας μέλος του επιμελητηρίου λογιστής, καλό κουράγιο και να σκεφτούν πολύ καλά τι θα πρέπει να κάνουν και πώς να εξοικονομήσουν χρόνο και να μειώσουν τον κίνδυνο, γιατί το πρόστιμο από τις ελέγχους των υπηρεσιών θα είναι μεγάλο και το εισόδημά μας θα είναι ελάχιστο έως καθόλου.
1: Μάλιστα. Εμείς παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες που αντιλαμβανόμαστε ότι εξελίσσεται το όλο ζήτημα της αλλοπαραγωγής, που έχει επιπτώσεις και το βιώσαμε και φέτος νομίζω σε ολόκληρους τομείς της τοπικής οικονομίας, να σας ευχηθούμε να έχετε μια καλή χρονιά, να πάνε όλα κατευχήν και καλύτερα από αυτά που περιγράφουμε, και θα είμαστε σίγουρα σε επικοινωνία όλο αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι και το Φεβρουάριο περίπου, που θα κάνουμε ταμείο που λέμε, κύριε Ηλιάδη.
0: Έτσι, έτσι.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελαιοτριβέων Μεσσηνίας, ο κ. Γιάννης Λιάδης, και συζητήσαμε για τα ζητήματα που, για το πώς διαμορφώνεται ουσιαστικά η νέα ελοκομική περίοδος που ανοίγει αυτές τις μέρες στην Τριφυλία, αλλά και σε ολόκληρη τη Μεσσηνία.

0: 10 λεπτά πριν τις 10, επανερχόμαστε εδώ στη συχνότητα Τσαρτ Καλαμάτα, Κώστας Γαζούλης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Νιάρχος στη ρυθμίση του ήχου και όλα είναι έτοιμα στην πόλη. Νομίζω το θα το δείτε, άμα βγείτε και μια βόλτα στο κέντρο, για τον 6ο Διεθνή Διαγωνισμό Φεστιβάλ Χοροδιών της Καλαμάτας, που πραγματοποιείται από τις 8, δηλαδή από αύριο 5η έως και τις 12 Οκτωβρίου, με διαγωνισμούς, συναυλίες φιλίας αλλά και παρέλαση χοροδιών από 17 συνολικά χώρες. Αν δεν κάνω λάθος, θα μας τα πει όμως καλύτερα ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ και διευθυντής του Δημοτικού Οδείου Καλαμάτας, ο κύριος Στάθης Γιφτάκης, που έχουμε τη χαρά να τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Γιφτάκη. Όλα έτοιμα?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Όλα έτοιμα, όλα έτοιμα και με μεγάλο ενθουσιασμό.
0: Είναι μιας θεσμός που, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε για πρώτη φορά, το είδαμε το 2015 στην περιοχή μας.
1: Ακριβώς.
0: Ανά δύο χρόνια πραγματοποιείται, με κάποιες εξαιρέσεις τότε τα χρόνια του κορονοϊού που όλα άλλαξαν.
1: Ναι, τα χρόνια του κορονοϊού απλώς, αντί για δύο αναγκαστήκαμε να το κάνουμε σε τρία χρόνια.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Λόγω του κορονοϊού. Ναι, ναι.
0: Τώρα, τι ξεχωρίζει στη φετινή διοργάνωση? Υπάρχει κάτι καινούργιο που θα δούμε και θα ακούσουμε στην Καλαμάτα και πόσες χοροδίες αναμένουμε?
1: Ναι. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι, μιας και αναφερθήκαμε στην περίοδο του κορονοϊού, ότι την περίοδο του κορονοϊού οι περισσότερες χοροδίες σε όλο τον κόσμο σχεδόν διαλύθηκαν. Και έτσι το προηγούμενο φεστιβάλ, ας πούμε, είχαμε μόνο 26 χοροδίες από 14 χώρες. Το σημαντικό είναι ότι επανέρχονται οι χοροδίες σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας. Έτσι, φέτος είχαμε κανονικά 40 χοροδίες από 17 χώρες.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς δύο χοροδίες δεν κατάφεραν για διαφορετικούς λόγους να έρθουν. Η μία ήταν από την Κένια, όπου δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν βίζα έγκαιρα από την ελληνική πρεσβεία και δεν κατάφεραν να έρθουν, και μια άλλη χοροδία που αρρώστησε ο μαέστρος τους, μια ελληνική χοροδία. Οπότε έτσι θα έχουμε 38 χοροδίες από 16 χώρες. Αλλά υπάρχει ένα αποτύπωμα, θα έλεγε κανείς, από τον παγκόσμιο χάρτη, καθώς έχουμε χοροδίες και από την Κίνα και από τη Μαλαισία, από την Τουρκία και από πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
0: Έχουμε και χοροδίες που έρχονται για πρώτη φορά στην πόλη μας?
1: Ναι, βέβαια. Οι περισσότερες χοροδίες για πρώτη φορά έρχονται στην πόλη μας. Υπάρχουν, βέβαια, και αυτό είναι επίσης σημαντικό, και κάποιες χοροδίες οι οποίες επιστρέφουν.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι, δηλαδή υπάρχει μια νορβηγική χοροδία που έρχεται για τρίτη φορά στην Καλαμάτα. Υπάρχει μια ελβετική χοροδία που έρχεται για δεύτερη φορά στην Καλαμάτα. Και κάποιες ελληνικές χοροδίες που έρχονται για δεύτερη φορά εκτός από τις χοροδίες της Καλαμάτας.
0: Συμμετέχουν και καλαματιανές χοροδίες στο διαγωνισμό, έτσι?
1: Ναι,
0: και
1: βέβαια,
0: οι χοροδίες του Δημοτικού Οδείου της Καλαμάτας και του Λυκείου Ελληνίδων, που μάλιστα έχει κερδίσει διαγωνισμούς της Intel Κουρτούλου, όχι μόνο στην Καλαμάτα, είχε κερδίσει και στο εξωτερικό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και στη Ρίγα.
0: Στη Ρίγα, τη Λετωνία, σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, γίνεται μια εξαιρετική δουλειά στην Καλλιστό, την καινούρια, θα λέγει κανείς, χοροδία του Λυκείου των Ελληνίδων, με την Κατερίνα την Παπαδοπούλου και τον Νικόλα τον Παλαιολόγο. Και μάλιστα ήταν τόσο πολύ ενδιαφέρουσα και ποιοτική η παρουσία του στο προηγούμενο φεστιβάλ, που ομολογώ ότι εγώ τους πίεσα, τους λέω αξίζει τον κόπο να πάτε και έξω, να διαγωνιστείτε και σε ένα άλλο φεστιβάλ, και έτσι πήγαν στη Ρίγα της Λετωνίας και τιμήθηκαν με χρυσό μετάλλιο.
0: Ναι, στην κατηγορία folklore πάντα η συγκεκριμένη folklore, χοροδία.
1: Ναι. Τώρα... Ακριβώς. Αλλά είναι και Ορφέας, είναι και Αρμονία, είναι και η χοροδία Αλέγκρι.
0: Έχουμε μια παράδοση, η αλήθεια είναι, στην πόλη μας, αν δεν κάνω λάθος, στο ζήτημα του χοροδιακής μουσικής.
1: Η Καλαμάτα έχει μια παράδοση στη χοροδιακή μουσική, βέβαια. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι δεν ασχολούνται τόσο πολύ με τη χοροδιακή μουσική, και αυτό ελπίζουμε μέσω του φεστιβάλ να καταφέρουμε να το αλλάξουμε σιγά σιγά, γιατί είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ευχάριστη ενασχόληση.
0: Να δώσουμε λίγο και στους ακροατές μας ακούνε λίγο τους τόπους που θα γίνουν, γιατί γίνονται σε όλη την πόλη. Να πάμε, τελετή έναρξη αύριο, έτσι, στο κλειστό γυμναστήριο της Τέντας, 8.
1: Αύριο είναι η τελετή έναρξη στην Τέντα, στις 8 η ώρα το βράδυ. Την Παρασκευή ξεκινούν οι διαγωνισμοί στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Παμεγίστων των Ταξιαρχών, που είναι χοροδίες που συμμετέχουν στην κατηγορία θρησκευτικής μουσικής ακαπέλα, χωρίς δηλαδή συνοδεία οργάνων. Στις 3 το μεσημέρι στο Μέγαρο είναι ο διαγωνισμός παιδικών χοροδιών, παιδικών και νεανικών χοροδιών, όπου εκεί συμμετέχει και η νεανική χοροδία του Δημοτικού Οδείου Καλαμάτας. Αργότερα έχουμε στο πνευματικό κέντρο μεικτές χοροδίες με βαθμό δυσκολίας 2, και στο Μέγαρο αυτά στις 7.30 και επίσης στο Μέγαρο χοροδίες με βαθμό δυσκολίας 1. Και το Σάββατο έχουμε το μεσημέρι πάλι στις 2 στους Ταξιάρχες, άλλον ένα διαγωνισμό θρησκευτικής μουσικής. Ταυτόχρονα στο Μέγαρο, από τις 2.30 αν θυμάμαι καλά, ο διαγωνισμός παραδοσιακής folklore με τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων. Το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο υπάρχει επίσης ένας διαγωνισμός με βαθμό δυσκολίας 2 και στο Μέγαρο η κατηγορία pop μουσικής.
0: Α, έχουμε και pop.
1: Εκτός όμως από αυτά, ναι, εκτός από αυτά όμως υπάρχουν και αυτά που ονομάζουμε κονσέρτα φιλίας, που είναι συναντήσεις στην ουσία διαφόρων χοροδιών από διάφορα μέρη που θα γίνουν στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή στις 7 και στις 9 το βράδυ και το Σάββατο στις 8 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο όπου θα γίνουν το Σάββατο στις 3 το μεσημέρι και στο Πάρκο που θα είναι την Παρασκευή στις 8 η ώρα το βράδυ και την Κυριακή στις 10.30 το πρωί. Και 10.30 το πρωί έχει την Κυριακή και στο Μέγαρο ένα κονσερτοφιλία.
0: Και κλείνουμε με την παρέλαση.
1: Όχι, κλείνουμε την Κυριακή.
0: Ναι. Πρώτα, προηγείται η παρέλαση.
1: Πρώτα απ' όλα
0: μάλλον, ναι,
1: με το Grand Prix.
0: Σωστά.
1: Όπου στο Grand Prix θα συμμετέχουν οι καλύτερες χοροδίες του φεστιβάλ. Δηλαδή από κάθε κατηγορία, αν η πρώτη χοροδία και μόνο και αν έχει κερδίσει χρυσό μετάλλιο, ναι, γιατί υπάρχει ένα σύστημα βαθμολόγησης, αν από κάθε κατηγορία υπάρχει μια χοροδία που να έχει πάρει χρυσό μετάλλιο, περνάει στον τελικό, ναι, γύρο, όπως λέμε, στο Grand Prix, όπου εκεί θα ψηφιστεί από την Επιτροπή, την Εφταμελή Επιτροπή του Φεστιβάλ, η καλύτερη χοροδία του Φεστιβάλ. Και μετά έχουμε στις 6 το απόγευμα την παρέλαση των χοροδιών, που είναι μια πολύ θεαματική παρέλαση που θα ξεκινήσει από το Ιστορικό Κέντρο και θα φτάσει μέχρι την πλατεία, στις 6 το απόγευμα. Και το λέω αυτό γιατί πολύ συχνά διάφορες χοροδίες εμφανίζονται με παραδοσιακές στολές.
0: Τραγουδάνε, πλημμυρίζει πραγματικά. Είναι εξαιρετική πρωτοβουλία.
1: Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον. Και στις 8 το βράδυ, είναι η τελετή λήξης, όπου θα ανακοινωθούν στην ουσία τα αποτελέσματα, θα ανακοινωθεί ποια είναι η καλύτερη χοροδία και θα αποχαιρετιστούμε και θα δώσουμε ραντεβού για την επόμενη
0: σε δύο χρόνια
1: έκθεση του φεστιβάλ. Σε δύο χρόνια.
0: Για ακόμα μια χρονιά, λοιπόν, η πόλη της Καλαμάτας σε επόμενες μέρες θα πλημμυρίσει με μελωδίες από όλο τον πλανήτη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και είναι, νομίζω, ένα από τα φεστιβάλ που αφήνουν ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα και στην πόλη της Καλαμάτας. Ένα από τα πιο ωραία που γίνονται και νομίζω το απολαμβάνουν και οι πολίτες αυτής εδώ της πόλης. Κύριε Γεφτάκη, εμείς να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία και στο φετινό φεστιβάλ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και πολύ, να πάνε όλα καλά με τη διοργάνωση και να το ευχαριστηθούν κυρίως οι συμμετέχοντες. Αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε εδώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έκτο λοιπόν φεστιβάλ, διεθνές φεστιβάλ χοροδιών της Interkultur στην Καλαμάτα, 16 χώρες, 38 χοροδίες από όλο τον πλανήτη, από αύριο Πέμπτη έως και την Κυριακή. Εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Πολύ γρήγορα πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων με τον Βαγγέλη τον Ποτέα και όλες οι ειδήσεις, όλο το 24ωρο, τι συμβαίνει στη χώρα, στην περιοχή μας, earthnews.gr.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμή του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αυτή την ώρα έχει συνομιλίες με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, μιλώντας πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8. Κατά την εκτίμησή του, η παρουσία του λειτουργεί πρωτίστως ως επιβεβαίωση των στενών σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ παράλληλα συνέδεσε την επίσκεψη με την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα και την Kimberly Guilfoyle, εκτιμώντας ότι ο Μάρκο Ρούμπιο επιθυμεί να εκπέμψει μήνυμα στήριξης προς την Αμερικανίδα Πρέσβη. Οι Αμερικανοί, εκτίμησε ο κύριος Συρίγος, αποφεύγουν να παίρνουν θέση στη διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας και το μήνυμα που θα ακούσουμε είναι «βρείτε τα και μη μαλώσετε», εκτίμησε. Αναφερόμενος ο κύριος Συρίγος στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω του κάθε του διαδρόμου, σημείωσε ότι όχι μόνο περπατάει αλλά αποτελεί προήμιο για άλλους διαδρόμους που θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία, οι οποίοι θα αλλάξουν γεωπολιτικά την περιοχή. Το μείζον είναι, όπως είπε, πώς θα φτάσουμε στο στόχο μας και ο στόχος μας είναι να μπει το καλώδιο, ξεκαθάρισε ο κύριος Συρίγος. Δεν θέλουμε να υπάρχει μία χρειαστή ένταση. Όταν διαπιστώνεις πώς σκέφτεται ο άλλος, λαμβάνεις υπόψη σου όλα τα σενάρια υπεχαρακτηριστικά. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα και ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξη ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η αποστροφή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, ενώ προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΤ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό και τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Τον διπλωσιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον εισαγγελέα εντός της ημέρας, οι 8 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίες διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media για απίστευτα μεγάλα ποσά και πάνω από περίπου 900.000 συμπολίτες μας που παίζουν συστηματικά σε τέτοιου είδους ηλεκτρονικά παίγνια, έκανε λόγο ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξεως των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο, τόνισε. Οι ακόλουθοι τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Είναι άνθρωποι δηλαδή με αρκετά μεγάλη επίδραση στα κοινωνικά δίκτυα, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. 3 χρόνια από την ιδεχθή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, που είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια εκατοντάδων αμάχων και πυροδότησε μια επικίνδυνη αλυσίδα κλιμάκωσης με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και τη σταθερότητα ολόκληρης περιοχής. Επιτακτική παραμένει η ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης εκεχηρίας και την πλήρη εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου ειρήνης των 20 σημείων για τη Γάζα, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του να καλεί τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση για τον κίνδυνο απόπειρας επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αιθριός ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στην Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. 10 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βάγγελης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Νιάρχος. Μηχανοκίνητη κάθοδο στην Καλαμάτα θα πραγματοποιήσουν σήμερα αγρότες της Μυσσηνίας και η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων του Νομού μετά από απόφαση των Αγροτικών Συλλόγων της Μεσίνης, του Χανδρινού και των Γαργαλιάνων. Οι αγρότες θα κατευθυνθούν γύρω στις 11 στο κτίριο της Εφορίας Καλαμάτας, ενώ αυτήν την ώρα πραγματοποιείται συγκέντρωση στον παλιό σταθμό του ΟΣΕ στη Μεσίνη, ώστε να κατευθυνθούν οι αγρότες αμέσως μετά στην πόλη μας. Διαμαρτύρονται για το υπέρογκο κόστος παραγωγής, τις τιμές των λιπασμάτων και της ενέργειας και την ακρίβεια στα προϊόντα όταν αυτά φτάνουν στον καταναλωτή. Στην ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο επίσης για τις ζωογόνους νόσους που πλήττουν κοπάδια και κτηνοτρόφους, αλλά και τη σαπίλα, όπως τονίζουν, του συστήματος των κοινοτικών επιδοτήσεων. Τη στήριξή του στη σημερινή κινητοποίηση εκφράζει με ανακοίνωσή του το νομαρχιακό τμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΔΗ. Διαταγή πληρωμή συνολικού ύψους περίπου 2.200.000 ευρώ ως αποζημίωση υπέρ της αναδόχου εταιρείας καλείται να πληρώσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου για τις καθυστερήσεις που υπήρξαν με το έργο βελτίωση της Εθνικής Οδού Κυπαρισία Φιλιατρά Πύλος Μεθόνη στο τμήμα Φιλιατρά Γαργαλιάνη. Πρόκειται για τη δεύτερη υψηλή αποζημίωση που καλείται να πληρώσει η Περιφέρεια μετά την πρόσφατη περίπτωση του έργου Τζάνε Καλαμάκη. Το θέμα συζητήθηκε στην χθεσινή συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου, όπου αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να μην γίνει ανακοπή, καθώς η νομική υπηρεσία της Περιφέρειας εισηγήθηκε προς πως μια τέτοια κίνηση είναι περιττή. Υπογράφεται αύριο η σύμβαση με τον ανάδοχο για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δικαστικού Μεγάλου της Καλαμάτας, παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα. Η υπογραφή θα πραγματοποιηθεί στις 2 μετά το μεσημέρι στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάλου. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού περίπου 4.800.000 ευρώ με φορέα υλοποίησης τις κτηριακές υποδομές ΑΕ. Οι παρεμβάσεις προβλέπουν μεταξύ άλλων ενεργειακή αναβάθμιση και θερμομόνωση του κτηρίου, αντικατάσταση κουφωμάτων, στεγανοποιήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις χώρων, βελτίωση της προσβασιμότητας και άλλες ανακοινήσεις. Παράλληλα αναμένεται να αντιμετωπιστούν χρόνια προβλήματα του συγκεκριμένου κτηρίου, όπως είναι οι εισρωές υδάτων σε περιπτώσεις βροχόπτωσης. Το Δικαστικό Μέγαρο της Καλαμάτας στεγάζει τις δικαστικές υπηρεσίες του εφετείου και του πρωτοδικείου Μεσσηνίας, γεγονός που καθιστά την αναβάθμισή του ιδιαίτερως σημαντική για την εν γέννη λειτουργία της δικαιοσύνης στην ευρύτερη περιοχή. Ένα χρόνο μετά την πολύκροτη διπλή ανθρωποκτονία στο κάμπινγκ της Φινικούντας στις 5 Οκτωβρίου του 2025, η Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών Καλαμάτας ζητεί με πρότασή της προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο να παραπεμφθούν 7 κατηγορούμενοι για την υπόθεση ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Στο σκεπτικό της εισαγγελικής πρότασης αποδίδεται στον ανιψιό και στο φίλο του ο σχεδιασμός των δολοφονιών του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ Κώστα Τομαρά και του φίλου του Βασίλη Γιαννόπουλου. Μέσα στο επόμενο διάστημα το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Μεσσηνίας θα αποφασίσει αν θα υιοθετηθεί η πρόταση της εισαγγελέως, με ποιες κατηγορίες και ποια πρόσωπα θα παραπεμφθούν ενώπιον των φυσικών τους δικαστών σε μια δίκη που θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες. Ένας 70χρονος αγρότης, ο οποίος εκτελούσε εργασίες με καταστροφέα με αγροτικό μηχάνημα, συνελήφθη στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτιών της πυρκαγιάς στη Μιλίτσα του Δήμου της Μεσίνης, που ξέσπασε τη Δευτέρα λίγο πριν το μεσημέρι, αποτεφρώνοντας περίπου 30 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Ο 70χρονος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ του επευλήθη διοικητικό πρόστιμο. Να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου ισχύει η αντιπυρική περίοδος και οι σχετικοί περιορισμοί. Με συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρία στο κέντρο της Καλαμάτας, χθες βράδυ πολίτες εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους για την επίσκεψη στην Αθήνα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η συγκέντρωση που οργάνωσε η Επιτροπή Ειρήνης Μεσσηνίας πραγματοποιήθηκε στην πλατεία 23ης Μαρτίου και ακολούθησε πορεία στους δρόμους της Καλαμάτας. Αλλαγές στα τμήματα υποδομής της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καλαμάτας, καθώς η Μαύρη Θύελλα ανακοίνωσε επίσημα τη λύση της συνεργασίας της με τον Άρη Αντζούμπα, ο οποίος εκτελούσε χρέη τεχνικού διευθυντή των Ακαδημιών αλλά και προπονητή της ομάδας K19 του Συλλόγου. Ο έμπειρος παλέμαχος Άσος, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με την ίδια την ιστορία της μεσσηνιακής ομάδας, ολοκλήρωσε έτσι τη θητεία του στα τμήματα ανάπτυξης του Συλλόγου. Η διοίκηση της ΠΑΕ, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, εκφράζει την εκτίμησή της για τον επαγγελματισμό και τη συνέπεια που πέδειξε ο Άρη Αντζούμπα κατά τη διάρκεια της παρουσίας του και του εύχεται καλή συνέχεια στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα. Καλώς θα είναι ο σημερινός καιρός στην περιοχή μας, με λίγες μόνο νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν κυρίως νότιοι, νότιο-ανατολικοί, μέτριοι, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογες καιρικές συνθήκες με καλό καιρό και τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία που θα κυμανθεί σε βαλόν υψηλά για την εποχή επίπεδα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για αύριο. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 και 13 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: Η πειραματική σκηνή Καλαμάτας, στοχεύοντας την πολιτιστική εξωστρέφεια, προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραστάσεις, εργαστήρια και δρόμενα στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. 10 έως 18 Οκτωβρίου. Σε θέατρα, σε υπαίθριους χώρους της πόλης μας και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου, 21 ομάδες καλλιτεχνών από Ελλάδα και εξωτερικό μας ταξιδεύουν στη χώρα της χαράς και της θεατρικής απόλαυσης. Παρουσιάζουν 23 έργα σε 37 παραστάσεις, 12 εργαστήρια, 2 εντυπωσιακά δρόμενα, μια εικαστική έκθεση και πολλές άλλες δράσεις σε δεκάδες χώρους της Καλαμάτας και της περιοχής.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα.

βράδυ μεθυσμένο, με ένα κοπάδι ξωτικά και ερημίες. Είναι εδώ ένα φωτάκι χαλασμένο.

ναύτης στο φεγγάρι. Να ψάχνω πάλι το δικό σου οξυγόνο. Είμαι εδώ με το δικό σου μαξιλάρι που κάθε βράδυ

αδέσποτη πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λυγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα τη φωνή.

φώναξε κούρβη στη κιθάρα και ένα στίχο. Είμαι εδώ γιατί σε θέλω και δεν σε έχω.

Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε δηλώσεις του αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλή ενεργειακό κόμβονο, έκανε αναφορά και στην αρχαία Ελλάδα. Χρειαζόμαστε ισχυρούς εταίρους με ιστορία όπως η Ελλάδα. Η εταιρική μας σχέση εδράζεται στο εμπόριο, την ασφάλεια, την ενέργεια, τις πολιτιστικές ανταλλαγές, τόνισε ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας. Η παρουσία μας εδώ υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε χρέος στην αρχαία Ελλάδα για τη δημοκρατία. Χαρακτηριστικά θέλουμε να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι κάτι που θα οικοδομήσουμε μέσω του καθέτου διαδρόμου που έχει καταστήσει στην Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό κόμβο για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όπως είπε, η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ισχυρά θεμέλια. Οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας έχουν γερά θεμέλια. Chevron και ExxonMobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας. Η Ελλάδα παγιώνεται σαν κέντρο καινοτομία. Στην καρδιά των σχέσεών μας είναι οι λαοί μας. Η ελληνική κοινότητα στην Αμερική έχει στηρίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες, διατηρώντας τη σχέση με την πατρίδα. Η αμυντική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται στο καλύτερό της επίπεδο. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθίσει το επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του. Ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8, η παρουσία του λειτουργεί πρωτίστως ως επιβεβαίωση των στενών σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Αμερικανοί αποφεύγουν να παίρνουν θέση στη διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας και το μήνυμα που θα ακούσουμε είναι ευρύτετα και μη μαλώνετε, εκτίμησε ο κύριος Συρίγος. Αναφερόμενος στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω του κάθετου διαδρόμου, σημείωσε ότι όχι μόνο περπατάει, αλλά αποτελεί προήμιο για άλλους διαδρόμους που θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία, οι οποίοι θα αλλάξουν γεωπολιτικά την περιοχή, εξήγησε ο κύριος Συρίγος. Το μείζον είναι πώς θα φτάσουμε στο στόχο μας και ο στόχος μας είναι να μπει το καλώδιο, ξεκαθάρισε. Δεν θέλουμε να υπάρχει μία χρειαστή ένταση όταν διαπιστώνεις πώς σκέφτεται ο άλλος, λαμβάνεις υπόψη σου όλα τα σενάρια και συνεχίζεις, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Συρίγος. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Μέντενεα στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν μεταξύ άλλων για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 8 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξωκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencer οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Για απίστευτα μεγάλα ποσά και πάνω από περίπου 900.000 συμπολίτες μας που παίζουν συστηματικά σε τέτοιου είδους ηλεκτρονικά παίγνια, έκανε λόγο ο Μύρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στο Earth News Radio. Αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξης των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, τόνισε. Οι ακόλουθοι τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια και είναι άνθρωποι με αρκετή μεγάλη επίδραση στα κοινωνικά δίκτυα, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. 3 χρόνια από την ιδεχθή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής και το θάνατο εκατοντάδων αμάχων. Μόνιμη εκεχηρία στη Γάζα και λύση 2 κρατών είναι ο δρόμος για διαρκή ειρήνη, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του Υπουργείου Εξωτερικών. Και προσθέτει πως η Ελλάδα υποστηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες, καθώς και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας προς την κατεύθυνση της λύσης των 2 κρατών. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας να καλεί τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση για τον κίνδυνο απόπειρας επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026. Είμαστε μαζί και σήμερα για την αθλητική σας ενημέρωση της ημέρας και των επόμενων ημερών και των προηγούμενων. Θα αναλύσουμε λοιπόν την αθλητική επικαιρότητα στην εκπομπή που η ονομασία της είναι «Μπάλα είναι και γυρίζει». Η παραγωγή της γίνεται στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου μας ακούτε ζωντανά αυτή την ώρα 11 και 15 πρώτα λεπτά, και ο Παναγιώτης Μαριόλος είναι ο υπεύθυνος για να μας ακούτε ζωντανά αυτή την ώρα. Ο τεχνικός μας είναι στην κονσόλα των ήχων, ο Παναγιώτης μας, και ο Γιώργος Γαλανός στις μουσικές επιλογές. Και σήμερα Τετάρτη 7 Οκτώβρη, όπως κάθε μέρα βέβαια όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Πόσα χρόνια, Γιώργο? 30, κάπου εκεί, και πάμε και συνεχίζουμε. Θα δούμε λοιπόν στην ΕΡΤ Τρίπολης αλλά και την ΕΡΤ Καλαμάτας, γιατί ακουγόμαστε ζωντανά ταυτόχρονα και εκεί στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα για την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς, αλλά και ο Κωνσταντίνος Νιάρχος, ο τεχνικός που ίσως είναι και στην κονσόλα, ο Κωνσταντίνος Νιάρχος, μαζί με Γεωργία Οικονομοπούλου, όπως είπα, Στέφανο Χατζάκη και Πάνο Κουραμπά, 107,2 και 104,4 για τα FM και τις συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας. Η δική μας συχνότητα στην ΕΡΤ Τρίπολης, 101,5. Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου ιερομάρτυρος Πολυχρονίου, ο Σέργιος Σεργία Σεργιανή Σεργιούλα, Βάκχος Βάκχη Βακχία, Πολυχρόνης Πολυχρόνιος, Χρόνης Πολυχρονία, Πολυχρονούλα, εορτάζουν σήμερα 7 Οκτώβρη. Τι θα ακούσετε από εμάς? Θα σας σχολιάσουμε τη νίκη με 1-0 της εθνικής μας ομάδας των Ελπίνων. Δεν ξέρω αν είδατε το παιχνίδι στην Βόρειο Ιρλανδία, όπου αντιμετωπίσαμε για τα προκριματικά κάτω των 21 ετών τη Βόρειο Ιρλανδία εκτός έδρας και κερδίσαμε με 1-0. Έπρεπε όμως, όπως είχαμε πει και χθες, να κερδίσουμε με 2 γκολ διαφορά. Και αυτό το 1-0, παρότι είναι νίκη, δεν μας δίνει απευθείας πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 21 ετών, που θα διεξαχθεί το 2027. Έτσι λοιπόν θα μπούμε σε μια διαδικασία με μπαράζ, με διπλό παιχνίδι. Θα σας πούμε ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι. Χάσαμε την πρώτη ευκαιρία, πιστεύω και νομίζω ότι δεν θα τη χάσουμε και τη δεύτερη, θα καταφέρουμε να βρεθούμε στα τελικά. Πάντως, επειδή το είδαμε όλο το παιχνίδι, δεν ήμασταν όπως θα έπρεπε, παρότι κάναμε κάποιες ευκαιρίες και θα μπορούσαμε να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Θα μπορούσαμε όμως να έχουμε δεχτεί και γκολ, γιατί οι Βορειοϊρλανδοί, παρότι είχαν ένα ανανεωμένο ρόστερ, ήταν μια ομάδα που έπαιξε με πάθος και με δύναμη. Εμείς κάπου κολλήσαμε χθες. Θα το σχολιάσουμε και το παιχνίδι αυτό της εθνικής μας ομάδας των Ελπίδων κάτω των 21 ετών. Να δούμε τα νέα του Αστέρα, που έχει ένα απαιτητικό Οκτώβρη μπροστά του, που ξεκινάει τις υποχρεώσεις του με τον Ατρόμητο το Σάββατο 10 του μήνα στις 7.30 στο Θεόδωρος Κλοκοτρώνης. Εδώ επιστρέφει και ο Αστέρας, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες, αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ο Αστέρας με τον Ατρόμητο θα είναι από τα πρώτα παιχνίδια που θα διεξαχθούν για την έκτη αγωνιστική Σάββατο, και εκτός από το Αστέρας Ατρόμητος, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος, θα παίξει και η ΑΕΚ με τον Όφη Σάββατο 10 Οκτώβρη. Τα υπόλοιπα παιχνίδια θα γίνουν Κυριακή 11 Οκτώβρη, και υπάρχει και ένα παιχνίδι για την έκτη αγωνιστική Δευτέρα 12 Οκτώβρη, το παιχνίδι που θα δώσει Καλαμάτα στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Όπως είπαμε, τα νέα και θα τα ακούσετε αναλυτικά για τον Αστέρα Άκτορ. Θα δούμε και τα της Μαύρης Θύελλας, που έχουμε επιστροφές τραυματιών, αλλά και των διεθνών για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Έχει βγει από χθες το πρόγραμμα αναλυτικά της έκτης αγωνιστικής για την Super Bet League 2. Πλέον μας έστειλαν και mail, να ξέρετε, και θα αναφέρουμε τη δεύτερη κατηγορία, Super Bet League 2, όπως είναι, με τη χορηγία κανονικά και όχι Super League 2. Super Bet League 2 λοιπόν,
Το πρόγραμμα βγήκε για το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα και τα παιχνίδια τσεκ της αγωνιστικής. Είχαμε χθες πολύ μπάσκετ. Στις πιο κάτω κατηγορίες από την Ευρωλίγκα, ευρωπαϊκές αναμετρήσεις μιλάμε. Ευρωπαϊκό ντεμπούτο είχαμε για τη Μύκονο, στην Άνω Μερά, εκεί όπου για το FIBA Euro Cup νίκησε την Εύτσι, η Μύκονος στην παρθενική της παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις 78-58. Το Περιστέρι κέρδισε την Μπάμπερ, πρωταθλήτρια Γερμανίας η Μπάγκερ, η Μπάγκερ πέρυσι, παρότι παίζει και η Μπάγκερ και οι υπόλοιπες ομάδες. Η Μπάμπερ πήρε το πρωτάθλημα πέρυσι στη Γερμανία. Το Περιστέρι την κέρδισε με έναν εξαιρετικό Νικολαίδη με 93-87 στο γήπεδο του Περιστερίου. Είχαμε την MGT Σκοπίων που έπαιξε με τον Ηρακλή και ο Ηρακλής κέρδισε μέσα στα Σκόπια 64-59. Εκεί υπήρχαν και κάποια θέματα με ένα πανό που ανάρτησαν οι Σκοπιανοί και είχαν μέσα και τη Χαλκιδική, να καταλάβετε. Μιλάμε τώρα για τρελά πράγματα και διαμαρτύρεται και στις ομοσπονδίες ο Ηρακλής με επιστολή του. Προκλητικό πανό πάντως από τους Σκοπιανούς. Δύσκολη νίκη στο Euro Cup για τον ΠΑΟΚ με 75-72 στο Σαράγεβο απέναντι στην Μπόσνα. Κακή εμφάνιση για τον ΠΑΟΚ, και όταν κάνεις κακή εμφάνιση και κερδίζεις με 75-72, νομίζω ότι σίγουρα αυτός δίνει ανακούφιση, αλλά σε προβληματίζει και σε αναγκάζει να βελτιώσεις πράγματα. Θα δούμε αναλυτικά τι έγινε και εκεί. Για την BCL, την Basketball Champions League, σήμερα η ΑΕΚ θα παίξει με τη Σαλόν στις 7 η ώρα στο Magenta. Μπορούμε να δούμε το παιχνίδι αυτό. Ενώ για το Euro Cup ο Άρης θα αντιμετωπίσει την Μπούργος στο Nick Gallis Hall, στο κλειστό του Άρη που έχει αναβαθμιστεί, έχει αλλάξει. Και υπάρχει και ένα παιχνίδι για την Ευρωλίγκα σήμερα, το Paris Villeurbanne στις 10 παρατέταρτο, ένα γαλλικό ντέρμπι για την Ευρωλίγκα που θα ανοίξει την αυλαία των αγώνων για την εβδομάδα αυτή.

Χθες δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε γι' αυτό. Είχαμε το αντίο του Λιονέλ Μέση. Και όταν λέμε το αντίο, από την εθνική ομάδα της Αργεντινής, έτσι. Γιατί από το ποδόσφαιρο γενικά δεν αποσύρεται ο Λιονέλ Μέση. Έπαιξε με την Μπενίν λοιπόν η εθνική Αργεντινής και ο Λιονέλ Μέση είπε αντίο με ένα γκολ αλλά και assist στο φιλικό με την Μπενίν. Συγκινητικές στιγμές πριν και κατά τη διάρκεια του ιστορικού αγώνα. Έκλεισε ένας κύκλος στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ολόκληρος ο πλανήτης σίγουρα στεναχωριέται, καθώς η Αργεντινή, η εθνική, αποχαιρέτησε τον Λιονέλ Μέση που φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Αλμπισελέστε. Αλμπισελέστε η Αργεντινή λοιπόν, στη φιλική αναμέτρηση με την Μπενίν. Ο Μέση έβαλε τον γκολ, όπως είπα, που ήταν 126 γκολ με την εθνική. Μέρασε και δύο ασίστ, όχι απλά μία. Είπαμε ασίστ γενικά, ένα γκολ και δύο ασίστ λοιπόν. Και από το ξεκίνημα ήταν με ένα κλίμα ιδιαίτερο και συγκινησιακά φορτισμένο. Μόλις είδε ο Μέση όλο τον κόσμο και αυτοί που περικύκλωσαν το πούλμαν της Αργεντινής για τον δρόμο που είχε πάρει για το γήπεδο, κρίξη αγάπης, λατρείας, και ήταν μαγικό το σκηνικό στο Μονιμεντάλ, το γήπεδο της Αργεντινής, όπου πάτησε στην έδρα της River Plate, η οποία ήταν ασφιχτικά γεμάτη. Είχαμε σόου, δεν τα είδαμε αυτά γιατί ήταν αργά τα ξημερώματα σήμερα και δεν μπορέσαμε να το δούμε το παιχνίδι. Διαβάζω τώρα εδώ το ρεπορτάζ και σας το μεταφέρω. Ένα σόου που υπήρξε και υπήρχε στο παιχνίδι ανάγκασε το να υπάρξει μια καθυστέρηση μισάωρη στην έναρξη. Αυτό όμως δεν είχε καμία σημασία. Μια μεγάλη φανέλα με το νούμερο 10 απλώθηκε στο χορτάρι όπου έγραφε «Gracias». Σε ευχαριστούμε δηλαδή για τον Λιονέλ Μέση. Φοβερές στιγμές, φοβερά πράγματα. Και βέβαια τυχεροί και οι ποδοσφαιριστές Μπενίν που έβγαλαν φωτογραφίες, selfie με τον Μέση στο τελείωμα του μεγάλου αυτού στάρ, του μεγάλου αυτού ποδοσφαιριστή, ανθρώπου, τέλος μιας εποχής νομίζω για όλους και για εμάς που καταφέραμε και ήμασταν τυχεροί. Είδαμε και Μαραντόνα εμείς, είδαμε και Μέση. Και τώρα δεν ξέρω τι θα δούμε μετά. Αυτό είναι το ερωτηματικό. Δυστυχώς αρχίζει να μας πιάνει μελαγχολία στη σκέψη ότι δεν θα υπάρχουν παίκτες σαν τον Μέση, σαν τον Μαραντόνα, σαν τον Ζιντάν, παίκτες όπου είχαμε δει και Κρόιφ είχαμε δει, με πράγματα που σου άλλαζαν το σκηνικό όλο βλέποντας ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, και όχι να βλέπεις τυποποιημένα, α ναι, θα τη δώσει εκεί ο Παναγιώτης, θα την πάρει αυτός, θα την πάει εκεί. Αυτά θα βλέπουμε από εδώ και πέρα. Και θα λέμε πάλι ότι έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο και οι ποδοσφαιριστές είναι πρώτα αθλητές και μετά ποδοσφαιριστές και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, σε κάποιους αρέσει, σε εμάς δεν αρέσει αυτό. Δεν αρέσει αυτό. Ωραίος ενθουσιασμός να είσαι και αθλητής αλλά και καλός ποδοσφαιριστής, να ξέρεις και ποδόσφαιρο, και αυτό είναι το ιδανικό. Αλλά βλέπουμε ότι αυτό χάνεται, σβήνει, εξαλείφεται και μάλλον πολύ δύσκολο να το ξαναδούμε. Και αν πάμε και στα φορ, εκεί έχουμε τους τελευταίους των Μοϊκανών, δεν υπάρχουν επιθετικοί. Ο Χάλαντ λίγο έχει μείνει ακόμα, που είναι κλασικός επιθετικός περιοχής. Τώρα ψάξτε εσείς να βρείτε κάποιον άλλο να μου πείτε. Να μου πείτε, ακόμα και ο Παυλίδης, ξέρω εγώ, δικός μας, τέτοιου στυλ παίκτες που βγαίνουν όμως και από την περιοχή. Ο Χάλαντ είναι κλασικός περιοχής παίκτης και παλιά σκοπής. Όπως λέμε Λεβαντόφσκι, όπως λέμε ο Κέιν της Εθνικής Αγγλίας και της Μπάγερν, τέτοιοι παίκτες πάνε και αυτοί, τελειώνουν και αυτοί και μετά δούμε τι θα κάνουμε. Πώς θα γίνει το ποδόσφαιρο, ποιοι θα παίζουν σέντερ φορ, πώς θα είναι ο σέντερ φορ, πώς θα είναι ο εξτρέμ. Τι αλλάζουν τελείως τα πράγματα, έχουν γίνει. Τέλος πάντων, και ο Μέση σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Βέβαια στο Μαϊάμι συνεχίζει, είναι ωραία εκεί στο Μαϊάμι. Θα παίζεις και μπάλα, να μένεις στις βίλες, στη θάλασσα, στα αυτά σου, τα πράγματά σου. Αποθέωση, και θα δούμε μέχρι που θα το πάει. Με πόσο ετών θα συνεχίσει να παίζει, για συλλόγους μιλάμε. Από την εθνική τέλος ο Λιονέλ Μέση. Σε ευχαριστούμε από εμάς έτσι, τους ταπεινούς, που είδαμε και από το Μέση πολλά ωραία πράγματα. Μαγικές ενέργειες, τρίπλες, γκολ, φανταστικά έτσι, ποδοσφαιρικά στιγμιότυπα που δεν θα τα ξεχάσουμε.
Και βέβαια εμάς μας έρχεται και η μνήμη πάντα ο Diego Maradona. Εγώ με τον Γιώργο τον Γαλανό έχουμε δει και Diego Armando Maradona να κάνει πολλά. Πολλά και εποχή που ήταν ακόμα πιο δύσκολο για μένα το ποδόσφαιρο. Δεν υπήρχαν οι κόκκινες, οι κίτρινες, το ακούμπημα φάουλ, το VAR. Δεν υπήρχαν αυτά. Αν υπήρχαν τότε θα τρώγανε κόκκινη κάρτα 4-5 παίκτες από κάθε ομάδα. Την κλωτσιά και το στυλ που παίζαν τον Diego Maradona. Εντάξει, αυτά να τα ξέρετε. Αν δεν τα ξέρετε, βάλτε το YouTube να δείτε. Βάλτε το YouTube να δείτε. Δεν μειώνω τίποτα. Καμία σχέση ο ένας με τον άλλον. Άλλο ποδόσφαιρο, άλλη εποχή. Αλλά εμείς έχουμε δει και άλλα πράγματα.

Και μετά το Λιονέλ Μέση έχουμε εμείς το δικό μας εδώ ήρωα του Augsburg. Ποιος είναι ο ήρωας του Augsburg, Παναγιώτη? Δεν το ξέρεις τον ήρωα του Augsburg? Ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Τι, ποιος είναι ο αρχηγός μας εδώ της του Αστέρα? Εμείς τον έχουμε εδώ, είπα. Εμείς πάμε τώρα σε άλλον, έτσι, που έγραψε ιστορία. Γιατί έχει γράψει ιστορία ο Δημήτρης Κουρμπέλης, όσο και να λέει κάποιος να το αμφισβητεί. Κερδίσαμε πρώτη φορά τη Γερμανία με τον γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη. Τέλος, έγραψε. Πώς είχε βάλει ο Γιαννακόπουλος τον γκολ με την Ισπανία, τότε που είχαμε κερδίσει την Ισπανία πριν πάμε στο Euro, που εκεί με το φάουλ βγήκε στο τείχος κάπου, η μπάλα πήγε γκολ και κερδίσαμε την Ισπανία πρώτη φορά τότε. Είχαμε κερδίσει πάλι την Ισπανία και νομίζω ότι έχουμε κερδίσει και πάλι. Πάλι χθες η Ισπανία έκανε ανατροπή με την Κροατία, έτσι. Είχε προηγηθεί η Κροατία και το γύρισε και έρθισε και εκεί. Νομίζω έχει να χάσει πάνω από 40 παιχνίδια η Ισπανία. Πρέπει να την κερδίσει αυτή την ομάδα. Τέλος πάντων, και πάμε στα δικά μας, γιατί έχουμε Αστέρα που παίζει το κρίσιμο παιχνίδι με τον Ατρόμητο και πρέπει, αρχίσαμε και μπαίνουμε στα πρέπει εδώ και καιρό, αλλά δεν βλέπω να έχουμε ουσία, γιατί η ουσία είναι η βαθμή. Ωραία εμφάνιση με τον Όφη, όλα καλά. Δεν κέρδισες όμως, ήρθες στη σοπαλία. Είχες το προβάδισμα, είχες γυρίσει το παιχνίδι, ήσουν μπροστά και δέχεσαι γκολ στις καθυστερήσεις, αλλά αυτά τα έχουμε ξεχάσει νομίζω. Για να τα επαναφέρουμε στη μνήμη μας και να είναι νοπή η μνήμη, γιατί πρέπει να σταματήσουν τα λάθη αυτά το Σάββατο απέναντι στον Ατρόμητο. Πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε, Παναγιώτη.

0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:33 πρώτα λεπτά, δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωση, Τετάρτη 7 Οκτώβρη του 2026. Έλεγα για τον Αστέρα Άκτορ και το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Πριν από λίγο βγήκαν και οι διαιτητές των αναμετρήσεων για την έκτη αγωνιστική. Υπάρχει και το μεγάλο ντέρμπι βέβαια, μην το ξεχνάμε. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, θα σας πω ποιος διαιτητής ορίστηκε για τον ντέρμπι και θα σας πω και ποιος ορίστηκε διαιτητής στο παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Δημήτρης Μόσχου από το Λασίθι, της Ένωσης Λασιθίου, λοιπόν, ο διεθνής πρόσφατα Δημήτρης Μόσχου έγινε διεθνής με βοηθούς του Σικονόμου και Φραγκιαδάκη. Ο Ντάουλας είναι τέταρτος διαιτητής, ο Πουλικίδης στο VAR, ο Μιχάλης Ματσούκας στο Assistant VAR. Θα είναι η διαιτητική ομάδα που θα σφυρίξει το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο το Σάββατο. Ενώ το ΑΕΚ Όφη, διαιτητής θα είναι ο Γιώργος Κόκκινος, από ό,τι βλέπω εδώ, θα τα πούμε όλα τα παιχνίδια. Ηρακλής Λεβαδιακός, Άγγελος Ευαγγέλου. Και Κηφισιά Πανετολικός, Παναγιώτης Κουκούλας. Άρης Βόλος, διαιτητής ο Βασίλης Φωτιάς. Ο Βασίλης Φωτιάς που τον είδαμε και σε ευρωπαϊκό παιχνίδι του Nations League να παίζει. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ο Αλεχάνδρο Χωσέ Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Δύο Ερνάντεθ έχει. Αλεχάνδρο Χωσέ Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Με Χωσέ Ερίκε Ναράνχο Πέρεθ πρώτο βοηθό και δεύτερο Μάρκος Θερθάν Αγγιλάρ. Ενώ θα είναι τέταρτος ο Χρήστος Βεργέτης στο μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και VAR και assistant VAR, και εκεί θα έχουμε Ισπανούς διαιτητές. Για να δούμε πώς θα τα πάνε οι Ισπανοί. Τη Δευτέρα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα στην Τούμπα θα το σφυρίξει ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης. Αυτοί είναι οι διαιτητές για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 1 που επαναρχίζει το Σάββατο.

Ο Αστέρας λοιπόν που θα υποδεχθεί το Σάββατο τον Ατρόμητο, και βλέπω και την προϊστορία των δύο ομάδων, έχει την τη διαφορά και την προϊστορία υπέρ του Αστέρας Άκτορ, 12 νίκες, 9 ισοπαλίες και 9 ήττες. Οι 9 ισοπαλίες και 9 ήττες όμως νομίζω είναι πάρα πολλές για μια ομάδα φιλοξενούμενη, και έχει και εσύ 12 νίκες υπέρ σου. Αυτό δείχνει ότι έχουν παίξει πολλές φορές οι ομάδες και για το ποτάμι και για το κύπελο, αλλά το ότι είναι κοντά και οι ισοπαλίες και οι ήττες, νομίζω αυτό πρέπει να το κοιτάξει ο Αστέρας και να μην το αψηφίσει. Με το Ατρόμητο τα τελευταία ειδικά χρόνια να έχει καλή παρουσία εδώ στο Θεόδωρος Κροκοτρώνης, και αυτό πρέπει οπωσδήποτε να μην το δει και να μην ισχύσει σήμερα στο σήμερα, ενώ όταν λέω σήμερα εννοώ στο παιχνίδι του Σαββάτου, όπου θα έχουμε την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο για την επανέναρξη Super League το βράδυ στις 7:30. Είχαμε τη νίκη βέβαια την πιο πρόσφατη του Αστέρα στα play out για την Super League, αυτό το 1-0 όπου κέρδισε τον Ατρόμητο, αλλά νομίζω ότι όχι, ήταν το 4-2, συγγνώμη, στα play out, γιατί για την Super League το παιχνίδι που έγινε ήταν υπέρ του Ατρόμητου, αυτό το 2-1 που κέρδισε στην Τρίπολη το Φλεβάρι ο Ατρόμητος για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ενώ για τα play out είχε κερδίσει ο Αστέρας τον Ατρόμητο με το 4-2, μια νίκη που ουσιαστικά κλείδωσε και την παραμονή του Αστέρα Άκτορ στην Super League 1. Αυτά είναι, πήγα ανάποδα εγώ, πήγα στα παιχνίδια που είχαν γίνει στις αρχές των αναμετρήσεων των δύο ομάδων στην προϊστορία, ενώ βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια από το 24 ο Ατρόμητος κερδίζει τον Αστέρα και με 2-1 και με 4-1 και με 2-1, και εκτός από το match on play out που έγινε στις 2 Μαΐου ο Αστέρας δεν είχε καλά αποτελέσματα. Αυτό είπαμε ότι πρέπει να το προσέξει και να μπει δυνατά, να δούμε και ποιοι θα είναι διαθέσιμοι, αν και δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Δεν ξέρουμε και με τον Δελιγιαννίδη πως έχει πάει η ιστορία με την προετοιμασία του μετά την αποθεραπεία και το πρόβλημα που είχε με το πόδι του. Άρα και με τον Δελιγιαννίδη λογικά διαθέσιμο, δεν ξέρω αν θα είναι στην αποστολή, αλλά σιγά σιγά θα τον δούμε και τον Παναγιώτη Δελιγιαννίδη να μπαίνει στην αποστολή και να χρησιμοποιείται, αφού λογικά θα είναι 100% έτοιμος.

Αυτά για τον Αστέρα Άκτορ. Θα δούμε μέχρι και αύριο και την Παρασκευή βέβαια την προετοιμασία και τις προπονήσεις της ομάδας της Αρκαδίας για να μπει στην τελική ευθεία ανακοίνωσης αποστολής. Παιχνίδι Σάββατο, το ξαναλέω, την προετοιμασία και τις προπονήσεις της ομάδας της Αρκαδίας για να μπει στην τελική ευθεία ανακοίνωσης αποστολής. Παιχνίδι Σάββατο.

τη Βόρειο Ιρλανδία. Πάμε στα της Καλαμάτας, αφού κινείται η προετοιμασία πλέον και της Καλαμάτας για το επόμενο παιχνίδι που είναι επίσημο και είναι με τον ΠΑΟΚ τη Δευτέρα. Υπάρχουν μέρες ακόμα. Σε ρυθμούς ΠΑΟΚ λοιπόν η προετοιμασία, ο Βάργκας είναι διαθέσιμος, ο Κουρμινόφσκι είχε μια ίωση, αλλά και τους διεθνείς να επιστρέφουν. Έχει μπει στην τελική ευθεία για την επιστροφή στο πρωτάθλημα και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ τη Δευτέρα 12 Οκτώβρη, 6 ώρα στην Τούμπα το μάτς αυτό. Η διακοπή των τριών εβδομάδων λογικά έχει λειτουργήσει ευεργετικά για τη Μαύρη Θύελλα σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που είχαν περιορίσει τις επιλογές του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Και εφόσον δεν προκύψει κάτι απρόοπτο, η Καλαμάτα θα παραταχθεί για πρώτη φορά με όλους τους παίκτες στη διάθεση του προπονητή. Και να δούμε ποιες επιλογές θα κάνει, αφού θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεση του. Ο Βάργκας, που έλειψε πάρα πολύ, είναι μια σημαντική επιστροφή. Είχε δέσει πολύ καλά. Ο Κένεθ Βάργκας έδειχνε ότι είναι κάτι εξαιρετικό και όντως, όπως και ο Μπολίβαρ βέβαια, ο σεντερφόρ. Ο Βάργκας λοιπόν και ο τραυματισμός του στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον Άρη τον έχει αφήσει ένα μήνα εκτός, πλέον αποθεραπεύτηκε και θα είναι λογικά στην αρχική εντεκάδα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟ. Και ο Κουρμινόφσκι που είχε θλάσει, μετά είχε μια ίωση, πλέον είναι καλά ο Πολωνός επιθετικός, ο Φορ. Οι τρεις διεθνείς που δεν έχουν επιστρέψει θα επιστρέψουν σταδιακά και ίσως έχουν επιστρέψει κιόλας είναι η Σίγκουρσον που είχε υποχρεώσει με την εθνική ομάδα της χώρας του την Ισλανδία, ο Μπολίβαρ που ήταν στη Βενεζουέλα με την εθνική ομάδα Βενεζουέλας, αλλά και ο Χάμζα που ήταν στην εθνική κάτω των 19 ετών, αναμένεται να επιστρέψουν σήμερα και να τεθούν στη διάθεση τεχνικής ηγεσίας. Ο Μορέιρα ήταν και αυτός στις επιλογές της Γουινέας, δεν πήγε όμως τελικά γιατί ήταν στις προεπιλογές και κόπηκε και άρα παρέμεινε στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας, στην Καλαμάτα, και ήταν μαζί με τους υπόλοιπους στην προετοιμασία και στις προπονήσεις της ομάδας. Μετά τους παίκτες τους διεθνείς που θα επιστρέψουν θα δούμε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, αφού θα τους τσεκάρει αν υπάρχει κάποιο θέμα τραυματίας, τιμωρίας, κούραση, συγγνώμη, αν θα είναι εντάξει για να απαρτίζει όλο το ρόστερ, την αποστολή που θα ταξιδέψει για τη Θεσσαλονίκη και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ Δευτέρα. Θα περιμένουμε γιατί είναι το Σαββατοκύριακο μπροστά μας, θα γίνουν τα ντέρμπι, θα γίνουν το παιχνίδι του Αστέρα, έχουμε τα παιχνίδια του πρωταθλήματος και τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής με το μάτς στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Καλαμάτα, 6 ώρα το απόγευμα προς βράδυ.

Εχθές βλέπουμε ανακοίνωση από την Super League 1 για μια συνάντηση ομάδας εργασίας που πραγματοποιήθηκε. Αποτελούμενη από τον πρόεδρο του Δέλτα Σίγμα της Super League και εκπροσώπους των ΠΑΕ ΑΕΚ, Αστέρα Άκτορ, Ατρόμητο, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, με εκπροσώπους εταιριών Deloitte και PWS, όπου εκεί έγινε μια εισαγωγική συζήτηση σχετικά με το ζήτημα της μελέτης για κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Η τελική απόφαση και η ανάθεση του έργου της μελέτης θα πραγματοποιηθεί θεσμικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League την προσεχή συνεδρίαση, την επόμενη συνεδρίαση που θα διεξαχθεί στη Super League 1. Αυτή είναι η ανακοίνωση που βγήκε από την Super League με την χθεσινή συνάντηση ομάδας εργασίας. Μέσα στην ομάδα και στις ομάδες που βρέθηκαν εκεί με εκπροσώπους ήταν και ο Αστέρας Άκτορ.

βλέπουμε και τα υπόλοιπα νέα των ομάδων της Super League 1 και πλέον θα μπορούμε να τα σχολιάζουμε, γιατί θα έχουμε πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα. Αλλά σημειώνω και το τονίζω αυτό, έχουμε ανανέωση συμβολέου.

του Αντώνη Τσιφτσί στον ΠΑΟΚ μέχρι το 29. Για άλλα 3 χρόνια λοιπόν θα είναι στον ΠΑΟΚ και νομίζω ότι ο Τσιφτσής είναι όχι μια χαρά απλά, είναι ότι καλύτερο μπορούσε να του συμβεί να παίζει στην ομάδα που ήθελε και ήταν το όνειρό του, γιατί είναι από την Θεσσαλονίκη, από τα Γιαννιτσά είναι, αλλά εντάξει είναι εκεί κοντά, από τη Βόρεια Ελλάδα. Ήθελε να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ στην πρώτη ομάδα, τη φόρεσε. Τώρα είναι και ο Παυλένκα που έχει ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό με την ομοπλάτη του και θα έρθει μπορεί και σε 6 μήνες, άρα θα είναι βασικός θεματοφύλακας ο Αντώνης Τσιφτσής. Και βέβαια ανανέωσε και το συμβόλαιό του με καλύτερους οικονομικούς όρους. Μπράβο στον τερματοφύλακα που ήταν και αυτός στον Αστέρα, έτσι. Και εδώ εμείς ψάχνουμε και για τερματοφύλακα κάποια στιγμή. Αν όχι φέτος, γιατί είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος και θα δούμε πώς θα πάει, αλλά μπορεί να θέλει και τερματοφύλακα ο Αστέρας. Τελικά ο Τσιφτσής έκανε την καλύτερη επιλογή και βρίσκεται στο ΠΑΟΚ και εκεί μάλιστα θα παίζει και παίζει βασικό. Στα δεδομένα έχουμε και δεδομένα για το συμβόλαιο του Μιχαηλίδη, που και αυτός από ό,τι φαίνεται θα ανανεώσει το συμβόλαιό του, όπως λέει εδώ το ρεπορτάζ από τον ΠΑΟΚ, και βλέπετε ότι κλείνει και τα θέματα που είναι ανοιχτά η ομάδα του ΠΑΟΚ. Και να δούμε τι άλλο έχουμε από τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Έχουν κάποιες δηλώσεις του Χατζιωβάνη. Είμαι στα καλύτερα μου χρόνια, λέει, και Όφη αξίζει την αποθέωση, μιλώντας εκεί σε κάποιο δίκτυο ο Χατζιωβάνης που αποκτήθηκε από τον Όφη. Τι άλλο έχουμε από τις ομάδες? Έχουμε συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Πρωθυπουργό και συζήτηση για το γηπεδικό, και πήρε θετικές έτσι αντιδράσεις από τον Πρωθυπουργό ο Βαγγέλης Μαρινάκης στη σύσκεψη που έγινε, και άνοιξε ο δρόμος για το νέο Καραϊσκάκι. Υπάθηκαν πολλά σημαντικά πράγματα εκεί, και άρα η επένδυση του Βαγγέλη Μαρινάκη και με ιδιωτικούς πόρους, όπως ανέφερε και στον Πρωθυπουργό, θα προχωρήσει για αναβάθμιση του Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ωραία είναι αυτά, να φτιαχτούν όλα τα γήπεδα και να βελτιωθούν και αυτά που είναι ήδη καλά, όπως το Γεώργιος Καραϊσκάκης. Επιστροφή βλέπω εδώ για τον Άρη στις προπονήσεις και παικτών που ήταν διεθνείς και εκτός προγράμματος κάποιοι επιστρέφουν. Για να δούμε τώρα πώς θα αντιδράσει και ο Άρης στο επόμενο παιχνίδι που έχει να δώσει με τον Βόλο. Εν όψη Βόλου λοιπόν επιστρέφουν και οι παίκτες του Άρη που ήταν απόντες αλλά και κάποιοι τραυματίες. Και αυτά πάνω κάτω είναι τα θέματα των ομάδων της Super League 1.

Εχθές η Superbet League 2, η β' κατηγορία είναι αυτή, Superbet League 2, τέλος, το κλείσαμε, το κλειδώσαμε, δεν αλλάζει αυτό. Μας έστειλαν mail, θα το ξαναλέω, να αναφέρουμε, όπως σας ανέφερα, την συγκεκριμένη κατηγορία και όχι Super League 2, Superbet League 2. Αυτή είναι η ονομασία, με τη χορηγία και όλα αυτά. Χθες λοιπόν είχε και έχουμε το πρόγραμμα όπου ανακοινώθηκε τη έκτη αγωνιστική. Κάθε εβδομάδα στο ξεκίνημά τη ανακοινώνεται το πρόγραμμα αναλυτικά με τα γήπεδα και όλα τα υπόλοιπα, γιατί υπάρχουν διάφορες εκκρεμότητες και για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Θα παίξουν λοιπόν για την έκτη αγωνιστική Σάββατο 10 Οκτώβρη στις 3 παρατέταρτο. Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης. Σετ 2 σπορ. Το παιχνίδι αυτό τηλεοπτικά ζωντανά από το δημοτικό στάδιο των Σερών. Δημοτικό στάδιο Σερών, γήπεδο. Στάδιο, εγώ βλέπω και ταρτάν εκεί. Τέλος πάντων, 3 η ώρα την ίδια μέρα Σάββατο, Άθενς Καλλιθέα Πανθρακικός, το Ελπάσο, στο Γρηγόρης Λαμπράκης, το γήπεδο της Καλλιθέας. Ενώ την Κυριακή θα έχουμε 11 Οκτώβρη, 1 η ώρα, στη 1 η ώρα Ελλάδα Σύρου, Νίκη Βόλου, μεγάλο ντέρμπι στο γήπεδο Ερμούπολης, εκεί στο Πλαστικό. Δεν ξέρω η Νίκη Βόλου πως θα τα καταφέρει να βγάλει άκρη και 1 η ώρα τέτοια δύσκολη ώρα με ζέστη ακόμα και τα λοιπά και τα λοιπά στις Κυκλάδες και στην Ερμούπολη της Σύρου. Δύσκολη αποστολή για την Νίκη Βόλου, το Ελλάδα Σύρου Νίκη Βόλου στο γήπεδο Ερμούπολης, 1 η ώρα την Κυριακή. 3 παρατέταρτο Μαρκό ΑΕΛ, αυτό είναι ματσάρα. Η πρωτοπόρος με 5-5 Μαρκό υποδέχεται την ΑΕΛ και είναι το πρώτο παιχνίδι που θα παίξει στο δημοτικό στάδιο Μαρκόπουλου η Μαρκό, και όχι εκτός που έπαιζε σαν γηπεδούχος στην Κεσαριανή. Στο ΕΡΤ 2 Sport το παιχνίδι αυτό την Κυριακή 3 παρατέταρτο. 3 η ώρα αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος, παιχνίδι θα γίνει στο δημοτικό στάδιο Καρδίτσας. Την ίδια ώρα Απόλλωνας Καλαμαριάς με τον Πύργο στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. 6 η ώρα το απόγευμα της Κυριακής Ολυμπιακός Β Αστέρας Β Άκτορ στις εγκαταστάσεις του Ρέντι, και τη Δευτέρα ένα παιχνίδι που θα είναι και τηλεοπτικό 12 Οκτώβρη 3 παρατέταρτο Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β στο γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη, με την ΕΡΤ 2 Σπορ να το δείχνει ζωντανά στην τηλεόρασή σας το παιχνίδι αυτό. Αυτά και με την Super League 2, και θα ολοκληρώσουμε να υπενθυμίσουμε σε εσάς ότι συνεχίζεται η κατάσταση των ευρωπαϊκών αγώνων για τις ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ, με τη σημερινή μέρα την Τετάρτη 7 Οκτώβρη να έχουμε στις 7 η ώρα παιχνίδι για την BCL Basketball Champions League, εκεί όπου συμμετέχει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ λοιπόν στην έδρα της στα Άνω Λιώσια, στη Σανέλ Αρένα, θα υποδεχθεί τη Σαλόν στις 7 η ώρα. ΑΕΚ Σαλόν, η γαλλική ομάδα λοιπόν θα παίξει στην αρένα εκεί της ΑΕΚ, στο γήπεδο το κλειστό στα Άνω Λιώσια, 7 η ώρα στο Ματζέντα, μπορείτε να το παρακολουθήσετε το παιχνίδι αυτό. Ενώ για το Euro Cup ο Άρης υποδέχεται την Μπούργος στο Αλεξάνδριο Μέλαθρος, στο Nick Gallis Hall, στο κλειστό της ομάδας Θεσσαλονίκης, στο αναβαθμισμένο. Θα υποδεχθεί ο Άρης λοιπόν την Μπούργος στις 8 η ώρα το βράδυ. Ο Άρης που έχει την ήττα από την Καρδίτσα, και εκεί είχαμε μια ιστορία γενικά με αναστάτωση στην ομάδα του Άρη. Δεν άρεσε καθόλου η ήττα αυτή από την Καρδίτσα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Και έχουμε και Ευρωλίγκα, το ντέρμπι της Γαλλίας, Παρί με τη Βιλερμπάν στις 10 παρατέταρτο. Το παιχνίδι αυτό εννοείται από την Νόβα, όπως όλα τα παιχνίδια της Ευρωλίγκα. Αυτά για σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτώβρη. Φτάσαμε στο τέλος της αθλητικής σας ενημέρωσης. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλους για την ακρόαση. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας.

0: Earth News Radio 105. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τις στενές και ιστορικές ελληνοαμερικανικές σχέσεις τόνισαν σε κοινή συνέντευξη τύπου οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης και Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότερο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του διατλαντικού δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής και σταθερότητας και ασφάλειας, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Όπως ανέφερε, σε ό,τι αφορά τις διμερείς σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τύραχο κοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και έχουμε κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας, ανέφερε ο επικεφαλής του State Department Μάρκο Ρούμπιο. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η παρουσία μας εδώ υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, υπογράμμισε. Αναφέρθηκε επίσης και στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλή ενεργειακό κόμβο. Χρειαζόμαστε ισχυρούς εταίρους με ιστορία όπως η Ελλάδα. Η εταιρική μας σχέση εδράζεται στο εμπόριο, την ασφάλεια, την ενέργεια, τις πολιτιστικές ανταλλαγές, τόνισε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Θέλουμε να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι κάτι που θα οικοδομήσουμε μέσω του καθέτου διαδρόμου που έχει καταστεί στην Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό κόμβο για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο της έναρξης του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο εστίασαν στην άμυνα, την ενέργεια, την οικονομία και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Σε δηλώσεις του νωρίτερα κατά τη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο και την Αμερικανική Αντιπροσωπεία, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Η παρουσία σας εδώ αποδεικνύει τις σχέσεις των δύο χωρών και τη σπουδαιότητα που αποδίδουν οι δύο χώρες στο μέλλον τους, ανέφερε ο κύριος Γεραπετρίτης, καλωσορίζοντας τον επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως η διμερή συνεργασία ενισχύεται σταθερά και πως οι τρεις συμφωνίες που υπογράφονται σήμερα αποτελούν απτή απόδειξη αυτής της πρόοδου. Όπως είπε, η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ισχυρά θεμέλια. Σεύρον και Exxon Mobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας. Η Ελλάδα παγιώνεται σαν κέντρο καινοτομίας. Η ελληνική κοινότητα στην Αμερική έχει στηρίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες διατηρώντας τη σχέση με την πατρίδα. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Απαγορεύονται συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 Μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν μεταξύ άλλων για τη νέα ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια. Σοβαρό περιστατικό σχολικής βίας σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, όπου ένας 12χρονος μαθητής φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ομάδα συμμαθητών του έξω από το σχολείο. Αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις εμπλεκόμενους ανήλικους αλλά και τους γονείς τους. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν ο φερόμενος ως επικεφαλής και τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, ως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
4: Η πειραματική σκηνή Καλαμάτας, στοχεύοντας την πολιτιστική εξωστρέφεια, προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραστάσεις, εργαστήρια και δρόμενα στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. 10 έως 18 Οκτωβρίου. Σε θέατρα, σε υπαίθριους χώρους της πόλης μας και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου, 21 ομάδες καλλιτεχνών από Ελλάδα και εξωτερικό μας ταξιδεύουν στη χώρα της χαράς και της θεατρικής απόλαυσης. Παρουσιάζουν 23 έργα σε 37 παραστάσεις, 12 εργαστήρια, 2 εντυπωσιακά δρόμενα, μια εικαστική έκθεση και πολλές άλλες δράσεις σε δεκάδες χώρους της Καλαμάτας και της περιοχής.
5: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
6: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.

0: Εδώ είμαστε, καλό μεσημέρι, η 7η ημέρα του Οκτωβρίου. Μας βρίσκει εδώ στις συχνότητες των FM 107,2 και 104,4. ΕΡΤ Καλαμάτας λοιπόν στις συχνότητές σας και βέβαια μπορείτε να μας βρείτε εκτός από τις συχνότητες και διαδικτυακά. Έτσι... Μας ακούτε από την πλατφόρμα Ερτέκο ή οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα εσείς επιλέξετε. Είμαστε στη διάθεσή σας για να έχουμε και μια επικοινωνία μεταξύ μας. Επιτυγχάνετε αυτή με το τηλέφωνο, τηλεφωνικό κέντρο 27210-95-300, 27210-95-301. Και βέβαια στέλνετε τα μηνύματά σας στο mail του σταθμού ertkalamatas@ert.gr. Επίσης μπορείτε μέσω των social media. Μας βρίσκεται με μια απλή αναζήτηση ERT Καλαμάτας στο X, στο Instagram και στο Facebook. Και εκεί βέβαια στέλνετε τα μηνύματά σας, κάντε τα σχόλιά σας, ό,τι εσείς νομίζετε. Σήμερα είναι γιορτή που γιορτάζουν ωραία αλλά σπάνια ονόματα. Βάκχος, δεν καθόλου συχνό όνομα δεν είναι αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κιόλας κάποιος άνθρωπος που να έχει αυτό το όνομα. Βάκχος, πολυχρόνης, πολυχρονία αυτό εντάξει. Στεριανός, Ριανός, Σεριανή, Σέριος και Σεργία. Το Σέργιος λίγο πιο συνηθισμένο, αλλά είναι από τα ωραία και σπάνια ονόματα όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Κάθε χρόνο 7 Οκτωβρίου είναι η συγκεκριμένη ημέρα. Και τι σημαίνει αυτό τώρα, γιατί ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων και σημαίνει πρακτικά να έχουμε την έννοια της αξιοπρεπούς εργασίας στους πολίτες, στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων και στους εμπλεκόμενους φορείς, αυτοί να την έχουν δηλαδή την έννοια. Έχει σκοπό επίσης να καταδείξει ότι η αξιοπρεπής εργασία είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος διεξόδου από τη φτώχεια και ότι είναι παράγοντας καθοριστικής σημασίας για την οικοδόμηση δημοκρατίας και κοινωνικής συνοχής. Επίσης, φιλοδοξεί να θέσει την αξιοπρεπή εργασία στο επίκεντρο της ανάπτυξης, της οικονομικής, συνδικαλιστικής και κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό, ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο. Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται οξύμορα γιατί ξέρουμε πολύ καλά πώς κατά καιρούς εκφράζεται η βία στην εργασία που κάθε άλλο παρά αξιοπρεπή την καθιστά. Επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα του Βάμβακος σήμερα. Έχει το βαμβάκι τη δική του μέρα με πρωτοβουλία στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής παρακαλώ. Καθιερώθηκε από αυτές τις χώρες, Μπενίν, Μπουργκίνα Φάσο και μισό λεπτό. Και Μάλι και Τσάντ. Υιοθετήθηκε αρχικά από το Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Γιατί? Για το βαμβάκι είναι η πρώτη ύλη για ένα από τα πιο συνηθισμένα υφάσματα. Άνετο, υποαλλεργικό, υγιεινό, ανθεκτικό. Αντιπροσωπεύει βέβαια πολύ περισσότερα από ένα εμπόρευμα, γιατί συντηρεί παγκόσμια περίπου στους 30 εκατομμύρια καλλιεργητές. 100 εκατομμύρια οικογένειες σημαίνει αυτό σε 75 χώρες και 5 υπήρους. Θυμάστε που παλιά η Ελλάδα είχε επίσης τεράστιες βαμβακοεκτάσεις, βαμβακοκαλλιέργειες. Με τα χρόνια πάει και αυτό. Και τέλος είναι η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου, είναι αυτό που λέμε μη σου τύχει, γιατί θεωρείται, έχει οριστεί αυτή η μέρα από το 2013 και θεωρείται η νευραλγία του τριδήμου ένας μάλλον από τους οξύτερους και πόνους που εκδηλώνεται στη μία πλευρά του προσώπου και εντοπίζεται στην περιοχή του τριδήμου νεύρου. Γι' αυτό έχει καθιερωθεί να λέγεται έτσι. Είναι μάλιστα τόσο ιδιαίτερη η ένταση του πόνου που ο ασθενής νιώθει σαν να παθαίνει ηλεκτροπληξία, λένε οι ειδικοί, και αυτοί βεβαίως που το έχουν περάσει. Και είναι αυτό που λέμε, είναι μη σου τύχει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο στούντιο εδώ για να μιλήσουμε για ένα βιβλίο που θα παρουσιαστεί το Σάββατο στο Ετεροτόπια στην Καλαμάτα στις 8 το βράδυ. Και είναι ένα βιβλίο με τίτλο «Έξοδος 11». Το έχει γράψει ο Χρήστος Πανόπουλος. Είναι εδώ μαζί μου ο Χριστός. Καλημέρα, καλώς ήρθες Χριστό.
1: Καλημέρα Μαρία, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή.
0: Εγώ ευχαριστώ που ήρθες για να μιλήσουμε για αυτή την εκδοτική σου εμφάνιση. Και θα πούμε για αυτό που είναι μια σειρά διηγημάτων, αλλά και για αυτό που έρχεται, γιατί ετοιμάζεις και ένα μυθιστόρημα. Καταρχάς, θα γνωρίσουμε το Χριστό. Πότε κατάλαβες ότι δεν σου αρκεί μόνο να διαβάζεις ιστορίες, αλλά θέλεις να τις γράφεις κιόλας?
1: Τώρα, αν πρέπει να μιλήσουμε για την πρώτη φορά και να πάμε τόσο πίσω, νομίζω ήταν κάπου στο δημοτικό, όπου ήμουνα και νέος φυσικά στα βιβλία τότε, όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Ωστόσο, δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι πολλές λεπτομέρειες, αλλά θυμάμαι ότι έγραψα μια ιστορία και μάλιστα σε συνέχειες. Mm. Ήταν και... Την έδινα στο δασκαλό μου, ήταν την ενθάρρυνση του δασκάλου μου τότε. Νομίζω αυτή θα ήταν. Ναι, αλλά μετά δεν συνεχίστηκε, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή...
0: Αυτή η πρώτη ιστορία τι απέγινε όμως? Έμεινε σε ένα σιρτάρι, ναι. Σε ένα βιβλίο χάθηκε κάπου σαν τετράδιο γραμμένη?
1: Ναι, νομίζω ότι έχει χαθεί διαπαντός από τότε.
0: Και από τη μνήμη σου, να φανταστώ.
1: Ναι, ακόμα και από τη μνήμη. Θυμάμαι ότι ήταν, δεν ήταν και πολύ, πώς να το πω... Είχε αγωνία, ήταν έτσι...
0: Μυστηρίου.
1: Μυστηρίου, ναι.
0: Μυστηρίου. Μικρό παιδί, εσύ στο δημοτικό είχες τέτοιες αναζητήσεις.
1: Ναι, μου άρεσε πολύ από τότε το μυστήριο και το σκοτάδι γενικά, οι σκοτεινές ιστορίες.
0: Ναι, οι σκοτεινές ιστορίες, ναι. Η αλήθεια είναι πως είναι ελκυστικές. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολες στο να τις φτιάξεις. Ναι, ωραίες, ελκυστικές να τις διαβάζει όταν κάποιος άλλος τις έχει φτιάξει. Αλλά είναι δύσκολες να τις δημιουργεί ένας συγγραφέας, θεωρώ. Εξαρτάται βέβαια, εντάξει.
1: Σίγουρα, εντάξει, θεωρώ ότι κάθε είδος έχει τις απαιτήσεις του και κάθε είδος έχει τις προκλήσεις του και τις δυσκολίες, ας πούμε. Ναι, σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες και εδώ, γιατί σίγουρα πρέπει να χτίσεις μια ατμόσφαιρα που να λειτουργήσει στον αναγνώστη. Και όχι απλά να λειτουργήσει, αλλά να τον τραβήξει και να τον κρατήσει κιόλας, γιατί είναι πολύ εύκολο μια ιστορία να σε πετάξει ξαφνικά.
0: Βέβαια.
1: Οπότε ναι. Θεωρώ εκείνη η μεγάλη πρόθεση. Mm-hmm.
0: Πες μου κάτι. Εκείνο το πρώτο, τέλος πάντων, διήγημα στη συνέχεια, όπως και να το πούμε, τέλος πάντων, εκείνο η πρώτη απόπειρα, εξαφανίστηκε, χάθηκε κλπ. Εσύ πότε θυμάσαι συνειδητά πια να πιάνεις υπολογιστή, μολύβι, χαρτί, δεν ξέρω πώς γράφεις, και να λες εγώ τώρα σκέφτομαι αυτό και θα το αποτυπώσω?
1: Νομίζω ότι η επόμενη φορά που έκανα κάτι τέτοιο ήταν όταν ήμουν φαντάρος. Και τώρα αυτό το είχα ξεχασμένο, να σου πω την αλήθεια. Μόλις
0: ανακλήθηκε.
1: Ναι, με αφορμή την ερώτησή σου δηλαδή. Όταν ήμουν φαντάρος το 2013-2012, νομίζω, ένιωσα την ανάγκη να γράψω. Ήταν βέβαια εντελώς διαφορετική η ιστορία από αυτό, από την έξοδο 11. Ήταν λίγο μια λιγορική. Ένα λιγορικό παραμύθι κατά κάποιο τρόπο. Το οποίο βέβαια δεν ολοκληρώθηκε τελικά.
0: Ξέρεις που είναι ή όχι? Αυτό το έχεις, ας πούμε, κρατήσει?
1: Αυτό, νομίζω ότι έχω μια εικόνα που mm-hmm. μπορεί να είναι.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω.
0: Αλληγορικό παραμύθι. Ήταν οι συνθήκες της διαβίωσης μέσα στο στρατό που σε όθησαν να το κάνεις? Ήθελες να αποτυπώσεις αυτές τις συνθήκες ή ήθελες απλώς να κάτσεις και να ξεφύγεις από ό,τι συμβαίνει γύρω-γύρω?
1: Καλή ερώτηση. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό ποτέ. Σίγουρα έπαιξε κάποιο ρόλο το ότι ήθελα να έρθω λίγο σε επαφή με τον εαυτό μου, γιατί οι συνθήκες μέσα σε ένα στρατόπεδο μπορεί να γίνουν πολύ επιβλητικές και έντονες. Οπότε σίγουρα ένα από αυτά που με όθησαν ήταν αυτό, το να έρθω λίγο σε επαφή με τον εαυτό μου, να κάνω κάτι δικό μου που αφορά μόνο εμένα και είναι μόνο για μένα. Αλλά όσον αφορά την ιστορία, δεν ξέρω, ίσως κάτι η κατάσταση εκεί του στρατού να μου ξύπνησε.
0: Κάτι πυροδότησε.
1: Κάτι πυροδότησε, ναι. Μια ανάγκη να έρθω σε επαφή με το παιδί μέσα μου, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως, δηλαδή τώρα το σκέφτομαι, δεν το έχω ξανά.
0: Λοιπόν, πάμε στην έξοδο τώρα. Η έξοδος 11 είναι η πρώτη σου εκδοτική εμφάνιση. Πόσο δύσκολο λοιπόν ήταν να πεις τώρα ήρθε η ώρα, αυτά που έχω γράψει, γιατί φαντάζομαι ότι δεν τα γράψες μέσα σε μια συνεχόμενη ροή.
1: Σωστά.
0: Πρέπει να βγουν από το σιρτάρι. Θέλω να βγουν από το σιρτάρι.
1: Κοίτα, θα σου πω, η αλήθεια είναι ότι αυτές οι ιστορίες μαζί με άλλες, δηλαδή με άλλες 3 ή 4, αν θυμάμαι καλά, γράφτηκαν πάνω κάτω ως η μία με την άλλη.
0: Υπήρξε αφορμή.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Ναι. Συγκεκριμένα ήταν ο θάνατος του πατέρα μου. Πέρασαμε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη και εκεί άρχισαν να γεννιούνται οι πρώτες ιδέες. Η πρώτη ιστορία, ας πούμε, πυροδοτήθηκε από μια εικόνα και συνεχίστηκε. Εν τέλει γράφτηκε ως αυτούσια ιστορία. Ωστόσο, όταν ολοκλήρωσα και είπα ότι ένιωσα ότι η συλλογή ολοκληρώθηκε, ήρθε κάποια στιγμή όπου γράφω το τελευταίο δίηγμα και λέω, και μάλιστα ήξερα ότι αυτό το δίηγμα θα είναι το τελευταίο, ώστε να έχω συλλογή. Εδώ βέβαια έχουν εκδοθεί, ξανά λέω, μόνο 4.
0: Ναι.
1: Ήταν και άλλες που προορίζονταν μαζί, δεν μπήκαν τελικά. Εκεί λοιπόν δεν καθυστέρησα, άρχισα να στέλνω απευθείας σε εκδότες διαγωνισμούς. Ναι, δεν το καθυστέρησα.
0: Μάλιστα. Τι σημαίνει για σένα η λέξη έξοδος και γιατί 11?
1: Ναι. Έξοδος, μπορώ να σκεφτώ πολλά είδη εξόδων. Έτσι. Η έξοδος μπορεί να έχει θετική χρειά, μπορεί να έχει και αρνητική χρειά, αναλόγως από τι είναι αυτό από το οποίο βγαίνουμε. Κατά την έξοδο. Ή μπορεί να μην έχει ούτε θετική ούτε αρνητική. Να είναι απλώς, να είναι μια έξοδος προς κάτι διαφορετικό.
0: Μια μετάβαση.
1: Μια μετάβαση, ναι, ακριβώς. Τώρα, και νομίζω ότι τα θίγω λίγο πολύ, αν όχι όλες τις περισσότερες, τα περισσότερα από αυτά τα είδη εξόδου στο βιβλίο, μέσα από τις ιστορίες. Τώρα η έξοδος 11 συγκεκριμένα έρχεται από, δεν νομίζω ότι είναι spoiler να το πω.
0: Όχι, πες παιδί.
1: Ναι. Συγκεκριμένα στο ομότιτλο είναι προφανώς που καταλαβαίνει ο αναγνώστης από πού προέρχεται. Ήταν η έξοδος της Αττικής Οδού, που πέραμε όταν πηγαίναμε Αθήνα στην αρχή με τον πατέρα μου για να πάμε στο νοσοκομείο όπου θα έκανε ένα χειρουργείο. Πέραμε την έξοδο 11 για να βγούμε στην Κηφισίας. Και επειδή το ομότιτλο διήγημα είναι το μόνο καθαρά αυτοβιογραφικό, όπου επί της ουσίας αφηγούμε τις τελευταίες μέρες του πατέρα μου μέσα από την πλευρά του πατέρα μου.
0: Ναι,
1: ναι. Έτσι προήλθε.
0: Έτσι λοιπόν ήρθε η έξοδος 11.
1: Ακριβώς.
0: Έγραψες πρώτα τις ιστορίες και μετά βρήκες τον τίτλο ή ο τίτλος προϋπήρχε και ουσιαστικά σου υπαγόρευσε το βιβλίο?
1: Αν δεν κάνω λάθος, γιατί είναι και λίγο συγκεχημένα όλα στο μυαλό μου τα τότε, αν δεν κάνω λάθος, έγραψα πρώτα το πρώτο δίηγημα, Λάσπη ή το τέλος του κόσμου. Αυτό ήρθε πρώτο. Νομίζω δεν υπήρχε καν εικόνα για το δίηγημα Έξοδος 11 στο μυαλό μου ακόμα. Οπότε νομίζω έγραψα τα δύο πρώτα, την έξοδο, τη λάσπη και το νότο. Και μετά ήρθε. Και όταν ήρθε η έξοδος 11 και μέσα από την ιστορία βγήκε και ο τίτλος, γιατί ξέρεις, δεν ήξερα ότι θα γράψω για την έξοδο 11 εξ αρχής. Αναδύθηκε μέσα από την ιστορία.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί αμέσως κατάλαβα ότι πρέπει το οδήγημα να λέγεται έξοδος 11 και ότι μάλλον, εφόσον έχω αφιερώσει και τη συλλογή στον πατέρα μου,
0: θα έπρεπε να είναι,
1: να έχει αυτό τον τίτλο, νομίζω. Να.
0: Και πάμε τώρα στις ιστορίες και το ανεξήγητο. Η συλλογή κινείται ανάμεσα στην καθημερινότητα και στο ανεξήγητο. Τώρα θα μου πεις, γίνεται αυτό, μια χαρά γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Ασχολείται επίσης με τη μνήμη, το χρόνο και την πραγματικότητα, που όλα αυτά διαπλέκονται μεταξύ τους. Οι ήρωές σου είναι καθημερινοί άνθρωποι. Γιατί διάλεξες όμως να ξεκινήσεις από το οικείο και όχι από κάτι πιο μεγάλο ή θεματικό?
1: Πάντα με γοήτευε αυτό ακριβώς, το οικείο, όταν έρχεται και συγκρούεται με το ανίκιο, με το αφηρημένο, με αυτό που ακροβατεί ανάμεσα στην πραγματικότητα και την...
0: Στη λογική και στη μη λογική.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Που μας κάνει και μπαίνουμε σε διαδικασίες να κοιτάξουμε προς τα μέσα επίσης. Και μάλιστα όταν οι ανίκιες καταστάσεις στις οποίες μπαίνουν οι ήρωες ενός έργου, διαφαίνεται μάλλον ότι είναι μάλλον προβολές του δικού τους μέσα και όχι τόσο κάτι που ήρθε έξωθεν. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πάντα με γοήτευε στον κινηματογράφο και στη λογοτεχνία. Οπότε, και να σου πω την αλήθεια, δεν το επέλεξα ακριβώς.
0: Βγήκε
1: από μόνο του. Νομίζω δεν θα μπορούσε να μείνει.
0: Τι σε ενδιαφέρει περισσότερο, το γεγονός που συμβαίνει στον ήρωά σου ή ο τρόπος με τον οποίο εκείνος το διαχειρίζεται?
1: Ναι, νομίζω το δεύτερο. Νομίζω ότι μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το ίδιο το συμβάν έχει το πόσο ο ίδιος το διαχειρίζεται αυτό που συνέβη.
0: Σε οτιδήποτε αυτό, στην καθημερινότητά μας, δηλαδή από μεγάλα συμβάντα που μας σημαδεύουν και μας αλλάζουν τη ζωή, την πορεία της σκέψης ή οτιδήποτε, ακόμα και σε μικρά καθημερινά, δηλαδή στο πώς θα διαχειριστείς πράγματα της καθημερινότητας που απαιτούν όμως μια διαχείριση.
1: Ναι, νομίζω ναι. Νομίζω ναι, γιατί... Κακά τα ψέματα, εντάξει, ό,τι μπορεί να αποφευθεί, καλό είναι να αποφεύγεται και να μπορούμε να παίρνουμε τα μέτρα μας ώστε να το αποφύγουμε. Οτιδήποτε εννοώ αρνητικό, κακό. Αλλά επειδή πολλά πράγματα στη ζωή είναι πέρα από τις δυνάμεις μας, ή ακόμα κι αν κάνουμε και λάθη, έτσι. Δεν καταφέραμε έγκαιρα να κάνουμε κάτι ώστε να το αποφύγουμε αυτό που μας ήρθε. Νομίζω ότι τελικά πιο μεγάλη σημασία έχει τι κάνουμε με αυτό που πάθαμε.
0: Ναι, η διαχείριση.
1: Γιατί αλλιώς μπαίνουμε σε μυρολατρεία. Δηλαδή να λέμε ότι γιατί μου συνέβη αυτό και δεν έπρεπε, γιατί να συμβεί σε μένα. Το οποίο δεν είναι χρήσιμο.
0: Είναι χρήσιμο γιατί συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, ο θάνατος, για παράδειγμα, δεν είναι ότι θα συμβεί σε μένα και όχι σε σένα. Θα συμβεί σε όλους μας. Άρα λοιπόν η διαχείρισή του, και μιλάμε για το θάνατο που συμβαίνει σε δικούς μας ανθρώπους, σε απώλειες αγαπημένων, γιατί όταν συμβεί σε εμάς θα το διαχειριστεί κάποιος άλλος. Θα το διαχειριστεί κάποιος άλλος και κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Λοιπόν, στις ιστορίες σου η πραγματικότητα μοιάζει να ραγίζει κάποιες στιγμές. Τι σε εγωιτεύει στο σημείο ακριβώς όπου το πραγματικό συναντά το ανεξήγητο?
1: Ξέρεις, έχω αναρωτηθεί γι' αυτό. Αυτή την ερώτηση την έχω κάνει στον εαυτό μου.
0: Πες μου αν έχεις βρει απάντηση.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν έχω βρει απάντηση. Μόνο εικασίες μπορώ να κάνω. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ βαθύ. Με ενδιαφέρει να το μάθω κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι είναι λίγο, ξέρεις τι, είναι λίγο πρωτόγονο το αίσθημα που νιώθω όταν διαβάζω τέτοιου είδους έργα ή βλέπω τέτοιου είδους ταινίες όπου ακροβατεί η πραγματικότητα με τη φαντασία, το ονειρικό με το πραγματικό, όπου εσωτερικές καταστάσεις των ηρώων γίνονται προβολές στον αντικειμενικό κόσμο. Εδώ λοιπόν υπάρχει κάτι, το δεν ξέρω, ίσως να έχει να κάνει με την Είναι μια μορφή απογύμνωσης, νομίζω. Mm. Δηλαδή, όταν κάτι εσωτερικό το φέρνεις μπροστά και το βλέπεις και ξαφνικά διαρρέει την πραγματικότητα, εκεί είναι μια μορφή επαφής με τον εαυτό σε ένα άλλο επίπεδο. Όλα αυτά, βέβαια, είναι μεταφορικά, είναι συμβολικά.
0: Ναι,
1: κάτι τέτοιο, ας πούμε, κάνει η ψυχοθεραπεία.
0: Mm-hmm. Πες μου λίγο, ως Χρήστος, mm-hmm. τι πιστεύεις, ότι το ανεξήγητο είναι κάτι που εισβάλλει στη ζωή μας ή πάντα εκεί υπάρχει, εμείς δεν το βλέπουμε και σε κάποια στιγμή έρχεται η στιγμή να το δούμε?
1: Νομίζω ότι λόγω του ότι είμαστε πεπερασμένα όντα με πεπερασμένη αντίληψη, το ανεξήγητο είναι μέρος του να είσαι άνθρωπος.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν γίνεται να μπορούμε να τα εξηγήσουμε όλα.
0: Ναι.
1: Τελεία. Και όσο και αν προσπαθούμε, εντάξει, υπάρχει επιστήμη η οποία βέβαια κάνει το καλύτερο που μπορεί και έχει κάνει θαύματα.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί πέρα όμως οι απλοί καθημερινοί άνθρωποι καλούμαστε καθημερινά να εξηγήσουμε από συμπεριφορές άλλων μέχρι συμπεριφορές δικές μας. Από πράγματα που συμβαίνουν γιατί έτσι πολύ απλά συνέβησαν, τυχαία,
0: mm-hmm.
1: γιατί υπάρχει και το τυχαίο φυσικά στη ζωή μας, μέχρι το οτιδήποτε. Δηλαδή, οπότε θεωρώ ότι το ανεξηγητό είναι μέρος αναπόσπαστο του να είσαι άνθρωπος και να είσαι ζωντανός.
0: Mm. Είσαι οπαδός της ρίσης ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο?
1: Όχι.
0: Απλά δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Όχι.
1: Όχι. Και το λέω έτσι με απόλυτη σιγουριά, γιατί έχω αναρωτηθεί ξανά. Γενικότερα δεν ξέρω, κάτι με πιάνεται τα ακούω αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, κάπου χτυπάει ένα νεύρο. Αυτό θα ήταν αλήθεια εάν υπήρχε κάποιο θεϊκό πλάνο. Και δεν, προσωπικά, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο θεϊκό πλάνο. Πιστεύω ότι...
0: Θεϊκό έτσι όπως,
1: όπως θες.
0: Το λέμε με τη στενή του όρου έννοια, προφανώς δεν υπάρχει. Μιλάμε για κάτι συμπαντικό εδώ και επειδή το σύμπαν είναι ανεξερεύνητο.
1: Σίγουρα.
0: Ξέρω εγώ, ας αφήσουμε και μια μικρή πιθανότητα.
1: Καμία αντίρρηση. Απλώς ξέρεις, αν έχει οτιδήποτε, το τι μου συμβαίνει εμένα,
0: ναι.
1: αν έχει οποιαδήποτε την παραμικρή σχέση με το σύμπαν, σίγουρα δεν έχει τη σχέση αιτίου και αιτιατού. Δηλαδή δεν είναι ότι... Δεν νομίζω δηλαδή ότι το σύμπαν
0: ασχολείται.
1: Ακόμα και αν το πάρουμε ως μια νοήμων έτσι, μορφή ας πούμε, ύπαρξης.
0: Mm-hmm.
1: Δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί. Είμαστε
0: Μάλιστα.
1: πολύ μικροί, θεωρώ.
0: Ναι,
1: αυτή είναι η δική
0: όντως.
1: Μου άποψη.
0: Εμείς ασχολούμαστε με το σύμπαν.
1: Εμείς
0: και νομίζω ότι κάνουμε αυτή την αναγωγή τελικά.
1: Ακριβώς.
0: Επειδή μας συμφέρει, είμαστε και εγωιστές.
1: Ακριβώς. Προβάλλουμε λίγο κάποια πράγματα εκεί. Ναι.
0: Η μνήμη στο βιβλίο φαίνεται να έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Πόσο μπορούμε, πιστεύεις, να εμπιστευτούμε τη μνήμη?
1: Ναι. Νομίζω ότι, η μνήμη μπορεί εύκολα να παίξει κόλπα, να κάνει κόλπα και να μας ξεγελάσει. Οπότε, ναι, η μνήμη πραγματικά μου έχει τύχει να είμαι σίγουρος ότι θυμάμαι κάτι με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και να ορκίζομαι, δηλαδή να το πιστεύω ακράδαντα και να τσακώνομαι, να διαφωνώ με κάποιον άλλον και τελικά να αποδεικνύεται ότι όχι, δεν ήταν καθόλου έτσι όπως το θυμόμουν και τελικά ο άλλος είχε δίκιο.
0: Ζητάς συγγνώμη όταν συμβαίνει αυτό?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Και αλλάζεις εύκολα αυτό που πίστευες? Είναι τόσο βαθιά καταγεγραμμένο στους κώδικες?
1: Αν μου αποδειχθεί, νιώθω υποχρεωμένος να αλλάξω.
0: Νιώθεις υποχρεωμένος.
1: Ναι, είναι δίκαιο.
0: Mm.
1: Αν δεν μου αποδειχθεί, θα κρατήσω στο... Δεν θα αλλάξω προφανώς γιατί δεν μου αποδείχθηκε, αλλά θα κρατήσω στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι μπορεί και να κάνω λάθος.
0: Σου έχει συμβεί αυτό που θυμάσαι ωστόσο να είναι πιο αληθινό από αυτό που ζεις? Όχι.
1: Αυτό που θυμάμαι να είναι πιο αληθινό από αυτό που ζω.
0: Ναι.
1: Πώς το
0: εννοείς? Τι γίνεται όταν αυτό που θυμόμαστε είναι πιο αληθινό από αυτό που τελικά έρχεται μπροστά μας?
1: Αχα, όταν ας πούμε ξαναζούμε κάτι το οποίο είχαμε. Ναι, αυτό νομίζω συμβαίνει αρκετά συχνά γιατί η μνήμη έχει την τάση να χρωματίζει. Το μυαλό δηλαδή έχει την τάση να χρωματίζει τις αναμνήσεις. Και αν τυχόν ξαναβρεθούμε ενώπιον κάποιου πράγματος το οποίο το θυμόμαστε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ναι, πολλές φορές απομαγευόμαστε κιόλας. Αυτό συμβαίνει και με ανθρώπους και με καταστάσεις και με βιβλία.
0: Βέβαια. Σε ενδιαφέρει η ιδέα ότι ο άνθρωπος μπορεί να δημιουργεί τη δική του πραγματικότητα? Πόσο σε αφορά αυτό?
1: Ναι, ξέρεις, θεωρώ ότι είμαστε λίγο πολύ όλοι μας αρχιτέκτονες του κόσμου μας και της ζωής μας, ο καθένας σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε συλλογικό, μέχρι ένα σημείο όμως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, επουδενή δεν μπορώ να δεχτώ, ας πούμε, ότι έχουμε την πλήρη ευθύνη για ό,τι μας συμβαίνει, γιατί έτσι θα πρέπει να δεχτούμε και ότι σε ένα πόλεμο, ας πούμε, ναι, οι άμαχοι έχουν ευθύνη για αυτό που τους συνέβη. Δυστυχώς, κάποιες φορές η ευθύνη έρχεται από άλλη μεριά.
0: Ναι.
1: Και είμαστε, μερικές φορές είμαστε θύματα, απλά.
0: Η διαχείριση πάλι έρχεται σε εμάς όμως.
1: Η διαχείριση έρχεται σε εμάς. Η διαχείριση τελικά πάντα πέφτει σε εμάς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί τελικά ξαφνικά βρισκόμαστε με ένα τραύμα. Mm. Βρισκόμαστε με κάτι, ναι, που μας τραυμάτισε.
0: Ναι, ναι.
1: Με μια ραγισμένη καρδιά, ας πούμε, ή με κάτι χειρότερο. Καλούμαστε να το αντιμετωπίσουμε.
0: Mm-hmm. Οι ήρωές σου έρχονται αντιμέτωποι με ζητήματα που ανατρέπουν όσα θεωρούσαν δεδομένα. Είναι τελικά αυτό που συμβαίνει και στη ζωή μας. Μια αναπαραγωγή κάνεις και στους ήρωες, τους οποίους ήρωες τους φτιάχνεις και όπως θέλεις εσύ κιόλας.
1: Ναι. Ξέρεις, ενώ μπορεί οι ιστορίες αυτές να φανούν σε κάποιον έτσι εκ πρώτης όψεως εντελώς φανταστικές, όχι ότι έχουν πολύ έντονο το στοιχείο της φαντασίας, μην νομίζεις, πιο πολύ ακροβατούν ανάμεσα στο φανταστικό και το πραγματικό. Ωστόσο, θεωρώ ότι κάθε ιστορία είναι κάτι το οποίο θα, ναι, όχι θα μπορούσε να μας συμβεί απλά. Νομίζω περνάμε όλοι οι άνθρωποι μέσα από μια διαδικασία. Δηλαδή, η πρώτη ιστορία ασχολείται με το πένθος και τη διαχείριση του πένθους. Όλοι μας αργά γρήγορα, αν δεν έχουμε βρεθεί, θα βρεθούμε σε αυτή τη θέση. Η δεύτερη ιστορία, εντάξει, είναι λίγο πιο, έχει να κάνει πιο πολύ με την, με την ανακάλυψη του εαυτού την τελευταία στιγμή. Επίσης είναι κάτι, δηλαδή, θέλω να πιστεύω ότι καλούμαστε κάποια στιγμή να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας, να μπούμε λίγο πιο βαθιά μέσα, να πούμε ποιος είμαι τελικά. Αναγκαζόμαστε πολλές φορές, βέβαια. Και να πούμε ποιος είμαι τελικά. Τι έχω μέσα μου. Και τι από αυτά που θυμάμαι είναι αλήθεια. Και τι από αυτά που θυμάμαι δεν είναι. Εδώ έρχεται πολύ η μνήμη.
0: Και τι διαχειρίζομαι.
1: Και τι αφήνω απλά να περάσει. Δηλαδή, ναι. Το ομότιτλο πάλι έχει να κάνει, όπως είπαμε, με τις τελευταίες μέρες του πατέρα μου, όπου και εκεί είναι μια επιθάνατη αγωνία, ας πούμε. Όπου πάλι, πολύ πιθανό.
0: Βέβαια.
1: Και το τελευταίο είναι, στο τελευταίο ήρωας καλύτερα να ξεπεράσει ένα τραύμα. Και εδώ νομίζω ότι αυτό είναι ίσως και το πιο αληθινό. Είναι το πιο μη ρεαλιστικό, το πιο σουρεαλιστικό θα έλεγα από τα διηγήματα, αλλά είναι και το πιο πραγματικό. Γιατί τελικά όλοι μας έχουμε τραύματα.
0: Ναι. Θέλω να μου πεις αν υπάρχει κάποιο κοινό νήμα που συνδέει αυτές τις ιστορίες.
1: Ναι. Θα έλεγα ο θάνατος.
0: Ο θάνατος.
1: Όλων των ειδών οι θάνατοι, και ο κυριολεκτικός και ο πιο μεταφορικός. Γιατί και μια αλλαγή, ξέρεις, και όταν ξεπερνάς ένα τραύμα, είναι μια μορφή θανάτου. Πεθαίνει ένα κομμάτι του εαυτού σου και είσαι πλέον κάτι άλλο. Οπότε.
0: Ναι. Αν έπρεπε να περιγράψεις την έξοδο 11 με μία μόνο φράση σε κάποιον που δεν έχει ανοίξει ποτέ το βιβλίο και μας ακούει τώρα, τι θα του έλεγες?
1: Ως περιγραφή, δηλαδή για να πάρει μια ιδέα.
0: Ναι, είναι ένα βιβλίο.
1: Είναι ένα βιβλίο πόρτα.
0: Πόρτα.
1: Ναι, είναι ένα βιβλίο που μπορεί να λειτουργήσει ως πόρτα. Αυτό θα το έλεγα. Ότι απλώς άνοιξε τη και δες που θα σε βγάλει.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε ένα απόσπασμα από το βιβλίο. Το διάλεξα τυχαία πριν από λίγο, λέω στους ακροατές. Και είπα και του Χρήστου, δεν είμαι σίγουρη αν θα το διαβάσεις ή όχι. Αλλά τώρα σιγουρεύτηκα ότι θέλω να το ακούσω, διαβάζοντας το Χρήστος, στο Νότο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε.
1: Ναι, είναι από το δεύτερο διήγημα.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: από το δεύτερο διήγημα.
1: Με τον τίτλο Νότος. Μετά την έξοδο, βρέθηκε να οδηγεί σε έναν παραλιακό, στενό, μα ευθύ δρόμο, με ψηλά δέντρα στα αριστερά του και μια αμμώδη παραλία στα δεξιά. Στο βάθος φαίνονταν ολοκάθαρα τα φώτα του Νότου. Λίγο μεγαλύτερος από χωριό, αν και μικρότερος από Κωμόπολη, η θέα του είχε κάτι το ελκυστικό, χωρίς να περιέχει κάποιο αξιοθέατο ή μια εντυπωσιακή ατραξιόν που να φαίνεται από μακριά, ώστε να κάνει τους περαστικούς να θέλουν να τον επισκεφθούν. Καθώς πλησίαζε, μπορούσε να αντιληφθεί μια άβρα καλωσορίσματος εκείνη τη θέα, σαν να ήταν ευπρόσδεκτος εκεί, έστω και για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Είχε μόλις περάσει τα πρώτα σπίτια, όταν είδε μπροστά του μια επιβλητική πινακίδα νέων, όπου αναγραφόταν με μεγάλα κόκκινα γράμματα η λέξη «Motel», συνοδευόμενη από τις λέξεις «No» και «Vacancy», από τις οποίες μόνο η δεύτερη ήταν αναμένη, πράγμα που σήμαινε ότι υπήρχε διαθέσιμο δωμάτιο. Ξάφνου ένιωσε λες και πρωταγωνιστούσε σε παλιά αμερικανική ταινία. Αυτό τον έκανε να αφήσει ένα αμήχανο γελάκι, καθώς έστριβε στο σχεδόν άδειο πάρκινγκ με τις λευκές γραμμές που σχημάτιζαν τις θέσεις στάθμευσης. Το μοτέλ αποτελούνταν από 5 ανεξάρτητα το ένα από το άλλο κτίρια. Το ένα από αυτά λειτουργούσε ως ρεσεψιόν, ενώ ήταν που σχημάτιζαν τις θέσεις στάθμευσης. Το μοτέλ αποτελούνταν από 5 ανεξάρτητα το ένα από το άλλο κτίρια. Το ένα από αυτά λειτουργούσε ως

0: Θα έφτανε απλώς να τρέξει προς την αντίθετη μεριά, όπου ίσως να έβρισκε μια τρύπα να χωθεί. Μα ποιος ξέρει τι είδους ανίποτος υπαρξιακός τρόμος θόλωνε την κρίση του και το κρατούσε κλειδωμένο εκεί, να κάνει τον ίδιο κύκλο ξανά και ξανά, με τη λεμιτόμονα κρέμεται απειλητικά πάνω από το κεφάλι του και το μαρτύριο να παρατείνεται κατά τη βούληση του δημίου του. Παρά την προχωρημένη ώρα και τον άστατο καιρό, ήταν γλυκιά ετούτη η δεκεμβριάτικη νύχτα. Ανοιξιάτικη θα την έλεγε κανείς. Οι γεμάτες νερό λακκούβες εδώ και εκεί μαρτυρούσαν το γεγονός ότι είχαν πέσει μεγάλες ποσότητες βροχής κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, όμως τώρα, καθαρός πια, ο ουρανός επιδείκνυε περήφανα τα αστέρια του. Μπαίνοντας στη ρεσεψιόν, τον υποδέχτηκε ένα κύμα ζέστης. Η τύχη ήταν γεμάτη με τα τοπικά αξιοθέατα, παραλίες κυρίως, τυπωμένα πάνω σε πολυκερισμένα, ξεθοριασμένα από το χρόνο και την υγρασία πόστερ. Από κάποια ώρα τη ηχητική πηγή ακουγόταν σε χαμηλή ένταση ένα παλιό κομμάτι του Screaming Jay Hawkins. Πίσω από τον πάγκο, κρεμασμένη μια παλαιομοδίτικη κορνίζα, όπου απεικονιζόταν ένας χαμογελαστός μαύρος άντρας σε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία. Διασκεδάζοντας από μέσα του όλο και περισσότερο, με το απρόσμενο του το σκηνικό, προχώρησε προς τον πάγκο με το απαραίτητο κουδουνάκι. Τα πρώτα δύο χτυπήματα δεν έφεραν αποτέλεσμα. Το τρίτο το συνόδεψε με ένα «Είναι κανείς εδώ?», το οποίο φάνηκε να φέρνει κάποιο είδους αλλαγή, καθώς ακούστηκε από το μέσα δωμάτιο ένας ήχος σαν σύρσιμο καρέκλας πάνω σε χαλί. «Εντάξει, είναι προχωρημένη η ώρα. Τυχερός είμαι που βρήκα και αυτό το μοτέλ στη μέση του πουθενά», σκέφτηκε ενώ σκούπιζε μια σταγόνα υδρότα από το μέτωπό του. Η ζέστη εκεί μέσα ήταν αποπνικτική. Μπορεί να ήταν Δεκέμβρης, όμως ο καιρός εκείνες τις μέρες ήταν πολύ ήπιος για να δικαιολογείται αυτού του είδους η θέρμανση. Εξίσου περίεργο ήταν και το γεγονός ότι δεν φαινόταν πουθενά η πηγή της. Και ο ιδιοκτήτης ακόμα να φανεί. Με την υπομονή του πια εξαντλημένη, άρχισε να χτυπά το κουδούνι με μανία, σαν να κρεμόταν η ζωή του από αυτά τα χτυπήματα. «Εντάξει, εντάξει, έρχομαι». Από το άνοιγμα πίσω από τον πάγκο φάνηκε ένας παχύς μεσήλικας, ο οποίος, όπως και το μοτέλ του, σίγουρα είχε δει καλύτερες μέρες. Φορούσε μια φαρδιά βερμούδα που θα μπορούσες να την αποκαλέσεις και εσώρουχο, ενώ η αμάνικη φανέλα του ήταν μουσκεμα στον υδρότα. Προχώρησε με αργό βήμα και πήρε τη θέση του πίσω από τον πάγκο. Κοιτάζοντάς τον, του έδωσε την εντύπωση ότι αυτό και κανένα άλλο ήταν το μέρος όπου ανήκε. «Καλημέρα λοιπόν, τι μπορώ να κάνω για εσάς?», είπε με μια δόση ειρωνία στη βραχνή φωνή του και πήρε το τσιγάρο από το στόμα του για να το τοποθετήσει σε ένα μεγάλο τασάκι με την επιγραφή Νότος στον πάτο του. «Καλημέρα, θα ήθελα ένα δωμάτιο για τη νύχτα», απάντησε εκείνος, ελπίζοντας να μην προδώσει την απέχθεια που του προκαλούσε ο πανδοχέας. «Ναι, πολύ ευχαρίστως, μόνο που η πολιτική του μοτέλα απαιτεί κράτηση για τουλάχιστον ένα 24ωρο. Για τις ώρες που απομένουν μέχρι το πρωί, δυστυχώς δεν μπορώ να σας εξυπηρετήσω». Η έκπληξή του ήταν έκδηλη στον τρόπο με τον οποίο κοιτούσε τον ιδιοκτήτη, κάτι που ο δεύτερος σίγουρα θα είχε προσέξει αν έμπαινε στον κόπο να του ρίξει έστω μια ματιά, όμως εκείνος έστρεφε το βλέμμα του οπουδήποτε αλλού εκτός από τον πελάτη του. «Μα αυτό είναι γελίο», διαμαρτυρήθηκε, ίσως λίγο πιο απότομα από όσο θα ήθελε. Όμως η υπομονή του δοκιμαζόταν επανειλημμένα την τελευταία ώρα. Κάνοντας μια προσπάθεια να φερθεί πολιτισμένα, συνέχισε. «Κοιτάξτε, ταξιδεύω για την πρωτεύουσα όπου με περιμένει μια πολύ σοβαρή δουλειά. Θα πρέπει να είμαι εκεί αύριο το απόγευμα. Είχα σκοπό να πάω κατευθείαν, μα η κούραση από όλο αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι, καταλαβαίνετε. Χρειάζομαι ένα δωμάτιο. Θα πληρώσω προκαταβολικά με μετρητά και θα φύγω το πρωί».
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Ένα απόσπασμα και φτάνει τόσο για να δούμε ότι έχεις μια ικανότητα να μεταφέρεις εικόνες στο γραπτό σου.
0: Σε ευχαριστώ γι' αυτό.
1: Θέλω να μου πεις πώς γράφεις. Δηλαδή, υπάρχει συγκεκριμένη ώρα, χώρος, συνθήκη? Ξεκινάς όλες τις ιστορίες το ίδιο από μια εικόνα, άνθρωπο, φράση, ιδέα?
0: Για να απαντήσω πρώτα στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης, συνήθως ξεκινάω από μια εικόνα, όπως το είπες. Αυτό, ας πούμε, ξεκίνησα από μια εικόνα από την ταινία «Η Αλίκης της πόλης». Με τον ήρωα να κάθεται στην προβλήτα, κοιτάζοντας την Polaroid, παίζει και εδώ στο δίηγημα η Polaroid. Και ξεκίνησε από εκεί. Ένας άνθρωπος νέος, μόνος του σε ένα μέρος όπου μοιάζει ψιλοέρημο. Και από εκεί εκτυλίχθηκε και, να σου πω την αλήθεια, την είδα κι εγώ να, έτσι, να φτιάχνεται η ιστορία μπροστά μου. Τώρα, ναι, σίγουρα στο άλλο σκέλος της ερώτησής σου, από ανάγκη είναι συγκεκριμένη η ώρα που γράφω, καθότι η οικογενειακή ζωή και το γεγονός ότι έχω ένα τετράχρονο παιδί στο σπίτι,
1: δεν σε αφήνει να...
0: καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο δύσκολο να γίνει αλλιώς. Οπότε αργά τη νύχτα, το βράδυ, αφού κοιμηθεί το παιδί, τότε, αυτή είναι η ώρα
1: μένα. Όταν ξεκινάς ένα διήγημα, ξέρεις που θα καταλήξει?

0: Όχι.
1: Όχι. Ποιος είναι ο πιο δύσκολος άνθρωπος για τον συγγραφέα, ο ήρωας ή ο αναγνώστης?
0: Σίγουρα έχουν και οι δύο τις δικές τους δυσκολίες.
1: Ναι, αλλά τον ήρωα τον πλάθεις εσύ.
0: Δεν συμφωνώ απόλυτα. Ναι, μεν, εντάξει, αλλά δεν ξέρω, σε μένα η διαδικασία είναι λίγο... Νομίζω, νιώθω ότι ο ήρωας συμμετέχει στο πλάσιμό του. Δηλαδή, σου υπαγορεύει τι θα... Δεν μπορείς, ας πούμε, ένας ήρωας τον οποίο τον έχεις ξεκινήσει με μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, με ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα, κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ξαφνικά δεν μπορεί να κάνει ότι του κατέβει. Βέβαια, μπορεί και να σε εκπλήξει κάποια στιγμή. Πάντως, στη δική μου περίπτωση τουλάχιστον, δεν ξέρω, εγώ τους είδα τους ήρωές μου να αναπτύσσονται. Δεν είναι δηλαδή ότι επέλεξα εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, πρέπει να πει αυτό. Ναι. Το είπε. Μετά αξιολόγησα εάν είναι ok να το πει αυτό ο χαρακτήρας μου και αν ταιριάζει στο χαρακτήρα. Άλλο αυτό.
1: Ναι. Ξέρεις, όταν ο αναγνώστης, ας πούμε, σου λέει, γι' αυτό έβαλα τη δυσκολία, ποιος είναι πιο δύσκολος για σένα, ότι εγώ κατάλαβα κάτι εντελώς διαφορετικό, ρε παιδί μου, από αυτό που εσύ.
0: Σεβαστό. Σεβαστό.
1: Χαίρεσαι ή σε προβληματίζει?
0: Μπορεί να με προβληματίσει λίγο, αναλόγως. Αν είναι κάτι το. Ξέρεις τι. Επειδή η φύση των ιστοριών που γράφω, το είδος τίτλους δηλαδή, είναι τέτοιο, αφήνει τον αναγνώστη λίγο ελεύθερο να δώσει τις δικές του ερμηνείες. Είναι λίγο δυναμική δηλαδή όλη η διαδικασία, ίσως περισσότερο από άλλα είδη. Οπότε το περιμένω αυτό. Το περιμένω.
1: Το περιμένεις και σ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Α, σ' αρέσει.
0: Ναι, μ' αρέσει. Μ' αρέσει γιατί μου δείχνει ότι ο αναγνώστης συμμετείχε σε αυτό. Δεν είναι ότι απλά το διάβασε και είπε μετά. Το κάνει παθητικά και τελικά κατέληξε να μην καταλάβει τι διάβασε. Και
1: ναι,
0: έδωσε ο ίδιος την ερμηνεία, τη δική του ερμηνεία και το δικό του χαρακτήρα στην ιστορία. Και αυτό είναι, νομίζω, ευλογία.
1: Με τα κείμενά σου είσαι αυστηρός, κόβεις εύκολα? Ή πονάει αυτό?
0: Όχι, δεν πονάει. Δεν πονάει. Κόβω. Εντάξει. Αναλόγως, κοίτα, γενικότερα, εντάξει, προσπαθώ να αφήνω στον εαυτό μου μια ελευθερία να εκφραστεί, οπότε δεν θα κόψω υπερβολικά πολλά. Δεν είμαι τόσο αυστηρός, δηλαδή, που να κόψω και να πονέσει. Εντάξει.
1: Ναι. Θέλω να μου πεις, γιατί έχεις πει για τις επιρροές σου, έχεις αναφέρει Μουρακάμι και Σαραμάγκου.
0: Ναι.
1: Τι πήρες από τον καθένα ως αναγνώστης? Και πού σε βοήθησε αυτό, αν σε βοήθησε, γιατί μπορεί να σε δυσκόλεψε κιόλας, όταν αποφάσισες εσύ να εκτεθείς ως συγγραφέας?
0: Ναι. Από τον Μουρακάμι σίγουρα πήρα αυτή την κατάργηση των ορίων, των συνόρων ανάμεσα στο πραγματικό και το φανταστικό. Και ο τρόπος που αφηρημένες έννοιες εισβάλλουν στην αντικειμενική πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξεκάθαρα. Από το Σαραμάγκου πήρα την αμεσότητα στο λόγο.
1: Στο λόγο,
0: ναι. Και το... Βέβαια, στις συγκεκριμένες ιστορίες μπορεί να μην φαίνεται και τόσο το χιούμορ, εκτός από την τελευταία, αλλά έχω εμποτιστεί με το χιούμορ του, από το χιούμορ του Σαραμάγκου, και το πώς γράφει δηλαδή και το πώς εκθέτει και τους χαρακτήρες του και τον αναγνώστη τελικά πολύ, ναι, πολύ χειρουργικά. Αυτό έχει μπει μέσα μου και πιο πολύ το έχω δει να βγαίνει στο μυθιστόρημα το οποίο γράφω τώρα. Μάλλον χρειαζόταν η κατάλληλη ιστορία για να εκφραστεί αυτό.
1: Ναι. Έχεις ξεκινήσει για το μυθιστόρημα, θα πούμε σε πολύ λίγο.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα, Χριστό, να επαναλάβουμε ότι το Σάββατο, το βράδυ στις 8, στο Ετεροτοπία θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου. Μην ξεχάσουμε να πούμε ποιοι άνθρωποι...
0: Πολύ σωστά. Το πιο σημαντικό είναι αυτό.
1: Θα μας διαφωτίσουν για το πώς εκείνοι βλέπουν την έξοδο. Έντε.
0: Ακριβώς. Ναι, θα μιλήσουν για το βιβλίο η Βασιλική Μίτζα, η οποία είναι και συντονίστρια, φιλόλογος. Ο Γρηγόρης Ολακιώτης, παιδοψυχίατρος, εδώ στην πόλη μας. Ο Δημοσθένης ο Μιχαλακόπουλος, αγαπημένος φίλος και συγγραφέας και ποιητής. Και η Μαρία Τσιμικλή, στιχουργός, θα κάνει μια αφήγηση, ναι, θα διαβάσει κάποια αποσπάσματα με την υπέροχη φωνή της και εκφραστικότητά της.
1: Λοιπόν, η Έξοδος 11 πάει σε μια παρουσίαση έχοντας ένα βραβείο στον Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ασημένια Σελίδα 4.
0: Σωστά.
1: Τι ένιωσες όταν έμαθες ότι η συλλογή βραβεύτηκε? Δεν είναι και εύκολο.
0: Μου πήρε κάποια δευτερόλεπτα για να καταλάβω τι μου έλεγε ο κύριος Μωραϊτής, ο εκδότης, στο τηλέφωνο. Είναι ένας διαγωνισμός που διοργανώνεται σχεδόν κάθε χρόνο νομίζω, από τις εκδόσεις Μωραϊτής και Εντύπης. Και ναι, μια μέρα χτύπησε το τηλέφωνο ένα απόγευμα, εγώ τελείως ανυποψίαστος. Απάντησε, έχει πέρασει καιρός από τότε που είχα στείλει.
1: Ναι.
0: Και ήταν ο κύριος Μωραϊτής και με ενημερώνει ότι με μεγάλη του χαρά το δίηγημά μου «Λάσπη, το τέλος του κόσμου» έχει διακριθεί με το δεύτερο βραβείο. Και πραγματικά δεν κατάφερα να επεξεργαστώ τι μου έλεγε εκείνος ο άνθρωπος.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Μου φάνηκε πάρα πολύ δύσκολο. Και προσπαθώ, λέω μισό λεπτό. Για ποια ιστορία μιλάμε, για ποιο διαγωνισμό, ποιος είστε, τι μου λέτε. Ναι, ήταν πραγματικά εξωπραγματική εμπειρία.
1: Τώρα, πάμε λίγο σε αυτό που θα συμβεί στο πρώτο μυθιστόρημα.
0: Ναι.
1: Πώς είναι να μπαίνεις μετά από μια συλλογή διηγημάτων στη διαδικασία ενός μυθιστορήματος και να ξέρεις ότι πρέπει να κρατήσεις τον αναγνώστη όχι για 150 σελίδες, για 400.
0: Ναι, είναι εντελώς άλλο γήπεδο το μυθιστόρημα, είναι αλήθεια. Να σου πω την αλήθεια, τουλάχιστον τώρα που ακόμα γράφω το πρώτο, ας πούμε, είμαι ακόμα στην πρώτη συγγραφή, νομίζω δεν βλέπω, δεν νιώθω στη διαδικασία κάτι διαφορετικό, τόσο διαφορετικό από όταν έγραφα τα διηγήματα. Ναι, όπως είπαμε, είναι άλλο γήπεδο, είναι άλλοι μηχανισμοί. Άλλο.
1: Παραμένεις όμως το σύμπαν του ανεξήγητου ή αλλάζεις πίστα?
0: Ναι, δεν θα το αποκαλέσω τόσο ανεξήγητο όσο αυτό το σύμπαν των θολωμένων συνόρων ανάμεσα στο τι είναι πραγματικό και τι όχι. Ναι, έχουμε μια αφηγήτρια. Σαν πρώτη ηρωίδα.
1: Δεν χρειάζεται να αποκαλύψουμε πολλά.
0: Εντάξει.
1: ναι. Μια αφηγήτρια λοιπόν.
0: Ναι, είναι μια αφηγήτρια.
1: Μια αφηγήτρια.
0: Η οποία δεν είναι πολύ αξιόπιστη, αυτό μόνο.
1: Α, δεν είναι αξιόπιστη.
0: Ας πούμε αυτό απλά.
1: Θέλω να μου πεις το εξής. Επιστρέφω μάλλον στην Έξοδο 11. Στο εξώφυλλο υπάρχει υπέρτιτλος που λέει «Δεν υπάρχει διαφυγή». Έτσι. Αν η ζωή μας έδινε πραγματικά μία έξοδο 11, όπου θα ήταν μια τελευταία ευκαιρία να δούμε καθαρά τι έχει σημασία, τι πιστεύεις ότι θα βλέπαμε? Ή ότι θα έβλεπες, για να το κάνω πιο προσωπικό.
0: Ναι,
1: να μην μιλήσεις για άλλους.
0: Θα έλεγα ότι αυτό είναι κάτι νομίζω πολύ προσωπικό και ο καθένας θα βλέπει κάτι εντελώς διαφορετικό. Εγώ τι θα έβλεπα. Ναι.
1: Ή τι θα ήθελες να δεις. Άντε να στο κάνω πιο εύκολο. Μια έξοδο μόνο.
0: Ναι. Θα... κάτι... ή την ίδια την παιδική μου ηλικία ή κάτι πολύ κοντινό στην παιδική μου ηλικία.
1: Στην παιδική ηλικία,
0: ναι.
1: Ε.
0: Ναι. Νομίζω ότι εκείνη η πηγή όλων.
1: Στο πώς μεγαλώσαμε και το τι διαμορφώσαμε.
0: Ακριβώς, ναι. Μέσα από τα βιώματά μας.
1: Χρήστο, σήμερα σε γνωρίζουμε ως συγγραφέα. Οι άνθρωποι που σε ξέρουν και από τη μουσική σου. Ναι. Λοιπόν. Θέλω λοιπόν να μου πεις εσύ πού νιώθεις καλύτερα, στη μουσική ή στη γραφή?
0: Δεν μπορώ να τα απαντήσω. Νιώθω διαφορετικά στη μεν και διαφορετικά στη δε. Είναι και τα δύο. Είναι δύο όψεις του ίδιου πράγματος, θα έλεγα. Είναι τελικά έκφραση και τα δύο. Διαφορετικοί μηχανισμοί, διαφορετικοί και τις διαδικασίες, αλλά επί της ουσίας είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε νιώθω σπίτι μου και στα δύο.
1: Ναι. Το ίδιο οικείο, την ίδια οικειότητα,
0: Λίγο περισσότερο στη μουσική, θα έλεγα, γιατί με τη μουσική ασχολούμαι πολύ περισσότερα χρόνια.
1: Ναι.
0: Από τα 15 μου, που ενεργά και ως δημιουργός και ως απλός.
1: Υπάρχουν τραγούδια που θα μπορούσες να πεις δικά σου ή άλλων. Αυτό θα μπορούσε να είναι το soundtrack της Εξόδου 11.
0: Σίγουρα,
1: ναι.
0: Σίγουρα. Πρώτα απ' όλα είναι και ένα που αναφέρεται και στο τελευταίο διήγημα, στο Sunset in Wonderland, το You Can't Always Get What You Want του Rolling Stones. Αυτό θεωρώ δηλαδή και στις δημοσιεύσεις που κάνω για το βιβλίο, το βάζω από πίσω να παίζει, θεωρώ ότι έχει πολλαπλή σημασία, εν πάση περιπτώσει. Πέρα από αυτό όμως, τζαζο blues πολύ, νομίζω θα είχε μέσα, Leonard Cohen θα είχε μέσα. Ναι.
1: Ναι. Ξέρεις, μεταξύ της σύνθεσης ενός τραγουδιού και της συγγραφής μιας ιστορίας ίσως υπάρχουν κοινά στοιχεία.
0: Ναι.
1: Υπάρχει, ας πούμε, κοινός ρυθμός, θα πω εγώ. Πόσο σημαντική όμως είναι η σιωπή και στις δύο τέχνες? Ή δεν εξυπηρετεί?
0: Εξυπηρετεί και πάρα πολύ, μάλιστα. Πρώτα απ' όλα, στη μουσική δεν είναι τυχαίο που υπάρχει παύση. Και δεν μπορεί να μπει όπου να είναι η παύση. Έχει πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία. Στη συγγραφή δεν μπορούμε να έχουμε παύση με την ίδια έννοια. Βέβαια, λειτουργεί και εκεί. Δηλαδή, μπορεί να είναι παύση στην ιστορία για να ανασάνει λίγο, στη ροή της ιστορίας. Ή μπορεί να είναι μια αλλαγή παραγράφου που κάνει όλη τη διαφορά. Ξαφνικά. Δηλαδή, ναι, νομίζω ότι η ησυχία και η παύση για λίγο φτιάχνουν, προσθέτουν σε αυτό που θέλουμε να πούμε μέσα από την τέχνη μας.
1: Μάλιστα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τα υπόλοιπα θα τα ανακαλύψουν οι ακροατές μας όταν διαβάσουν το βιβλίο. Ή στην παρουσίαση που είπαμε είναι το Σάββατο στις 8 το βράδυ στο Ετεροτόπια με ωραία παρέα εκεί. Χρήστο Πανόπουλε, θέλω να μου πεις αν εκτός από το μυθιστόρημα που είναι σε εξέλιξη είσαι ο άνθρωπος που καταπιάνεσαι ταυτόχρονα και μια... Δηλαδή τώρα, ας πούμε, μπορεί να σου γεννηθεί μια ιδέα και όταν γυρίσεις σπίτι να πεις «Α, εγώ θα κάτσω και θα γράψω παράλληλα με το μυθιστόρημα κάτι άλλο».
0: Ναι, μπορεί να γίνει αυτό. Ναι,
1: το κάνεις.
0: Ναι, ναι. Συνήθως σαν όμως μια μικρή ιστορία. Και επίσης μαζί με το μυθιστόρημα δουλεύω και το πρώτο μου δίσκο, γιατί μέχρι τώρα έχω το EP. Οπότε, ναι, αυτά τα δύο πάνε μαζί ταυτόχρονα, δεν τα προλαβαίνω.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά με κάποιο τρόπο...
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και εμείς δεν προλαβαίνουμε στο πλαίσιο της ώρας αυτής να πούμε περισσότερα. Θα αποχαιρετήσουμε, θα σας αποχαιρετήσω μάλλον εδώ. Θα βάλουμε μία άνω τελεία για μία επόμενη συνάντησή μας. Θα δούμε με τι αφορμή θα είναι αυτή η συνάντηση. Χρήστος Πανόπουλος, Έξοδος 11, εκδόσεις Μωραΐτη. Απολαύστε το. Και πηγαίνετε και στην παρουσίαση, είπαμε, του
0: Σαββάτου. Να σε ευχαριστήσω και πάλι εγώ με τη σειρά μου και εσένα και τους ακροατές μας για την μεγάλη τιμή που μου έκανες.
1: Λοιπόν, ο Πάνος Κουραμπάς φρόντισε τον ήχο. Γεια σας.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκαν σε Ροδόπη και Σέρες. Αντιδράσεις κτηνοτρόφων για τους επικείμενους τεχνικούς ελέγχους σε εκτροφές εγωπροβάτων σε 9 περιφέρειες της χώρας. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων της Παιδινής και των γύρω περιοχών των Ιωαννίνων για την δυσοσμία, τον θόρυβο και τις εκπομπές ρήπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στο νοσοκομείο κατέληξαν 4 μαθητές στη Λαμία μετά την πτώση σοβάδων σε σχολική αίθουσα του 3ου Λυκείου στον Αφανό σήμερα το πρωί. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των χειρουργείων του Παγνή προκαλεί η μεγάλη έλλειψη προσωπικού καθαριότητας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε με την ευλογία των εγωπροβάτων που, όπως φαίνεται, δεν μας έχει αφήσει. Κρούσμα ευλογιάς εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στα Πορόια στις Σέρες και ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Βίκη, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι σε κατάσταση έκτακτης κινητοποίησης έχουν τεθεί οι κτηνιατρικές αρχές αλλά και οι τοπικοί φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Σερών έπειτα από το επίσημο εντοπισμό ενός νέου κρούσματος ευλογιάς εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στα Άνω Πορόγια του Δήμου Συντικής. Βίκη, κυρίες και κύριοι, να πούμε το κρούσμα ευλογιάς προβάτων εντοπίστηκε σε 2 συστεγαζόμενες μονάδες με 223 πρόβατα. Βέβαια να πούμε ότι δυστυχώς ενώ όταν ξεκίνησε η ευλογιά ο Δήμος Συντικής δεν είχε κρούσματα. Το τελευταίο διάστημα εντοπίζονται αρκετά εκεί. Είχε εντοπιστεί αρχές με Αυγούστου το μεγαλοχώρηση κτηνοτροφική μονάδα ενώ πριν από λίγο καιρό 21 Σεπτεμβρίου στη Λιβαδιά επίσης κτηνοτροφική μονάδα. Και φτάσαμε αυτή τη στιγμή να έχουμε στο νομό Σερών 250 κρούσματα ευλογιάς από το ξεκίνημα, θα λέγαμε, αυτού του κακού για τους κτηνοτρόφους μας και όλη την Ελλάδα βέβαια, σε 108 εστίες. Μάλιστα έχουν θανατωθεί στις Σέρες, στο νομό Σερών, 42.494 ζώα. Βέβαια να πούμε ότι έχουν έτσι ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας όσον αφορά γίνει και υγειονομική ταφή των ζώων. Έχουν δοθεί οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες στους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους το τι πρέπει να τηρούν. Υπάρχουν οι ζώνες ασφαλείας. Και βέβαια, από ό,τι είπε και εσύ, Δίκη, σωστά, ακόμα δυστυχώς δεν έχουμε ξεμπερδέψει με την ευλογιά. Είναι ένα θέμα που πραγματικά έχει πλήξει την κτηνοτροφία του νομού Σερών. Στην κεντρική Μακεδονία, ο νομός Σερών είχε το μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο. Αλλά όταν σου λέω ότι έχουν θανατωθεί τόσα ζώα, καταλαβαίνεις τι κατάσταση είναι ο κτηνοτροφικός κόσμος των Σερών. Ενώ γι' αυτό που είπε στον πρόλογό σου, είναι σε αναμονή των ελέγχων που θα γίνει. Ναι. Περιμένουν, γιατί δεν έχουν ακόμα ουσιαστικά. Έτσι έχει γίνει γνωστό ακόμα το τι ακριβώς έλεγχοι θα γίνουν και αν βρεθεί κάτι θετικό τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ναι. Άρα είναι σε στάση αναμονής κτηνοτρόφοι. Πάντως πραγματικά από ό,τι φαίνεται με την ευλογιά δεν έχουμε ακόμα ησυχάσει, δεν έχουμε ακόμα ηρεμήσει και το κακό αυτό συνεχίζεται. Δίκη.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε Βασίλη και να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομοτηνής, όπου εκεί εντοπίστηκαν 2 νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στη Ροδόπη. Η περιοχή παραμένει όμηρος της ζωονόσου με αποτέλεσμα να παραμένει και αβέβαιο το πότε θα μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν σε ανασύσταση των κοπαδιών τους. Γιάννη.
2: Βίκη, καλό μεσημέρι. Πρέπει να πούμε ότι τον περασμένο Μάιο η Ροδόπη συμπλήρωνε 3 μήνες χωρίς κρούσμα της ζωονόσου. Επομένως απέμενε άλλο τόσο χρονικό διάστημα προκειμένου η περιοχή να συμπληρώσει 6 μήνες καθαρή, ώστε όσοι πληγέντες κτηνοτρόφοι το επιθυμούσαν να μπουν στη διαδικασία αναστήσωσης των κοπαδιών τους. Όμως η ευλογιά των εγωπροβάτων επανεμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Συνολικά με τα 250 ζώα που θανατώθηκαν τις τελευταίες ημέρες μετά από 2 ακόμη κρούσματα, έχουμε περίπου 1.000 θανατοφέντα από το Μάιο μέχρι σήμερα. Τα τελευταία κρούσματα, αξίζει να σημειωθεί ότι καταγράφονται συνεχώς αλλεπάλληλα στην περιοχή του Δήμου Μαρονία Σαπών και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν εστιάσει στην περιοχή, διενεργούν απολυμάνσεις, ενημερώνουν τους κτηνοτρόφους, τίθενται όρια ζωνών ασφαλείας. Αποτέλεσμα, οι γειτονικοί κτηνοτρόφοι, τα γειτονικά μαντριά, να μην μπορούν να σφάξουν και να εμπορευτούν τα ζώα τους. Δυστυχώς η ευλογιά είναι εδώ. Από τον Αύγουστο του 24, όταν ξέσπασε το πρώτο κρούσμα, η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετρά περισσότερες από 200 εστίες, πάνω από 50.000 θανατώσεις ζώων στην Ροδόπη. Ή μάλλον η Ροδόπη μετρά πάνω από 200 εστίες, ναι. Με συγχωρείτε. Στην περιφέρεια είναι πάνω από 1.000 εστίες και πάνω από 170.000 τα ζώα που οδηγήθηκαν στη θανάτωση. Το ενθαρρυντικό είναι ότι ο Εύρος παραμένει καθαρός με 9 μήνες χωρίς κρούσμα και η Ξάνθη κανένα πεντάμινο τώρα. Είναι ενθαρρυντικά αυτά τα στοιχεία και μακάρι να ισχύσει και για τους άλλους νομούς, αν και στην Καβάλα βρέθηκε ένα ανέλπιστο από το πουθενά κρούσμα που παραξενεύει τις ιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες εξακολουθούν να είναι σε εγρήγορες, γιατί από ό,τι φαίνεται η επιζωοτία δεν εκλείπει δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να παραμείνουμε εμείς σε αυτό το θέμα, καθώς έχουμε αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους αλλά και σοβαρές επιφυλάξεις από τους κτηνιάτρους. Αυτές τις αντιδράσεις φυσικά τις προκαλεί η επικείμενη εφαρμογή του προγράμματος ορολογικών ελέγχων σε εκτροφές αγωπροβάτων σε 9 περιφέρειες της χώρας, ανάμεσά τους και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, προκειμένου να διαπιστωθεί φυσικά εάν τυχόν υπάρχουν εκμεταλλεύσεις με ζώα που έχουν αναπτύξει αντισώματα στην ευλογιά, είτε από φυσική μόλυνση από τον ιό, είτε από παράνομο εμβολιασμό. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, που έχει και το ρεπορτάζ. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως υπάρχουν και έντονες αντιδράσεις και σοβαρές επιφυλάξεις, όπως είπες. Οι κτηνοτρόφοι θεωρούν από τη μια ότι αυτό το πρόγραμμα, με αυτό το πρόγραμμα θα αρχίσει ένας νέος κύκλος θανατώσεων. Άρα μιλάμε για πισωγύρισμα σε όποια προοπτική επιστροφή στην κανονικότητα που περιμένουν με ανασύσταση εκτροφών. Δηλώνουν ότι θα αντιδράσουν δυναμικά. Από την άλλη, και οι κτηνίατροι όμως δεν είναι σύμφωνοι με τις απευθείας θανατώσεις των ζώων, όποιας εκτροφής βρεθεί να έχει ζώα που έχουν αναπτύξει αντισώματα. Προφανώς, λένε, υπάρχει ζήτημα αν αυτά τα αντισώματα ήταν αποτέλεσμα φυσικής μόλυνσης από τον ιό, που επειδή όμως ήταν ήπια ή ασυμπτωματικά δεν αναφέρθηκαν ποτέ στην κτηνιατρική υπηρεσία. Ακόμα χειρότερα, λένε, αν τα αντισώματα αυτά είναι αποτέλεσμα παράνομου εμβολιασμού. Όμως δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν είναι λύση απευθείας θανάτωση ενός τέτοιου κοπαδιού. Θα πρέπει, λέει, πρώτα να τεκμηριώνεται επιστημονικά αν όντως τα ζώα με τα αντισώματα αποτελούν κίνδυνο μετάδοσης του νοσήματος. Να σας πω τώρα ότι στην ΕΡΤ μίλησε ο κτηνίατρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο κ. Βασίλης Αρισταμάτης, ο οποίος τόνισε ότι η οροεπιτήρηση είναι ένα χρήσιμο μέρος της επιδημιολογίας, όχι όμως μεμονωμένα, όπως είπε Βίκη.
0: Μάλιστα, και να περάσουμε σε αυτό το σημείο, Χρυσούλα, αφού σε ευχαριστήσουμε, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Δελισταμάτη.
4: Η ελληνική πλευρά μαζί με την Ευρωπαϊκή Κτηνιατρική Επιτροπή αποφάσισαν να προχωρήσουμε στον ορολογικό έλεγχο των εκμεταλλεύσεων. Πώς? Από τις 9 περιφέρειες που υπάρχουν τα κρούσματα της ευλογιάς θα παίρνουμε 153 ζώα, δείγματα και μοιρασμένες στην ανακτηνιατρική μονάδα. Από τις εκτροφές αυτές θα παίρνουμε 15 δείγματα, 15 δηλαδή ορούς αίμα, το οποίο θα αποστέλνουμε περαιτέρω για τον έλεγχο της ευλογιάς και σε ορισμένες περιπτώσεις θα γίνεται έλεγχο και για τον αυτόδη πυρετό και για την πανόλη των μικρών μυρικαστικών. Αυτός ο ορολογικός έλεγχος τώρα θα γίνεται σε 2 εργαστήρες στη Θεσσαλονίκη και ένα στη Λάρισα, και αν χρειαστεί επιβεβαίωση μετά στο πιστοποιημένο μας κέντρο που είναι στην Αθήνα, το Κέντρο Κτηνιατρικών Ειδημάτων Αθηνών. Η οροεπιτήρηση είναι ένα μέρος της επιδημιολογίας, ο οποίος μας είναι χρήσιμος. Όχι όμως μεμονωμένα αυτός. Δηλαδή, ωραία, παίρνω το δείγμα, παίρνω για εξέταση και μου βγάζει το δείγμα αυτό οροθετικό. Είναι δηλαδή θετικό, έχει σημαίνει ότι έχει αντισώματα. Δεν διευκρινίζει η συγκεκριμένη οδηγία το τι ακριβώς θα γίνει από εκεί και πέρα. Και εκεί υπάρχει και η αντίδραση του κτηνιατρικού κόσμου, τόσο των ιδιωτών αλλά και της ΠΕΚΔΗ, που λέει: ωραία, θα βρούμε ένα ζώο το οποίο είναι θετικό. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα διαχειριζόμαστε αυτά τα ζώα που είναι θετικά ή αμφίβολα θετικά. Θα πρέπει δηλαδή αυτά να έχουν διευκρινιστεί. Πώς θα χειριστούμε αυτή την εκτροφή, γιατί από μόνο δηλαδή ότι ξέρεις έχουμε βρει θετικά ζώα και άγει την ευλογιά και χωρίζω τον αυτόδη που είναι μια κατηγορία μόνος του, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όσον αφορά λοιπόν την ευλογιά, δεν έχω κλινικά συμπτώματα, έχω αντισώματα. Η άποψη δική μας ότι δεν θα πρέπει να οδηγούμαστε στην θανάτωση, αλλά θα πρέπει οι εκτροφές αυτές να μπαίνουν υπό ένα συνεχιζόμενο έλεγχο για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την εκτροφή, ούτως ώστε μετά να αποφασίσουμε, επουδενή όμως δεν θέλουμε να πάμε σε απευθείας θανάτωση στα ζώα τα οποία βρίσκουμε ότι είναι οροθετικά.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ενώπιον του ανακριτή Θεσσαλονίκης οδηγούνται ξανά σήμερα ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Ο Κώστας Καντούρης είναι στο δικαστικό Μέγαρο και θα μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι. Τα δικαστήρια πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία των απολογιών και των δύο νεαρών, του 29χρονου και της 26χρονης, οι οποίοι κατηγορούνται για τη φωνική εμπεριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας που κόστησε στη ζωή της μητέρας Πάγιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεαροί τήρησαν το δικαίωμα της σιωπής στην συμπληρωματική υπολογία που κλήθηκαν να δώσουν ενώπιον της ανακρίτριας, καθώς έχει αναβαθμιστεί προς το χείριστο το κατηγορητήριο σχετικά ιδίως για τις επιμέρους πράξεις, δηλαδή για τις εμπριστικές επιθέσεις που έγιναν την ίδια μέρα του περασμένου Ιουλίου χωρίς να υπάρχουν θύματα. Οι συγκεκριμένοι αυτή τη στιγμή οι νεαροί βρίσκονται έξω από το γραφείο του εισαγγελέα προκειμένου να συνεχιστεί η τυπική διαδικασία για τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα και να επιστρέψουν στις φυλακές όπου ούτως ή άλλως έχουν προφυλακιστεί για το βασικό αδίκημα του εμπρισμού που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι άλλοι δύο οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι, 25 και 24 χρόνων, έχουν πάρει προθεσμίες ο ένας για την Παρασκευή και ο δεύτερος για την άλλη εβδομάδα.
0: Σε ευχαριστώ. Τώρα όμως, Κώστα, αν δεν κάνω λάθος, στα δικαστήρια βρίσκεται και 27χρονος για την υπόθεση της φωνικής παράσυρσης γυναίκας αστυνομικού στη Χαλκιδική το 2025, μια υπόθεση τότε που ένα περιστατικό που μας είχε συγκλονίσει.
5: Ήταν με το θάνατο του αστυνομικού,
0: ναι,
5: η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στις 5 Απριλίου τα ξημερώματα και έχασε τη ζωή της στις 14 Ιουνίου. Το περιστατικό είχε γίνει στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Σάρτης, όταν η άρτη αστυνομικός, μητέρα 4 παιδιών, μαζί με συνάδελφό της, πήγαν να διευθετήσουν επεισόδιο που ήταν σε εξέλιξη πάνω στο δρόμο μεταξύ ενός 27χρονου και ενός 33χρονου. Ο 27χρονος κατηγορείται ότι χτύπησε και τραυμάτισε τότε σοβαρά τον 33χρονο που ήταν στο έδαφος, μέσα στο δρόμο. Τότε η αστυνομικός πήγε να δει σε ποια κατάσταση βρίσκεται να τον βοηθήσει τον 33χρονο, ενώ ο συνάδελφός της πήγε να χωρίσει τους υπόλοιπους που ήταν στο δρόμο. Συνέπεια ήταν εκείνη την ώρα να περνάει ένα φορτηγάκι με έναν 63χρονο ψαρά, ο οποίος παρέσχυρε την αστυνομικό και τον 33χρονο που ήδη ήταν πεσμένος στο έδαφος, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τελικά και οι δύο. Τώρα δικάζεται ο 27χρονος για την ανθρωποκτονία του 33χρονου και ο 63χρονος ψαράς για την ανθρωποκτονία από αμέλεια της αστυνομικού.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Για απόλυτο εφιάλτη κάνουν λόγο οι γονείς του 12χρονου μαθητή γυμνασίου στον Άγιο Νικόλαο Λασιφίου, περιγράφοντας τη βία που δέχτηκε από συμμαθητές του. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
6: Ναι, αυτό το περιστατικό συνέβη χθες, όταν σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τρεις μαθητές μαζί με άλλους, την αρχή στο υπήρχε ένας προπυλακισμός λεκτικός στον Έλληνα μαθητή. Τα παιδιά αυτά είναι αλβανικής καταγωγής. Φαίνεται ότι ο μαθητής είσαι ένα πραγματικό εφιάλτη εντός και εκτός του σχολείου, διότι στη συνέχεια, μετά το πέρας της ημέρας, τον περίμεναν με αποτέλεσμα δύο μαθητές να το χτυπήσουν στο πρόσωπο, να το χτυπήσουν στο σώμα με γροθιές και ένας άλλος να βιντεοσκοπεί. Το παιδί πήγε στους γονείς και ανέφερε το περιστατικό, κάλεσαν την αστυνομία, βρέθηκε το βίντεο το οποίο είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο και από εκεί πέρα συνελήφθησαν συνολικά 8, 3 μαθητές και 5 οι γονείς. Και αυτή την ώρα βρίσκεται η αστυνομική διεύθυνση του στρατηγείου που έχει αναλάβει να διαλευκάνει το συμβάν. Για ποιο λόγο, εν πάση περιπτώσει, συνέβη όλη αυτή η ιστορία, δημιουργείται προανάκριση. Από εκεί πέρα είναι μια κατάσταση η οποία θλίβει την κοινωνία του Αγίου Νικολάου. Δεν είμαστε πολλοί, είμαστε 20.000 άνθρωποι. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, παρότι είναι μια παγκόσμια πραγματικότητα. Ωστόσο. Δεν υπάρχουν πολλά περιστατικά εδώ, αλλά υπάρχουν όμως. Είναι αυτά και καταγράφονται. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι τον βιντεοσκόπησαν και προσπάθησαν να δείξουν αυτό που έκαναν στους υπόλοιπους. Έτσι λοιπόν είχαμε τη σύλληψη των γονιών, αλλά και των τριών παιδιών. Αναμένεται να πάρουν την κατόρθωση αγγελέα τις επόμενες ώρες. Είναι μια κατάσταση καθόλου
0: ευχάριστη. Καθόλου ευχάριστη. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, Άσον. Τώρα, λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Παναγίας Θάσου που στήχησε τη ζωή στο 16χρονο Γιάννα Ασλάν από την Καβάλα, ο Δήμος Παγκαίου προχώρησε στην ανάκληση των προσωρινών αδειών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου της περιοχής. Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και αυτή η απόφαση ελήφθη προκειμένου να γίνει επανέλεγχος και προσαρμογή των διαστάσεων των αγωνιστικών χώρων και των περιμετρικών περιθωρίων βάσει των προδιαγραφών και των απαιτήσεων της Ομοσπονδίας του Αθλήματος για προπονήσεις και διοργάνωση αγώνων ανάλογα με την κατηγορία. Έχει υπογραφεί η απόφαση από τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Παγκαίου, τον κύριο Χρήστο Μποσμπότη, αφορά 11 γήπεδα της περιοχής. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγα 24 ώρα μετά το σοβαρότατο τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Καβάλας στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Παναγίας Θάσου. Ο 16χρονος, να θυμίσουμε τους ακροατές μας, υπέκυψε στα τραύματά του και αυτή η τραγωδία έχει προκαλέσει και έντονο προβληματισμό στην κοινωνία εδώ της Καβάλας, αλλά και έχει ανοίξει μια συζήτηση για την ασφάλεια των γηπέδων στα οποία αγωνίζονται νεαροί αθλητές. Να θυμίσουμε ακόμη πως είναι σε εξέλιξη η προανάκριση του αστυνομικού τμήματος Θάσου σε συνεννόηση με την εισαγγελία Καβάλας για τις συνθήκες του περιστατικού. Το μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται μεταξύ άλλων και ζητήματα που σχετίζονται με την αδιαδότηση του γηπέδου και το κατά πόσο πληρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Και να ολοκληρώσουμε θυμίζοντας, Βίκη, πως μόλις τώρα το πρωί της Δευτέρας μαθητές και μαθήτριες από γυμνάσια λύκεια της Καβάλας έκαναν πορεία διαμαρτυρία στο κέντρο της πόλης και ζήτησαν μεγαλύτερη ασφάλεια στους αγωνιστικούς χώρους και έλεγχο της ακαταλληλότητάς τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στα ναυπηγεία της Ελευσίνας αναμένεται να φτάσει σήμερα το μεσημέρι το Blue Carrier 2, όπου θα πραγματοποιηθεί τεχνική επιθεώρηση αλλά και καταγραφή των ζημιών. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα.
8: Καλό μεσημέρι και καλή μας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ρημούλκηση του πιβατικού οχηματαγωγού πλοίου Blue Carrier από τη θαλάσσια περιοχή της Τίνου, που βρισκόταν μέχρι χθες, προς τα ναυπηγεία της Όνεξ στην Ελευσίνα. Το πλοίο το οποίο ρημουλκείται από το ναυαγοσωστικό Αιγαίων Πέλαγος με τη συνδρομή δύο ακόμα ρημουλκών αναμένεται να καταπλέψει στις εγκαταστάσεις της Όνεξ σήμερα το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει η αυτοψία και τεχνική επιθεώρηση προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς και για να γίνει ακριβής αποτίμηση της ζημιάς που υπέστη το πλοίο. Θα ακολουθήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η εκφόρτωση των οχημάτων και των φορτίων που παραμένουν στον γκαράζ και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να έχει διασωθεί ένας μικρός αριθμός οχημάτων από τα 166 φορτηγά και 29 γιοταχή που βρίσκονταν συνολικά εντός του πλοίου, καθώς η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε όλους τους χώρους του πλοίου.
0: Τώρα το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά έκανε δεκτή την αίτηση του Παρατηρητηρίου Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου και Κατοίκων του Νησιού για αναστολή της εκτέλεσης 12 οικοδομικών αδειών στην περιοχή του Χαρασόνα.
8: Ακριβώς, Βίκη, την συγκεκριμένη άδεια είχε εκτός υπηρεσία δόμησης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και αφορούσε στην ανέγερση 18 εξοχικών κατοικιών με 17 πισίνες και ένα κέντρο αναζωογόνησης τύπου σπα στην παρθένα περιοχή του Χαρασόνα στην νότια πλευρά της Σύρου. Σύμφωνα με την απόφαση, όλες οι οικοδομικές άδειες αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού περιοχή, τα οποία δεν έχουν πρόσωπο σε αναγνωρισμένο κοινό χρηστοδρόμο. Όπως γνωστοποιεί το παρατηρητήριο, η αναστολή των οικοδομικών αδειών αποφασίστηκε προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία πραγματικής κατάστασης στην περιοχή, δηλαδή μη ανατρέψιμη ζημιά στο τοπίο, η άρση της οποίας θα ήταν δυσχερής. Η κυρία αίτηση ακύρωσης όλων των αδειών θα εκδικαστεί στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιάς στις 20 Οκτωβρίου, ενώ η συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την προσφυγή του παρατηρητήριου για την ακύρωση του συνολικού σχεδίου δόμησης έλαβε αναβολή και θα διεξαχθεί και αυτή στις 18 Νοεμβρίου του 2026.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Κρίσιμη ημέρα σήμερα για τους 8 εργαζόμενους που εγκλωβίστηκαν στον οικισμό της Αμαριάς. Το πρωί μάλιστα ξεκίνησαν να κινούνται προς το Ξυλόσκαλο, ενώ δεύτερη ομάδα εργαζομένων κινείται προς το μέρος τους. Η Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Ευτυχία, τι έγινε τελικά, έχουν απεγκλωβιστεί?
9: Βγήκαν ασφαλείς στις 12.30 το μεσημέρι στο Ξυλόσκαλο και οι 8. Ωρεξάτη για φαγητό, πρέπει να σας πω. Αυτήν την ώρα έχουν πάει όλοι μαζί με τους συναδέλφους τους για φαγητό. Μάλλον βιάζονταν να φάνε, λέω, γι' αυτό βγήκανε γρήγορα. Τους αστιαστήκαμε στο τηλέφωνο που μιλήσαμε.
0: Πολλές μέρες ήταν Ευτυχία έτσι κι αλλιώς εκεί.
9: Φαράγγι, αυτό που διαπίστωσαν στη διαδρομή είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Είχε πάρα πολλά χαντάκια που έπρεπε να περάσουν. Αλλά είναι άνθρωποι που έχουν μάθει να κινούνται έτσι σε τέτοιο φυσικό περιβάλλον, έχουν εμπειρία. Οπότε σχετικά γρήγορα από τις 8.30 το πρωί, 4 ώρες τους πήρε να βγουν από το 7ο χιλιόμετρο μέχρι το 0 στην είσοδο του Φαραγγιού της Αμαριάς. Είναι όλοι καλά, συνεχίζονται και εργασίες αποκατάστασης έστω και έτσι, για να μπορεί να περάσει ένα ζώο μεταφοράς και να μεταφέρουν πράγματα μέχρι τη Σαμαριά και όταν υποχωρήσει το νερό από εκεί και κάτω να ξεκινήσουν και κάποιες εργασίες για να καταστεί τουλάχιστον προσβάσιμο για τους εργαζόμενους και να κάνουν ό,τι χρειάζεται. Για τη μερική αποκατάσταση, γιατί για φέτος δεν νομίζω ότι θα ανοίξει και πάλι το Φαράγγι, που επισήμως κλείνει κάθε χρόνο τέλος Οκτωβρίου. Mm-hmm. Όλα καλά, τέλος καλό, όλα καλά.
0: Μάλιστα.
9: Το πέρασαν ωραία, λέει. Ήταν μες στην καλή χαρά, διασκέδασαν εκεί, δεν αγχώθηκαν, δεν ανησύχησαν καθόλου, γιατί δεν κινδύνευσαν, δεν έφυγαν από την ασφάλεια του οικισμού. Περίμενα να υποχωρήσει τον ρόπο και έγινε και βγήκαν όλοι καλά στην υγεία του.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευτυχία. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων της Παιδινής αλλά και των γύρω περιοχών για τη δυσοσμία, το θόρυβο και τις εκπομπές ρήπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων τώρα θα μας ενημερώσει ο Χρήστος Ανεμοζάλης. Χρήστο.
10: Βίκυ, καταρχάς χρόνια πολλά, χιλιόχρονη και ό,τι επιθυμείς, με υγεία και πάντα χαρές.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, για τις ευχές σου. Είναι για τα γενέθλια, προφανώς, να το πούμε.
10: Ό,τι καλύτερο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Τώρα, Βίκυ, το θέμα μεταφέρθηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή από τον επικεφαλής της παράταξης κοινότητων υπηρετών, τον Γιάννη Στέφο, ο οποίος ζήτησε και να ενταθούν οι έλεγχοι, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι μετρήσεις αυτές αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι. Όπως ανέφερε, επισκέφθηκε την περιοχή και υπήρχε πράγματι έντονη όχληση. Ο Περιφερειάρχης Επίρου, ο κ. Καχρημάνης, τονίζει ότι οι μονάδες δεν μπορούν να μετακινηθούν υπογραμμίζοντας, υπάρχουν εγκατεστημένες μονάδες εκεί, υπογραμμίζοντας πως αυτό που χρειάζεται είναι καλύτερα φίλτρα. Στη συζήτηση παρενέβη και ο επικεφαλής της Λασίου, ο κ. Πρέτας, επισημένοντας ότι παρά τις μετρήσεις, οι κάτοικοι συνεχίζουν να καταγγέλουν δυσοσμία και θόρυβο. Τέλος, να σου αναφέρω ότι ο κ. Καχρημάνης επέμενε στην ανάγκη ενίσχυσης των φίλτρων, κάνοντας λόγο χαρακτηριστικά για φίλτρα πολυτελείας, ενώ επιβεβαίωσε ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειας πραγματοποιούν ελέγχους. Το ερώτημα έτσι λοιπόν πλέον είναι αν οι έλεγχοι και οι μετρήσεις αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που καταγγέλνουν οι κάτοικοι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στην προετοιμασία τώρα προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του σχεδιασμού της ΔΕΙΑΜΒ για τη μεταφορά νερού από τις πηγές Αγίου Ιωάννη και Ζάγκα βρίσκονται κάτοικοι του Πηλίου, ενώ παράλληλα επιδιώκουν και τη συγκρότηση ενός ενιαίου δικτύου επιτροπών εκεί στους οικισμούς. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει και το ρεπορτάζ. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι ήδη υπάρχει βέβαια η Επιτροπή του Αγίου Βλασίου και Άνω Λεχονίων και τώρα συστήνεται και αυτή του Αγίου Λαυρητίου. Είχαν την Κυριακή συνέλευση οι κάτοικοι. Όπως μας έλεγε σήμερα μέλος της Επιτροπής ο κύριος Γκόλτσιος, οι επόμενες νομικές ενέργειες θα συζητηθούν με τη δικηγόρο του, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Πέρα από το γεγονός των προσφύγων στο ΣΤΕ, μπορεί να χρειαστεί να προβούν και σε άλλες νομικές ενέργειες, αν είναι να ξεκινήσει το έργο με το οποίο βέβαια διαφωνούν. Όπως λένε και ξεκαθαρίζουν για πολλωστή φορά ότι δεν αντιτίθενται στην υδροδότηση του Βόλου με πηγαίο νερό. Η διαφωνία τους αφορά την επάρκεια των διαθέσιμων ποσοτήτων, τη διαχείρισή τους και την προτεραιότητα που πρέπει, κατά την Επιτροπή πάντα, να δοθεί στον περιορισμό των απολειών. Είναι δικαίωμα, είπε, των κατοίκων της πόλης να πιούν καλό νερό, επιμένοντας ότι πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά οι πηγές που ήδη τροφοδοτούν το προεδρικό συγκρότημα. Επικαλούμενος τώρα στοιχεία και δηλώσεις της ίδιας της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυσης και Αποχέτευσης Βόλου, έκανε λόγο για απώλειες της τάξης του 40% στο δίκτυο. Υποστήριξε ότι η περαιτέρω μείωσή τους μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικές ποσότητες και να περιορίσει την ανάγκη πρόσθετων υδρομαστεύσεων. Αναγνώρισε ότι έχουν πραγματοποιηθεί έργα βελτίωσης, σημειώνοντας ωστόσο ότι παραμένουν μεγάλα περιθώρια παρέμβασης και παρουσίασε τις προτάσεις της Επιτροπής, τη διερεύνηση δηλαδή χρήσης επεξεργασμένου νερού από τον βιολογικό καθαρισμό ή νερού της Κάρλας για βιομηχανική ψήξη και όχι το κανονικό νερό που παίρνουν από τις πηγές ή από τις γεωτρήσεις. Ο κ. Γκόλτσιος επίσης αμφισβήτησε τις ποσότητες νερού στις οποίες στηρίζεται ο σχεδιασμός και επικαλέστηκε παλαιότερες μετρήσεις τόσο του ΙΓΜΕ, μελέτη του πρώην Δήμου Αρτέμιδος και στοιχεία του αρχικού σχεδιασμού της ΔΕΙΑΜ, υποστηρίζοντας ότι δεν δικαιολογούν τις σημερινές εκτιμήσεις της ίδιας της επιχείρησης. Στον Άγιο Λαβρέντιο, τώρα που σας έλεγα, η έκτακτη Γενική Συνέλευση που έγινε την Κυριακή και συγκρίθηκε από τον Αναπτυξιακό Σύλλογο, αποφάσισε να δημιουργηθεί μια συντονιστική επιτροπή κατοίκων. Στόχος είναι η ενημέρωση και η κοινή δράση με τον Άγιο Βλάσιο, τα Άνω Λεχόνια και άλλα χωριά. Ο Σύλλογος δε από την πλευρά του καταγγέλει σε ψήφισμά του έλλειψη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή και διεκδικεί καθαρό πόσιμο νερό, μέρημνα για την άρδευση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη ΔΟΗ Καλαμάτας πραγματοποιούν σήμερα η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλογών Μεσσηνίας, θέτοντας στο επίκεντρο το αυξημένο κόστος παραγωγής αλλά και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας βρέθηκαν ξανά σήμερα στους δρόμους, πραγματοποιώντας μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της εφορίας της ΑΔΕ εδώ στην Καλαμάτα. Την κινητοποίηση, Βίκυ, διοργάνωσαν η Ομοσπονδία Αγροκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας έπειτα από απόφαση των Αγροτικών Συλλόγων Μεσσήνης, Χανδρινού και Γαργαλιάνων, ενώ είχε προηγηθεί σήμερα το πρωί προς συγκέντρωση στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της Μεσσήνης. Οι παραγωγοί τώρα διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων και τις εκκρεμότητες στην καταβολή των ενισχύσεων. Ιδιαίτερη αναφορά κάνουμε σε αυξημένες τιμές του πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, των λιπασμάτων και των υπολείπων αγροτικών εφοδίων. Η κινητοποίηση έχει σημασία, να πούμε, Βίκυ, ότι πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο για τη Μεσσηνία, καθώς ξεκινά αυτές τις ημέρες η νέα ελαιοκομική χρονιά και σύμφωνα με τους παραγωγούς, οι τιμές του ελαιολάδου παραμένουν καθυλωμένες, ενώ το κόστος καλλιέργειας και συγκομιδής σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνει την τιμή πώλησης, περιορίζοντας δραστικά το εισόδημά τους. Μεταξύ άλλων, ζητούν αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αντλία, πλαφώνω στον αγροτικό ρεύμα, κατώτατες εγγυημένες τιμές, άμεση καταβολή των οφειλόμενων ενισχύσεων και πλήρη αποζημίωση των ζημιών από φυσικές καταστροφές αλλά και ζωονόσους. Θέτουν επίσης το ζήτημα των παράνομων αγροτικών ενισχύσεων, ζητώντας να αναζητηθούν τα ποσά από όσους τα εισέπραξαν και να επιστραφούν στον αγροτικό κόσμο. Τώρα, οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας προειδοποίησαν ότι η σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας αποτελεί μόνο την αρχή, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση στο αγώνα και κινητοποιήσεις ακόμα μεγαλύτερες από τις περσινές, αν δεν υπάρχουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε μέχρι τη Λαμία, όπου εκεί κατέληξαν στο νοσοκομείο 4 μαθητές μετά την πτώση σοβάδων σε σχολική αίθουσα του 3ου Λυκείου στον Αφανό. Σήμερα το πρωί συνέβη αυτό. Βαγγέλης Μητρούσιας είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη, σας και στους ακροατές. Θα πρέπει να πούμε ότι συνέβη σε δεύτερη τάξη του τρίτου λυκείου της Λαμίας, στην περιοχή του Αφανού. Και θα πρέπει να πούμε ότι ήταν κατά τη διάρκεια της τέταρτης διδακτικής ώρας, την ώρα μαθήματος δηλαδή, την ώρα που ένα κομμάτι δηλαδή από το ταβάνι, ένα μεγάλο κομμάτι με σοβάδες έπεσε πάνω στα κεφάλια των μαθητών. Το ευτύχημα, όπως είπε και ο διευθυντής του σχολείου, είναι ότι δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός, πέρα από την αναστάτωση και το σοκ που υπέστησαν οι μαθητές. Και χρειάστηκε, όπως είπες, να έρθουν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να τους μεταφέρουν για προληπτικούς λόγους. 4 από τους 5 συνολικά μαθητές δηλαδή που έπεσαν στα κεφάλια τους σοβάδες. Ο 5ος πήγε μαζί με τους γονείς του, μεταφέρθηκε εκεί για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Το ευτύχημα είναι, όπως είπαμε, ότι δεν υπάρχει τραυματισμός και η μεταφορά των μαθητών έγινε για προληπτικούς λόγους.
0: Μάλιστα.
14: Η αίθουσα παραμένει κλειστή και υπήρξε και συναγερμός, θα έλεγα, προς τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Λαμιαίων, που έσπευσαν στο σημείο και να καταγράψουν το περιστατικό, αλλά και να δούνε ακριβώς τι είναι αυτό που προκάλεσε. Mm-hmm. Προφανώς οι πληροφορίες λένε ότι έχει να κάνει με την κατασκευή δηλαδή του κτίριου και με προφανώς με το γεγονός ότι δεν είχε γίνει και ο απαραίτητος έλεγχος.
0: Mm-hmm.
14: Η αίθουσα παραμείνει κλειστή μέχρι νεοτέρας, μέχρι να υπάρχει η ασφάλεια και οι μαθητές δηλαδή να μπορέσουν να επιστρέψουν. Στις υπόλοιπες αίθουσες και στο υπόλοιπο σχολείο λειτουργήσε κανονικά χωρίς προβλήματα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των χειρουργείων του Παγνή προκαλεί μεγάλη έλλειψη προσωπικού καθαριότητας. Η Επιτροπή Χειρουργείου κρούει για τρίτη φορά τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας για καθυστερήσεις και κινδύνους για την υγιεινή. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
15: Πράγματι, αυτό κάνει η Επιτροπή Χειρουργείου, στα οποία χειρουργία 9 τον αριθμό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Αυτή τη στιγμή εργάζονται μόλις 6 εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Ενώ για την κάλυψη των αναγκών απαιτούνται τουλάχιστον 5 στην πρωινή βάρδια και 3 στην απογευματινή βάρδια. Λένε μάλιστα ότι πολλές φορές είναι 2 ή 3 εργαζόμενοι στην πρωινή βάρδια που καταλαβαίνουμε πόσο φορτωμένοι είναι. Η Επιτροπή Χειρουργείου λοιπόν έχει στείλει 3 επιστολές προειδοποιώντας ότι η καθαριότητα και η αντισηψία δεν μπορούν να διατηρηθούν στα απαιτούμενα επίπεδα. Επίσης, οι καθυστερήσεις στον καθαρισμό των αιθουσών μεταξύ των επεμβάσεων, των χειρουργικών επεμβάσεων, παρατείνουν τα πρωινά χειρουργεία και μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε αναβολές, ενώ επισημαίνεται και ο κίνδυνος αύξησης των λοιμόξεων, φυσικά των ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από ένα ορθοπαιδικό χειρουργείο πρέπει να διατεθεί μισή ώρα για την καθαριότητα του χώρου, ενώ μετά από ένα καρδιοχειρουργικό μια μισή ώρα. Κάτι που με το λιγοστό προσωπικό δεν μπορεί να γίνει εφικτό. Mm-hmm. Επίσης, κάνουν λόγο για εντατικοποίηση της εργασίας, εξάλληψη του προσωπικού. Υπάρχουν συσσωρευμένες άδειες και ελάχιστα ρεπό. Και το Σωματείο Εργαζομένων που στέλνει την επιστολή αυτή αναφέρει ότι αντί για προσλήψεις, προωθείται η ανάθεση της καθαριότητας σε έναν εργολάβο με προϋπολογισμό 1.405.000 ευρώ για μόλις 45 εργαζόμενους, ενώ στο νοσοκομείο υπηρετούν σήμερα 75 εργαζόμενοι.
0: Μάλιστα.
15: Σε όλο το νοσοκομείο. Και απαιτούνται πάνω από 100. Είναι χαρακτηριστικό, Βίκυ, ότι πολλές φορές ένα τεράστιο νοσοκομείο, όπως το Πανεπιστημιακό, ολόκληρο και τα 3 του κτίρια, έχει έναν υπάλληλο καθαριότητας ή το πολύ 2. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η καθαριότητα και των θαλάμων.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Τώρα, σοβαρές ελλείψεις αίματος καταγράφονται στη Λέσβο λόγω των αυξημένων τοπικών αναγκών. Το ρεπορτάζ έχει η Δήμητρα Ελαχουρή. Δήμητρα.
16: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, όπως δήλωσε σήμερα η πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος, είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ανάγκες σε μονάδες αίματος. Και τούτο γιατί στην Λέσβο υπάρχουν 50 θαλασσεμικοί ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται 2 μονάδες αίματος ο καθένας τους το μήνα. Αυτό καταλαβαίνετε δημιουργεί μία αυξημένη ανάγκη για την ό,τι αφορά την επάρκεια αίματος. Το χρόνο το νοσοκομείο Μυτιλίνης για να καλύψει τις ανάγκες αίματος χρειάζεται 4.500 μονάδες. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών το τελευταίο χρονικό διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, έχει καθιερώσει να κάνει εθελοντική αιμοδοσία κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα. Αυτό έγινε και σήμερα, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών. Είναι ιδιαίτερα αυξημένο το αίσθημα των εθελοντών στη Λέσβο, γιατί σε κάθε χωριό υπάρχει Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών. Ωστόσο όμως, παρά το ότι υπάρχει τέτοια πληθώρα συλλόγων, δεν υπάρχει επάρκεια στο αίμα. Και επίσης η πρόεδρος του συλλόγου τονίζει ότι θα πρέπει ο καθένας από μας να προσφέρει αίμα, εφόσον πληρεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, και να μην βρίσκεται στην ανάγκη να αναζητά αίμα την τελευταία στιγμή. Εκτός από τους θαλασσαιμικούς ασθενείς και τις ανάγκες των χειρουργείων, των ογκολογικών ασθενών κτλ., εξυπηρετεί και έναν θαλασσαιμικό ασθενή από Τυχείο, γιατί εκεί δεν υπάρχει τμήμα μεσογειακής αναιμίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Σταύρος Μιχαηλίδης σχετικά με την πορεία των έργων στο αεροδρόμιο της Χίου και αν και πότε θα διακοπεί πλήρως η λειτουργία του κρατικού αερολιμένα Όμηρος. Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν αυτές τις ημέρες στο νησί κάνουν λόγο για κλείσιμο του αεροδρομίου από τον προσεχή Νοέμβριο. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
17: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Καταρχήν να πούμε Βίκη ότι αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει το αεροδρόμιο της Χίου, να μην κλείσει δηλαδή για κάποιο χρονικό διάστημα. Όταν το περασμένο Φεβρουάριο βρέθηκε εδώ το κυβερνητικό κλιμάκιο, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκης, είχε επισημάνει ότι αναμένεται να γίνει αυτό με τα Θεοφάνεια, με το καινούργιο έτος δηλαδή το 2027 και να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία των έργων πριν από το Πάσχα του 2027. Αυτές τις ημέρες η συζήτηση και τα σχόλια που υπάρχουν σχετικά με το θέμα αυτό και από το χώρο του τουρισμού, από τους εκπροσώπους δηλαδή, τουριστικών φορέων, φαίνεται ότι αυτό μπορεί να γίνει από τον επόμενο μήνα, μέσα στο Νοέμβριο δηλαδή, να κλείσει το αεροδρόμιο χωρίς να υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα μπορέσει να δοθεί και πάλι είτε στο σύνολό του είτε τμηματικά για χρήση από τα αεροσκάφη. Αυτό προκάλεσε και την ερώτηση από την πλευρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κ. Μιχαηλίδη, προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κ. Δήμα, όπου επισημαίνει ότι από τον περασμένο Μάιο και Μάρτιο, με έγγραφά του, ο ίδιος έχει ζητήσει να δοθούν στοιχεία για το θέμα αυτό, για την πορεία του έργου. Τώρα επανέρχεται στο ζήτημα αυτό, ζητά να δοθεί το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα από την πλευρά της κυβέρνησης για την ολοκλήρωση του έργου του κρατικού αερολιμένα Χίου Όμηρος. Εάν επίσης προβλέπεται και για ποιο διάστημα να φύγουν και οι φημολογίες ή το κλείσιμό του, η διακοπή λειτουργίας. Και επίσης αυτό που θέτει είναι αν υπάρχει σχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης για τη διασφάλιση μιας εναλλακτικής μετακίνησης, ιδίως για την αντιμετώπιση σοβαρών έκτακτων περιστατικών υγείας που θα απαιτήσουν αεροδιακομιδή κατά τη διάρκεια των εργασιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Τώρα η αναδιάρθρωση των πτήσεων της αεροπορικής γραμμής Αθήνα-Κοζάνη-Καστοριά ανακοινώθηκε στη Δυτική Μακεδονία μετά από σχετικές επαφές και συναντήσεις με τους αρμόδιους το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Αντώνης Μαυρίδης. Αντώνη.
18: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αναδιάρθρωση λοιπόν των πτήσεων προς τη Δυτική Μακεδονία με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού και λειτουργικού πλαισίου μετακινήσεων που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της περιοχής ανακοινώθηκε από τους κυβερνητικούς βουλευτές Μαρία Αντωνίου στην Καστοριά και Μιχάλη Παπαδόπουλο στην Κοζάνη, μετά από συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα και τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστο Τσίτουρα. Όπως αναφέρθηκε, με το νέο ευέλικτο πρόγραμμα που οριστικοποιήθηκε τόσο για τη χειμερινή περίοδο 2026 αλλά και την θερμή περίοδο του 2027, οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται πλέον κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, Αθήνα, Κοζάνη, Καστοριά. Με τη ρύθμιση αυτή επιχειρείται να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών και να τονωθεί έτσι η τοπική αγορά και ο τουρισμός. Βεβαίως, να πούμε ότι κεντρικό ζήτημα παραμένει η αναβάθμιση των αεροδρομίων Καστοριάς και Κοζάνης, προκειμένου να γίνουν ελκυστικά και να αυξηθεί η κίνηση των επιβατών. Εκεί θα κρυθούν όλα, στην αύξηση δηλαδή της κίνησης των επιβατών, ώστε να υπάρξει και περαιτέρω αύξηση και πύκνωση των αεροπορικών δρομολογίων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Στην ανάγκη να επιταχυνθεί η υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ στα Ιόνια νησιά ώστε να αξιοποιηθεί. Στην ανάγκη να επιταχυνθεί η υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ στα Ιόνια νησιά

0: να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονται για τα Ιόνια νησιά. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αναπληρωτής διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νίκολα Ντεμιγγέλη, δήμαρχη, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, των επιμελητηρίων και παραγωγικών φορέων. Ο Γιάννης Τροπεκλής αναφέρθηκε στην αναθεώρηση του προγράμματος, η οποία επιτρέπει πλέον τη χρηματοδότηση νέων επενδυτικών προτεραιότητων, ανάμεσά τους η ίδρυυση, η κοινωνική κατοικία, ο τουρισμός, αλλά και η στήριξη μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα, ο Περιφερειάρχης έθεσε στο τραπέζι ένα πρόβλημα που αφορά ιδιαίτερα τα νησιά, τις καθυστερήσεις, τις εγκρίσεις και τις αντιδοτήσεις. Μνημεία του Συνέσχου, αρχαιολογικοί χώροι, περιβαλλοντικές απαιτήσεις και σύνθετες διοικητικές διαδικασίες μπορούν να καθυστερήσουν σημαντικά την υλοποίηση των έργων. Όμως ο κ. Τρεπεκλής ξεκαθάριζε ότι τα περιθώρια χρόνου πλέον περιορίζονται και ανακοίνωσε αυστηρή διαχειριστική πειθαρχία. Έργα που καθυστερούν χωρίς επαρκή αιτιολόγηση θα μπορούν να πεντάσσονται, ενώ οι διαθέσιμοι πόροι θα κατευθύνονται σε φορείς που είναι έτοιμοι να προχωρήσουν άμεσα. Από την πλευρά του τέλους δίκη, ο Νίκολα Ντεμιγγέλη υπογράμμισε τη σημασία της επιτόπιας παρακολούθησης των έργων και ζήτησε επιτάχυνση των διαδικασιών προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Προγράμματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την προσοχή των πολιτών σε όλη τη Θεσσαλία εφιστά η αστυνομία με αφορμή την αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων για τροχονομικές παραβάσεις μέσω των οποίων επί TV προσπαθούν να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες για να τους υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα και να αποκτήσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Και στη Λάρισα αλλά και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας κάποιοι επιτίδιοι προσπαθούν να θέσουν μια νέα ηλεκτρονική παγίδα παραπλάνησης μέσω γραπτών μηνυμάτων SMS που αποστέλουν στα κινητά, με στόχο βεβαίως να πάρουν ευαίσθητα οικονομικά στοιχεία για ουσιαστικά πλασματικές αναφορές σε παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Χρησιμοποιούν βεβαίως και την επίσημη ψηφιακή πύλη του δημοσίου, το gov.gr, παραποιημένο, και έτσι αν κάποιος δεν προσέξει μπορεί να βρεθεί βεβαίως προδυσάρεστης εκπλήξεως. Οι απατεώνες διακινούν μαζικά μηνύματα που προσωμιάζουν απόλυτα με επίσημες ειδοποιήσεις για επιβολή διοικητικού προστίμου ή τροχαίας κλήσης. Μέσα στο μήνυμα περιέχεται ένας ηλεκτρονικός σύνδεσμος ο οποίος παραπέμπει σε κακόβουλη απομίμηση του gov.gr. Και όποιος βεβαίως ακολουθήσει το σύνδεσμο, του ζητείται να πληκτρολογήσει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του και αμέσως μετά τραπεζικά δεδομένα ευαίσθητα βεβαίως, από όπου οι δράστες μπορούν βεβαίως να υποκλέψουν χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η ελληνική αστυνομία, μάλιστα, και βεβαίως η Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας, η αστυνομική διεύθυνση, ξεκαθαρίζει ότι η πλατφόρμα του gov.gr δεν θέλει ποτέ συνδέσμους μέσω μηνυμάτων για οικονομικές υποχρεώσεις ή πρόστιμα. Και βεβαίως οι πολίτες που θα λάβουν τέτοιο SMS στο κινητό τους πρέπει να το διαγράψουν αυτόματα και πουδενή να μην πατήσουν κάποιον ενεργό σύνδεσμο που θα τους οδηγήσει σε μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Επιστολή του Δημάρχου Στάφη Κανή για την ίδρυση πανεπιστημιακής σχολής στην Ηλία έχει στείλει. Ο Μπάμπης Πλάγος τώρα θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, η επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλε ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής και στην οποία αναφέρει ότι σε σχέση με τα όσα λέγονται και γράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα περί ίδρυσης πανεπιστημιακής σχολής στην Ηλία, η Δημοτική Αρχή Πύργου θεωρεί ότι είναι άτοπη ακόμα και η σκέψη ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει μια βιώσιμη σχολή στο νομό μας που δεν θα περιλαμβάνει οργανικά την πρωτεύουσά του, δηλαδή τον Πύργο. Και ο κύριος Κανής στην επιστολή του θυμίζει ότι μέχρι το 2022 υπήρχε πανεπιστημιακό τμήμα στο νομό, το οποίο έκλεισε, όπως είπε, λόγω το πλαίσιο του εξορθολογισμού του ακαδημαϊκού χάρτη, και θυμίζει ότι τα τελευταία χρόνια έχει κλείσει και το στρατόπεδο της ΕΤΙΛ, το οποίο λειτουργούσε στον πύργο τα τελευταία 50 χρόνια. Εμείς, γράφει ο κύριος Κανής στην επιστολή του, ως Δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε με οποιοδήποτε τρόπο σε επικοινωνιακά τεχνάσματα και πυροτεχνήματα που στην πράξη φαλκιδεύουν και θέτουν νέα εμπόδια στην επαναλειτουργία πανεπιστημιακών τμήματων στο νομό μας. Εγώ να θυμίσω από την πλευρά μου ότι ο νομός Ηλίας είναι ο μοναδικός νομός της χώρας που δεν διαθέτει πανεπιστημιακή σχολή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Υψηλά ποσοστά αναφορών για διακρίσεις, έμφυλη βία και εμπόδια στην επαγγελματική και κοινωνική συμμετοχή των

0: γυναικών. Η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι μαζί μας από την Ερτινοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, τα εγκρήματα είναι σημαντικά για την ισότητα των φύλων στη Ρόδο. Αυτό ανέδειξε μια δημόσια έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Ρόδο. Στο πλαίσιο της κατάκτησης του τοπικού σχεδίου δράσης στην ισότητα των φύλων, στην έρευνα συμμετείχαν 355 πολίτες, καταθέτοντας απόψεις τους και τις εμπειρίες σχετικά με τα έμφυλα στερεότυπα, τις διακρίσεις, την έμφυλη βία, την ασφάλεια, την ισότιμη συμμετοχή στην εργασία, τη λήψη αποφάσεων, καθώς και τις παρεμβάσεις που θεωρούν αναγκαίες σε τοπικό επίπεδο. Τώρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 78% των συμμετοχόντων θεωρεί ότι τα έμφυλα στερεότυπα εξακολουθούν να είναι έντονα στην τοπική κοινωνία, ενώ 8 στους 10 δηλώνουν ότι έχουν βιώσει άνεση μεταχείριση λόγω φύλου. Ιδιαίτερα υψηλό είναι και το ποσοστό των όσων αναφέρουν ότι έχουν βιώσει κάποια μορφή έμφυλης απειλής ή βίας, με το 72,8% να καταγράφει σχετική εμπειρία. Παράλληλα τώρα, το 64,8% αναφέρει περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης.
0: Μάλιστα.
1: Σε ό,τι αφορά την εργασία και τη συμμετοχή στα κοινά, το 75% εντοπίζει εμπόδια στην επαγγελματική ανέλυξη των γυναικών, ενώ το 70% θεωρεί ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην τοπική πολιτική ζωή. Οι πολίτες τώρα ζητούν μεταξύ άλλων να ενισχυθούν υπορρομές φροντίδας, όπως είναι η βρεφονιακή σταθμή, οι υπηρεσίες για ηλικιωμένα άτομα με αναπηρίες, αλλά και να γίνονται περισσότερες δράσεις για την πρόληψη της έμφυλης βίας και την ψυχική υγεία, αλλά που θα έχει βέβαια ως αποτέλεσμα την ενημέρωση των πολιτών. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν για την κατάρτιση του τοπικού σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων στον Δήμο της Ρόδου και στόχο την διαμόρφωση των παρεμβάσεων που θα γίνουν πλέον σε τοπικό επίπεδο.
0: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη τώρα θα γίνει το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιομηχανικών Πάρκων στα μέσα Οκτωβρίου, με κύριες θεματικές ενότητες που περιλαμβάνουν τη δίκαιη μετάβαση και το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Από την ΕΡ Τρίπολης τώρα θα μας ενημερώσει Πέγγι Μπρούσαλη. Πέγγι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις προετοιμασίες και τη διεξαγωγή του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιχειρήσεων. Ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, όπως είπες και εσύ, το οποίο γίνεται στην Τρίπολη και τη Μεγαλόπολη, με πρωτοβουλία του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τα τοπικά επιμελητήρια. Στο επίκεντρο των εργασιών, οι κρίσιμες αλλαγές στο θεσμικό και χωροταξικό πλαίσιο, με ιδιαίτερη έμφαση στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και βέβαια η επιλογή της Μεγαλόπολης και της Τρίπολης ως συνδιοργανώτριων πόλεων, υπογραμμίζει και τη στρατηγική σημασία της Αρκαδίας, την εθνική προσπάθεια που γίνεται για την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Να σημειώσουμε ότι το συνέδριο γίνεται στις 17 και 18 του μήνα, ουσιαστικά από 16. Ξεκινούν την ερχόμενη Τρίτη, θα δοθεί η συνέντευξη τύπου προκειμένου να μάθουμε παραπάνω λεπτομέρειες. Ξέρουμε ότι είναι ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό και το λέμε αυτό για όσους θέλουν να έρθουν εδώ στην περιοχή μας, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εργασίες δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Τώρα, σημαντική τιμητική διάκριση για την κοινωνική του προσφορά και τη συμβολή του στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας απέσπασε ο Δήμος Δυτικής Σάμου στο πλαίσιο του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει. Χάρη.
3: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, το φετινό συνέδριο είχε ως κεντρικό θέμα υγιείς πόλεις και υγιείς γενιές, με την συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημόνων, επαγγελματιών υγείας και ολόκληρη τη χώρα. Τον Δήμο Δυτικής Σάμου εκπροσώπησε η εντεταλμένη σύμβουλος κοινωνικής πρόνοιας και δημόσιας υγείας Δήμητρα Λάμπρου και η προσταμένη του τμήματος κοινωνικής προστασίας παιδείας κυρία Μαργαρίτα Ελευθερίου. Να σας πω ότι κατά την διάρκεια του τριημέρου παρουσιάστηκε ένα πλούσιο πρόγραμμα εισηγήσεων και συζητήσεων με επίκεντρο τις σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας και τον καθαριστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα όπως που αφορούν την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, το βιώσιμο αστικό σχεδιασμό κτλ. Να σας πω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι νέες δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και η τεχνική νοημοσύνη στον τομέα της υγείας, καθώς και η πολιτική πρόληψη για την παιδική παχυσαρκία και όχι μόνο. Να πω ότι το ΚΕΠ εδώ στην ΣΑΜΟ έχει υλοποιήσει πολλά προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Προλαμβάνω. Ταυτόχρονα έχουν γίνει και διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την πρόληψη, την κοινωνική φροντίδα και την συνεργασία με στόχο οι κοινωνικές του δομές να παραμένουν ουσιαστικά δίπλα στους πολίτες. Δεν είναι και η πρώτη φορά που έχουμε παρουσιάσει τέτοια θέματα από το Μαραθώκαμπο και από τις αφεντικές περιοχές. Νομίζω ότι άξιζε αυτή η διάκριση και θα συνεχίσουν όπως μας λένε από τα ΚΕΠ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα σε τελική ευθεία μπαίνει το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης γουνοποιητικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από το Ρούσο-Ουκρανικό πόλεμο. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας. Μάριε.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Τα τελικά στοιχεία που έγιναν γνωστά είναι οι 486 εταιρείες από την Καστοριά και τη Σιά της ήταν επιχειρήσεις, γουνοποιητικές επιχειρήσεις. Επέβαλαν τα χαρτιά τους για να ενισχυθούν από το τρίτο και τελευταίο πρόγραμμα ενίσχυσης των γουνοποιητικών επιχειρήσεων που επλήγησαν από το Ρούσο-Ουκρανικό πόλεμο, όπως ακριβώς είπες και εσύ. Εντυπωσιακό το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού, όπου αρχικά ήταν 17 εκατομμύρια και ξεπερνάει τα 18 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έμπρακτη στήριξη της κυβέρνησης προς έναν από τους ιστορικότερους και εξαγωγικότερους κλάδους της Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με πολυετής και πρωτοφανείς προκλήσεις εξαιτίας των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων και της στενότητας της ευσότητας των επιχειρήσεων. Μάλιστα. Τα στοιχεία βγήκε αποδεικνύουν το μεγάλο ενδιαφέρον των επαγγελματιών της περιοχής, καθώς οι εκατοντάδες συγκεκριμένες προτάσεις που υποβλήθηκαν. Μάλλον, σε Καστοριακή τη αναμένεται να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την επανακίνηση της παραγωγικής δραστηριότητας, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια αγορά. Η απόρροφηση τώρα αυτών των κονδυλίων αποτελεί, όταν έρθει η ώρα που πρόκειται, όπως είπαμε, όπως μάθαμε από τα στελέχη, μέσα στο Δεκέμβριο να γίνει η πρώτη διαλογή και να ξεκινήσουν οι πληρωμές από το νέο έτος. Αποτελεί πλέον το επίσημο κρίσιμο στοίχημα για την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, προκειμένου να θωρακίσει το μέλλον της καστοριανής γουνοποιίας και όχι μόνο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάριε. Και να πάμε τώρα στην Ικαρία, καθώς η έρευνα του αρχιπελάγου των φούρνων Κορσεών με τα αρχαία ναυάγια συνεχίζεται και μάλιστα έχει αποκτήσει και εκπαιδευτικό ρόλο, καθώς για πρώτη φορά προετοιμάζεται η πρόσβαση του κοινού σε δύο ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους του συμπλέγματος. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ένα πάρα πολύ σημαντικότατο θέμα και προχωράνε, έχει εξελίξει. Ελπίζουμε να πάμε λίγο πιο γρήγορα σε αναφορά στους δύο ενάλιους του αρχαιολογικούς χώρους του συμπλέγματος των φούρνων Κορσεών. Να πω ότι από το 2022 η διεύθυνση της έρευνας στο πεδίο αυτό έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συνεργασία με την εφορία εναλίων αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Η έρευνα διεξάγεται από το Ινστιτούτο Κορσεέ και μπορούν να πούνε πολύ ευχαρίστως και τους προτρέπω τους ακροατές μας να παρακολουθήσουν τη δράση αυτή. Ο Δήμος των Φούρνων είναι επίσημος συνεργάτης του Εν Λόγω Ινστιτούτου. Και επίσης να πω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού προετοιμάζει τους δύο αυτούς επισκέψιμους ενέλειους αρχαιολογικούς χώρους και μιλάμε τώρα υπόγειος, έτσι, κάτω από το νερό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάντα πρωτοπόρα. Να πω ότι στις δύο αυτές θέσεις τα βάθη είναι από 23 έως 41 μέτρα και από 32 έως 70 στο δεύτερο. Ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει πάρα πολύ σύντομα αυτή η προετοιμασία. Γιατί είναι κιόλας η πρώτη φορά που τίθεται ζήτημα οργανωμένης πρόσβασης του κοινού σε ναυάγια του συγκεκριμένου αρχιπελάγου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τιμητική εκδήλωση για τον ιστορικό και συγγραφέα Φώτη Τριάρχη θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ στην Καβάλα. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα, Βίκη. Τη μνήμη και το πολυσχηδές έργο του Φώτη Τριάρχη, ενός ανθρώπου των γραμμάτων με ιδιαίτερους δεσμούς με την Καβάλα και τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, τιμά η πόλη σήμερα στις 7 το απόγευμα στη μεγάλη λέσχη της πόλης. Την εκδήλωση διοργανώνει ο τοπικός Δήμος σε συνεργασία με το ΔΙΠΕΘΕ Καβάλα, στη Θασιακή Ένωση και το Μουσικό Σχολείο της πόλης, επιχειρώντας να επαναφέρει στο προσκήνιο το έργο και τη διαδρομή ενός δημιουργού που υπηρέτησε με διαφορετικούς τρόπους τη λογοτεχνία, την ιστορία και τη λαογραφική έρευνα. Ο Φώτης Τριάρχης, ο Αθηναίος λογοτέχνης που αγάπησε την Καβάλα, όπως χαρακτηρίζεται, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πρωτεύουσα, ωστόσο κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του συνδέθηκε με τη Μακεδονία, ένα τόπο που αγαπούσε ήδη από τα παιδικά του χρόνια. Στη συγγραφική του παρακαταθήκη περιλαμβάνονται ιστορικά βιβλία και ποιητικές συλλογές, αλλά και μεγάλος αριθμός χρονογραφημάτων, βιβλιοκριτικών, ιστορικών και λαογραφικών άρθρων που δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες και περιοδικά. Για το Φώτη Τριάρχη θα μιλήσουν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης, ο Αρχαιολόγος Μιχάλης Λιχούνας, ο Δημοσιογράφος Βαγγέλης Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος της Θασιακής Ένωσης Καβάλας Νίκος Τσιλογιώργης, καθώς και η κόρη του συγγραφέα Βασιλεία Τριάρχη. Η βραδιά θα πλαισιωθεί από μουσική με τη σύμπραξη και τη χοροδία του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, ενώ ηθοποιοί του ΔΥΠΕΘΕ θα διαβάσουν κείμενα του συγγραφέα, δίνοντας νοερά και πάλι τον λόγο σε έναν άνθρωπο που άφησε πίσω του ένα σπουδαίο πνευματικό αποτύπωμα και ένα έργο μεγάλης αξίας, ιδιαίτερα για τις επόμενες γενιές. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Στα δυτικά προβλέπονται αύριο νεφώσεις με παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα Επτάνησα και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει αίθριος με τοπικές ομίχλες αύριο νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα αγγίξει αύριο στα ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στο Ιόνιο νότι έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο ασθενείς έως μέτριοι.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM τη ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Στους ρυθμούς της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Αθήνα κινείται σήμερα η επικαιρότητα και εκεί στρέφεται πλέον όλο το ενδιαφέρον της ειδησιογραφίας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στην αρχισυνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Νατάσα Παυλοπούλου και η Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυριανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη ο έκτος κύκλος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω ευάνθηση της συνεργασίας ανέδειξαν νωρίτερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο στις κινέζικες δηλώσεις. Τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση με τις ΗΠΑ, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών. Η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης, το είπε από την πλευρά του Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στην Αθήνα, απαγορεύονται συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Στην Κροατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο της κορυφής των ΜΕΝΤΕΝΙΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή ασφάλεια και ο πληθωρισμός. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα κατά περίπτωση ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος των 11 κατηγορουμένων που εξαπαντούσαν τον ΕΦΚΑ. Παραπέφθηκαν σε ανακριτή. Συνελήφθη στο Πέραμα 17χρονος που κατηγορείται για ληστεία σε βάρος νεαρής Αιγίου σε πλατεία της Νίκαιας. Σύμφωνα με την Ελλάδα, τη χτύπησε ακόμη και στην κοιλιά πριν της αφαιρέσει το πορτοφόλι και τραπεί σε φυγή. Στην Πολωνία, επίθεση μαθητή με μαχαίρι σε επαγγελματικό λύκειο βόρειο της Βαρσοβίας. Τραυματίστηκαν 7 άτομα, εκ των οποίων τα 2 σοβαρά, συνελήφθη ο 19χρονος δράστης. Νόμπελ χημίας στον Γάλλο επιστήμονα Αντρί Καγκάν και στον Ιάπωνα Κέντσο Σοάι. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη. Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Αθήνα μονοπολεί, όπως είναι λογικό σήμερα, το ενδιαφέρον της επικαιρότητας. Εκεί είναι στραμμένα τα βλέμματα, όχι μόνο εδώ της εσωτερικής κοινής γνώμης, αλλά και γενικώς και στις ΗΠΑ, αλλά και στην Ευρώπη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις και πολιτικές διασφάλισης της πολιτικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα στη χώρα μας, στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο. Στο πλαίσιο της έναρξης του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδό τους, εστιάζοντας την άμυνα, την ενέργεια, την οικονομία και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Νωρίτερα, οι δύο άντρες έδωσαν κοινή συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνάντησή τους στην Αθήνα και στάθηκαν, ανέδειξαν καλύτερα τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι ο στρατηγικός διάλογος αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενεργειακή συνεργασία, η οποία, όπως είπε, έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο.
3: Σε συνθήκες εντυνόμενου στρατηγικού ανταγωνισμού, αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας και σοβαρών ανακατατάξεων στην άμεση και ευρύτερη γειτονιά μας, ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του διατλαντικού δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG προς τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα.
2: Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρομπίο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στάθηκε ιδιαίτερα στις ελληνικές αμυντικές δαπάνες, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης.
4: Είμαστε δύο χώρες που μας συνδέει κοινή κληρονομιά και περήφανη ιστορία. Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα έχουν μια μακρά ιστορία φιλίας, εταιρικής σχέσης και συμμαχίας. Και φυσικά η σπουδαιότητα αυτής της ιστορικής συμμαχίας υπογραμμίζεται από τον κόσμο στον οποίο ζούμε, όπου βλέπουμε ταραχές, το Ορμούζ, στο Ιράν, στην Ερυθρέα Θάλασσα, στην Ιεμένη. Υπάρχουν φυσικά από τα αρμενικά γεγονότα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αναγνωρίζεται έτσι πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμαχία με την Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ, που φυσικά είναι ιστορικής φύσεως, με γερά θεμέλια, αλλά και εντελώς απαραίτητη. Είναι μια πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Και είμαι ευγνώμων. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο σπουδαίο σύμμαχος, αλλά έχουμε μια κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας.
2: Λοιπόν, συνδεόμαστε με τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύση, η οποία παρακολουθεί αναλυτικά τις επαφές που έχει το πρωί στην Αθήνα ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας και θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, είναι σε εξέλιξη, πρέπει να είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτήν την ώρα ο έκτος κύκλος στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ. Πριν από λίγο είχαμε και τη συνάντηση του Υπουργού Άμυνας του κ. Δένδια με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, όπου υπεγράφει μάλιστα και η συμφωνία μεταξύ των ελληνικών όπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς στη Φλόριντα. Νωρίτερα ακούσαμε και σχετικές δηλώσεις. Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο στην κοινή συνέντευξη τύπου υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε εξαιρετικά καλό κλίμα είναι οι συνομιλίες μεταξύ του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και των αντιπροσωπιών εδώ στην Αθήνα. Βεβαίως, να ξεκινήσουμε από τις συνομιλίες και την έναρξη του έκτου στρατηγικού διαλόγου που ξεκίνησε στο Υπουργείο Εξωτερικών και τόνισαν τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρόητης, όπως ήδη προανέφερες, όσο και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, σε εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών. Αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στο θέμα της ενεργειακής ασφάλειας και μάλιστα, όπως τόνισε ο Αμερικανός αξιωματούχος, όπως είναι συνδεδεμένη με την εθνική ασφάλεια. Επίσης, επεσήμανε ότι είναι απόλυτα δεσμευμένοι οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ευαίσθητο θέμα, όπως είναι το θέμα της ενέργειας, και μάλιστα είπε ότι είναι ευαίσθητα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίζουμε και τις ευαισθησίες και άλλων χωρών με διπλωματία. Συζήτησε ο κύριος Γεραπετρίτης, αναφέρθηκε στο στρατηγικό διάλογο, τονίζοντας ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ στην ενεργειακή συνεργασία και στο ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας, καθώς και στις στρατηγικές ενίσχυση στρατηγικής συμμαχίας 3 στην 1 Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ στην Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο ότι η Ελλάδα είναι μεγάλη σύμμαχος και υπάρχει κοινή κατανόηση των απειλών, των σημερινών απειλών που έχουμε στον κόσμο. Τώρα, σε εξέλιξη, όπως ανέφερε Γρηγόρη, είναι οι διαβουλεύσεις.
2: Πριν πάμε σε αυτές τις διαβουλεύσεις, Κατερίνα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε λίγο ηχητικά αποσπάσματα, για ειδικά την αναφορά που κάνει ο κ. Γερπετρίτης στο πεδίο της άμυνας, όπου αναφέρθηκε στη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη, αλλά και στην αναβάθμιση των ελληνικών F-16 Viper.
3: Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας. Παράλληλα, αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
2: Από την πλευρά του τώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτηρίζει την Ελλάδα πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.
4: Έχουμε μεγάλη δέσμευση προς αυτό. Και πέρα από το κομμάτι της ασφαλείας, θα έλεγα ότι η ειδική ασφάλεια σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια. Και αν δεν το πιστεύετε, δείτε τι συμβαίνει τώρα στον κόσμο με αυτό που προσπαθεί να κάνει το Ιράν και φυσικά δεν τα καταφέρνει. Αλλά τι προσπαθεί να κάνει. Νομίζω ότι αυτό που μάθαμε είναι πως πάντα το γνωρίζαμε, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος. Ταυτόχρονα να τίθεται ένα αμφιβόλο η ικανότητα μιας χώρας να δράσει λόγω ενός καθεστώτος. Άρα έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό εταίρο. Φυσικά κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και ρητικής σημασίας, είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας εκτός μιας συνέντευξης τύπου.
2: Ακούσαμε λοιπόν τα σχετικά ηχητικά. Ερχόμαστε και πάλι σε σένα, Κατερίνα Φρύσα. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν ο διάλογος που είναι σε αυτή την ώρα. Έχουμε και νωρίτερα είχαμε υπογραφή και είχαν υπογραφεί και οι συμφωνίες, σχετικές συμφωνίες. Είχαμε τη μία συμφωνία με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια.
5: Είναι υπογραφή με τον κύριο Δένδια, με συγχωρείς Γρηγόρη.
2: Ναι, ναι.
5: Είναι με τον αρχηγό ΓΕΘΑ και
2: σωστά.
5: Τον διοικητή της.
2: Παρουσία του κύριου Δένδια, ναι.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Συγγνώμη για την.
2: Όχι, όχι, μα, πρέπει να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε, ναι, ναι.
5: Ακριβώς όπως είπες, παρουσία του Υπουργού mm-hmm. Άμυνας και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών υπέγραψαν ο αρχηγός ΓΕΘΑ και ο διοικητής της Εθνοπλουράς της mm-hmm. Φλόριντα επιστολή προθέσεων συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοπλουράς της Φλόριντα. Σωστό. Να επισημάνω εδώ ότι η Φλόριντα έχει πάρα πολλούς Έλληνες, πάνω από 100.000 mm-hmm. και είναι η περιοχή, είναι η πολιτεία από την οποία κατάγεται ο Μάρκο Ρούμπιο. Επίσης, να σας πω ότι σε λίγη ώρα, λίγο γύρω στις 4, αναμένεται να υπογραφεί μνημόνιο κατανόησης mm-hmm. για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανοτήτων των ναυτικών με στόχο τη διευκόλυνση και την απασχόληση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και τον αρμόδιο για θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα είχαμε, όπως ήδη έχετε πει, την ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορία αρχαιολογικού και εθνολογικού mm-hmm. υλικού που υπέγραψε η κυρία Μεντώνη
2: ναι, ναι.
5: με την Υφυπουργό Εξωτερικών.
2: Είναι η συμφωνία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, λεγόμενη.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Και δώσαν και το στίγμα mm-hmm. της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την αντιμετώπιση παράνομων mm-hmm. φαινομένων. Να σας πω ότι σε λίγη ώρα, αυτή την ώρα έχουμε γεύμα mm-hmm. εργασία, σε λίγη ώρα έχουμε νέες συνομιλίες, νέες διαβουλεύσεις. Είναι στον τομέα στις τρεις, ενέργεια, ναυτιλία, τεχνολογία, εμπόριο και επενδύσεις, και παράλληλα θα συζητηθεί το θέμα της ασφάλειας, και εκεί αναμένεται να υπογράψει στροφή γύρω στις 4 συμφωνία που σας έλεγα για την ναυτιλία. Θα ακολουθήσει η ομάδα εργασίας που αφορά την άμυνα και βεβαίως θα στο τέλος, γύρω στις 5, αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες.
2: Και μετά και συνέχεια το πρόγραμμα βεβαίως του επικεφαλής του State Department, σωστά?
5: Σωστά. Αναμένεται να μιλήσει στην ΚΝΙΚΑ γύρω στις 6, λένε οι πληροφορίες, και βεβαίως θα υπάρχει και το δείπνο που πρόκειται να παραθέσει ο Πρωθυπουργός προς τιμήν του.
2: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Νωρίτερα, λοιπόν, υπεγράφει συμφωνία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Δένδιας, ο οποίος υπογράμμισε τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών.
6: Η παρουσία του εδώ σήμερα υπογραμμίζει, υποδηλώνει και διακηρύσσει την στενή στρατηγική σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Ελληνική Δημοκρατία. Η συμφωνία που υπεγράφει προλίγου μεταξύ του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα δίνει και μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο της Ατζέντα 2030, η πατρίδα μας αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε, τόσο για τις ένοπλες δυνάμεις σε στενή έννοια, όσο όμως και για την εφεδρεία μας.
2: Και έχει και συνέχεια, λοιπόν, ακούσαμε και νωρίτερα το πρόγραμμα του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Το απόγευμα, η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θα προηγηθεί η ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Τώρα, κύριος Ρουμπίο παρέστη επίσης νωρίτερα στα εγγένεια των έργων ανακαίνησης και της νέας πτέρυγας της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Η τελετή ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, που μίλησε για μια ξεχωριστή ημέρα, τονίζοντας τη σημασία των διμερών σχέσεων. Ακολούθησε αγιασμός και συνέχεια ο κύριος Ρουμπίο ξεκίνησε με ευχαριστίες και αναφορά στο ιστορικό κτίριο της πρεσβείας. Πρόκειται για μια από τις πιο εντυπωσιακές ιστορικές πρεσβείες μας, όπως είπε χαρακτηριστικά.
7: Πρώτα, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και ευχαριστώ θέρμα για αυτό το νέο μέρος εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να αναγνωρίσω όλους εκείνους τους Αμερικανούς που πέθαναν εδώ στο καθήκον έναντι βίας και φυσικά λόγω τρομοκρατικών οργανώσεων. Ξέρετε, οι πρεσβείες δεν είναι μόνο κτίρια. Οι πρεσβείες είναι αρχιτεκτονικές απεικονίσεις μιας χώρας και φυσικά αποτελούν την πρώτη εντύπωση που έχουμε για ένα έθνος. Ταυτόχρονα πρέπει να είναι λειτουργικές. Πρέπει να κρατούν ασφαλές το προσωπικό και πρέπει να ασφαλίζουν τα ευαίσθητα έγγραφα και τις συζητήσεις που προστατεύουν τους Αμερικανούς πολίτες όπου και αν είναι ανά τον κόσμο. Στιλιστικά, ταυτόχρονα πρέπει να σχεδιάζονται με αμερικανικό τρόπο να αποπνέουν ισχύ, ηγεσία. Και φυσικά μια ανοιχτότητα στο να βλακούν όλοι. Και αυτή η πρεσβεία με τα μάρμαρά του, τέλεια μάρμαρα, χρησιμοποιήθηκαν για να ναυτιστεί ο Παρθενών και απηχούν τους δεσμούς μας με την περιοχή και με την πόλη, όπως και την επιρροή της πόλεως των Αθηνών στους δικούς μας θεσμούς.
2: Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο τον Αλεξάνδρο Μόρτουντακ, ο οποίος ήταν στην Αμερικανική Πρεσβεία και θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς έγινε εκεί. Αλεξάνδρε, καλό μεσημέρι και σε σένα.
8: Καλό μεσημέρι, τα ακούσατε και από τον ίδιο. Τώρα βεβαίως πόσο αμερικανικός είναι ο τρόπος του Βάλτερ Γκρόπιους, ο οποίος γεννήθηκε στη Γερμανία, θα μου πείτε ήταν γερμανοαμερικανός. Ναι.
2: Είναι ένα ερώτημα αυτό βέβαια.
8: Ο αμερικανικός τρόπος βεβαίως έχει να κάνει και με την ομιλία του στη ΜΗΚΑ, διότι με κάθε αφορμή ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δείχνει έτσι κάποια σημεία του ακριβώς τι θα τονίσει σε περίπου 4 ώρες από τώρα. Είναι αυτές οι δυτικές αξίες, είναι ο δυτικός πολιτισμός, θέλει τη σύνδεση με την Ελλάδα, θέλει τη σύνδεση με το περίφημο λίκνο του πολιτισμού, άλλο ένα κλισέ το οποίο θα ακούσουμε πολλές φορές, ξεχνώντας πολύ αν όχι...
2: Αλέξανδρε, αν μπορείς να κάνεις κάτι να διορθώσουμε λίγο, είναι πολύ κακή η γραμμή μας, αν μιλάμε με ανοιχτή ακρόαση, να το διορθώσουμε hands free, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
8: Δεν είναι η ανοιχτή ακρόαση, αν μπορείτε ξανακαλέστε με.
2: Θα προσπαθήσουμε σε λίγο, λοιπόν, να μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Μόρτουντακ και να μας δώσει, γιατί δεν είναι καθόλου καλή η γραμμή που έχουμε, για να ακούσουμε τα νεότερα για το τι έγινε νωρίτερα στην Αμερικανική Πρεσβεία. Τώρα, τι λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, ποιες είναι οι προσδοκίες από την Ουάσιγκτον. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα τα αποκρίτηρά μας στη Νέα Υόρκη, Γεωργία Γαρατζιώτη, τι μετέδωσε στις πρωινές διαδρομές, μιλώντας τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
9: Αυτό που λένε εδώ είναι ότι η χώρα μας πλέον είναι χώρα κλειδί.
5: για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τα αμερικανικά συμφέροντα. Και αυτό έχει να κάνει με την ενέργεια. Γιατί και εδώ είναι η μαγική λέξη LNG. Mm-hmm. Οι Αμερικανοί λοιπόν θεωρούν την Ελλάδα πολύ σημαντική για την προώθηση και την εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου αμερικανικής παραγωγής προς την νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Είναι ο λεγόμενος κάθετος διάδρομος. Δεν είναι αυτό ένα καινούριο πλάνο, έτσι το ακούμε τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η σύγκρουση με το Ιράν και όλη αυτή η πίεση που υπάρχει στον κόλπο και οι πιέσεις της αδελάσης οδούς της Μέσης Ανατολής έχουν ξανακάνει κρίσιμη τη διαφοροποίηση των ενεργειακών διαδρομών. Και έρχονται λοιπόν οι Αμερικανοί και βλέπουν πλέον την Ελλάδα πιο καλά, έτσι. Αποκτά πλεονέκτημα λοιπόν η χώρα μας σε μεγαλύτερη χρησιμότητα ως πύλη LNG και ως κόμβος προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Θέλουν να αυξήσουν οι Αμερικανοί τις εξαγωγές του LNG μέσω της Ελλάδας και φυσικά το κάνουν και για να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από την ρωσική ενέργεια, που αυτό ήταν και ο αρχικός στόχος όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση για τον κάθετο διάδρομο.
2: Αυτά λοιπόν μετέδωσε νωρίτερα η Γεωργία Χαρατζιώτη, ανταποκριτήρια μας από τη Νέα Υόρκη. Πάμε και πάλι στον Αλέξανδρο Μόρτο του και να μας πει το τι έγινε νωρίτερα στην Αμερικανική Πρεσβεία. Αλέξανδρε.
9: Λέγαμε ότι είναι αυτές οι αναφορές τις οποίες θέλει να μοιραστεί ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ προκειμένου να μας προετοιμάσει για την ομιλία του στην ΝΙΚΑ, για το ακριβώς τι σημαίνει ο δυτικός πολιτισμός, τι σημαίνει αυτό το περίφημο λίκνο του πολιτισμού, το οποίο θα ακούσουμε πολλές φορές και ως πραγματικότητα και ως κλισέ, γιατί αυτό που έλεγαν ξεχνάει ο κόσμος, ότι στα λίκνα αποκοιμιούνται τα βρέφη. Το ζήτημα είναι τι γίνεται όταν μεγαλώσουν. Εκεί αρχίζουν τα ζητήματα και οι ευθύνες. Τώρα, αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι ότι στην ομιλία του σε αυτά τα τροποντινά εγγένεια, που δεν είναι τα επίσημα, τα εγγένεια της πρεσβείας θα γίνουν πιθανότατα την άνοιξη, ο κύριος Ρούμπιο αναφέρθηκε, όπως ακούσαμε, στα θύματα της τρομοκρατίας που ήταν εργαζόμενοι στην πρεσβεία. Είναι πολύ σημαντικό το ότι επέλεξε να τα τιμήσει, είναι πολύ σημαντικό και επειδή η ανακαίνιση αυτή και η επέκταση της πρεσβείας έγιναν και ως συνέπεια αυτών των επιθέσεων. Είναι ένα κτίριο πολύ πιο εσωστρεφές, είναι ένα κτίριο το οποίο είναι μια μικρή καστροπολιτεία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Βεβαίως διατηρεί την εμβληματική πρόσωψη του Βάλτερ Γκρόπιους, διατηρεί το αίθριο το οποίο έχει κλειστεί κατά πολύ πλέον. Είναι ένα εντυπωσιακό κτίριο και ήταν μια ευκαιρία για τον κύριο Ρούμπιο για άλλη μια φορά να τονίσει, όπως είπε, τη δέσμευσή του στις αρχές, στις αξίες που αυτό το κτίριο συμβολίζει στην Αθηναϊκή Πρωτεύουσα.
2: Αλέξανδρε Μόρντα, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά έγιναν νωρίτερα. Τώρα, σε λίγες ώρες από τώρα, το απόγευμα, με φόντο την Ακρόπολη και από την Ιστορική Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα παρουσιάσει το δικό του πολιτικό στίγμα για το μέλλον της Δύσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την καλή συνάδελφο, την Ευαγγελία Μπαλτατζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες και το δικό της σχόλιο για μια ομιλία όπου αναμένεται να αναφερθεί η Ευαγγελία στην αρχαία ελληνική κληρονομία και στη συνεργασία των ΗΠΑ και της Ευρώπης σε μια περίοδο αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη μου. Ναι, η ΠΝΙΚΑ δεν είναι μια καθόλου τυχαία επιλογή του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, όχι γιατί είναι απλώς ένα αρχαιολογικό τοπόσημο, ας το πούμε έτσι, αλλά είναι ένας χώρος που επί της ουσίας μετατρέπει μια πολιτική ομιλία σε ένα πολιτικό μήνυμα, και ως τέτοιο το έχει επιλέξει ο Μάρκο Ρούμπιο το σημείο της ΠΝΙΚΑΣ. Τώρα, και από το State Department αυτό που προαναγγέλλεται είναι ότι ο Ρούμπιο θα καλέσει σε αυτό που λέμε, το είπε και ο ίδιος επί της ουσίας σήμερα και από την Αμερικανική Πρεσβεία, σε αυτό που λέει ως μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος. Φαίνεται πως εντοπίζουν πως αποκωδικοποιώντας αυτή την ανανέωση, θέλω να πω, η ιδέα είναι περίπου ότι η Δύση έχει χάσει κάτι από τον εαυτό της, ότι ενδεχομένως πρέπει να ξαναβρει τις αξίες που την δημιούργησαν, και πάνω σε αυτό φαίνεται ότι θα κτίσει την ομιλία του ο Μάρκο Ρούμπιο, που βεβαίως αν μιλούσε στην Ουάσιγκτον θα ήταν μια ακόμα ομιλία, ας πούμε, για την αμερικανική πολιτική. Από την ΠΝΙΚΑ όμως φαντάζομαι ότι θέλει να δώσει κάτι διαφορετικό και να παρουσιάσει την Αμερική ως αυτήν την ξένη δύναμη που δίνει συμβουλές στην Ευρώπη, αλλά και επιστροφή επίσης σε αυτό που λέμε πολιτική και πολιτιστική mm-hmm. παράδοση.
2: Και τώρα, έχει μεγάλη σημασία αυτός ο τόπος που επιλέγει για να κάνει αυτή την ομιλία, βεβαίως. Η οποία με βάση και τις πληροφορίες και τα όσα μας λες, σαν να θέλει να καταθέσει μια δική του πλατφόρμα ο Μάρκο Ρούμπιο για την επόμενη.
10: Βεβαίως και είναι έτσι όπως το λες, δηλαδή από την παρουσία του εδώ στην Αθήνα και ό,τι έχει προηγηθεί και δεν χρειάζεται να επαναλάβω, είχατε εκτενέστα το ρεπορτάζ νωρίτερα, εδώ υπάρχει ένα πιο προσωπικό στοιχείο. Δηλαδή επί της ουσίας ο κύριος Ρούμπιο από την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ εγγράφει μια δική του προσωπική πολιτική παρακαταθήκη που αφορά τους προσωπικούς σχεδιασμούς του και τους στόχους του για την επόμενη μέρα από τον Τραμπ. Mm-hmm. Αυτό είναι.
2: Βέβαια.
10: Και αυτό το σκέλος.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μόλις είπες, βέβαια. Ναι. Η επόμενη μέρα μετά τον Τραμπ.
10: Είναι εκεί, γιατί φαίνεται και όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν εκεί ότι είναι ο άνθρωπος που θα ζητήσει, θα επιδιώξει να είναι ο διάδοχος του Προέδρου Τραμπ, παρά το γεγονός ότι έχει έναν αντίπαλο, έτσι, τον νυν αντιπρόεδρο, J.D. Vance, ο οποίος, Γρηγόρη, έχει και σημασία. Εάν θυμόμαστε την ομιλία του J.D. Vance στο Μόναχο, ο J.D. Vance τότε είχε μιλήσει ότι η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη δεν βρίσκεται εκτός των σύνορων της, αλλά μέσα στην ίδια Δύση, την Δύση, και ήταν μια ομιλία η οποία είχε προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Ο Ρούμπιο θέλει να στείλει από ό,τι φαίνεται ένα μήνυμα ότι Αμερική και Ευρώπη έχουν κοινή κληρονομιά και άρα πρέπει μαζί και να την διαφυλάξουν και να την ανανεώσουν.
2: Βεβαίως, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε σε λίγες ώρες τι θα πει και από το βήμα στην ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο και βεβαίως θα ακούσουμε περισσότερα σχόλια και από την εκπομπή σου αύριο στις 12 ώρα. Στον ναι, μεν αλλά.
10: Να πω κάτι τελευταίο.
2: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
10: Θυμίζω βεβαίως ότι ο Ομπάμα το 2016 είχε επίσης θελήσει να μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ.
2: Στον ίδιο χώρο, βέβαια.
10: Για λόγους ασφαλείας. Και έχουμε επίσης την πολύ εμπνευσμένη τότε ομιλία του Μακρόν στην ΠΝΙΚΑ. Και ο Μακρόν κοίταγε προφανώς την Ευρώπη. Ο Ρούμπιο τώρα επιλέγει για να στείλει ένα μήνυμα συνοχής στη Δύση.
2: Ακριβώς. Ευαγγελία, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο και τις πληροφορίες. Ευαγγελία Μπαλτατζή, κυρίες και κύριοι, περισσότερα θα ακούσουμε αύριο στο Ναι Μεν Αλλά, 12 η ώρα, εδώ από το Earth News Radio 105,8. Τώρα, ιδιαίτερη σημασία στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα έδωσε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, χαρακτήρισε την επίσκεψη ως επιβεβαίωση των στενών ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αναδεικνύοντας παράλληλα τη γεωπολιτική σημασία του κάθε του διαδρόμου. Επίσης, αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στην ατζέντα των συνομιλιών.
11: Είναι ένα ταξίδι το οποίο, όπως δείχνουν τα πράγματα, έχει ως κύριο στόχο την Ελλάδα, διότι πάει για λίγες ώρες στην Ισλανδία, για λίγες ώρες στην Πορτογαλία και μένει κυρίως στην Ελλάδα. Εδώ, τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν εμάς, γιατί υπάρχει και ένας άλλος εσωτερικός αμερικανικός παράγοντας. Τα θέματα που μας ενδιαφέρουν εμάς είναι τα θέματα άμυνας, δηλαδή θα συζητήσουμε τα F-35, τι επιπλέον συστήματα θα έχουν πάνω για να εγκαταστούν ακόμη πιο ισχυρά όπλα. Θα συζητήσουμε για θέματα ενέργειας, το οποίο αφορά και στον κάθετο άξονα που θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο προς τις χώρες των Βαλκανίων, Βουλγαρία, Ρουμανία, αλλά και προς την Ουκρανία και προς τις χώρες κεντρικής Ευρώπης. Και θα συζητήσουμε το δεύτερο σκέλος της ενέργειας για τη Σεύρον που θα κάνει έρευνες νοτίως της Κρήτης. Από εκεί πέρα, ευρύτερη σημασία είναι τα θέματα ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει και μια εσωτερική παράμετρος αμερικανική. Η Αμερική δεν έχει στείλει παντού πρέσβεις. Στις περισσότερες πρεσβείες, ειδικά στα Βαλκάνια, είναι επιτετραμένοι. Μόνο στην Ελλάδα και στην Κροατία υπάρχουν πρέσβεις. Και θεωρώ ότι η επίσκεψη Ρούμπιο είναι με ένα μήνυμα στηρίξεως της Αμερικανίδας πρέσβεως.
12: Της κυρίας Γκυλφόιλ.
13: Η στιγμή που επισκέπτεται τη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν είναι τυχαία και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τι μήνυμα στέλνει στην Τουρκία η επίσκεψη?
12: Αν στέλνει.
11: Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί σε γενικές γραμμές αποφεύγουν να παίρνουν θέση στις διαμάχες Ελλάδος-Τουρκίας. Δηλαδή σου λέει Δεν θέλουμε να εμπλακούμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο.
12: Ναι, βρείτε τα.
11: Βρείτε τα. Ναι. Μη μαλώνετε.
12: Ναι, μη μαλώνετε, ναι.
11: Αυτό θεωρώ ότι θα είναι το κύριο μήνυμα. Δεν θέλω να ακούσω φασαρίες στην περιοχή.
2: Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8, στο ραδιοφωνό μας, ρωτήθηκε τι τίτλο θα έβαζε στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
14: Θα έλεγα αξιόπιστος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών η Ελλάδα. Αυτό θα έβαζα ως τίτλο. Και το λέω διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιολογούν θετικά το ρόλο της Ελλάδας στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά η Ελλάδα προσπαθεί να επενδύσει ακριβώς στην αξιοπιστία της έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει κάποια πράγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά και την Ανατολική Μεσόγειο.
15: Και είναι και ένας... καλός, δεν ξέρω αν είναι σημαντικός, φαντάζομαι και σημαντικός παίκτης η Ελλάδα σε ένα άλλο πεδίο, κύριε Τζογόπουλε, που είναι τα ενεργειακά, για τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται πάρα πολύ.
14: Σωστά το λέτε και θα έλεγα εδώ ότι από τη μία πλευρά υπάρχει ο ρόλος της Ελλάδας ως κέντρου από όπου το αμερικανικό φυσικό αέριο μπορεί να πηγαίνει και προς άλλες αγορές.
15: Ναι, κυρίως στα Βαλκάνια, μιλάτε για τον κάθετο διάδρομο, ναι.
14: Σωστά και ενδεχομένως στο μέλλον και προς την Μολδαβία και την Ουκρανία. Και από εκεί και πέρα το δεύτερο είναι οι ελληνοαμερικανικές γεωτρήσεις, οι οποίες θα γίνουν την άνοιξη στο Ιόνιο Πέλαγος. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η Ελλάδα έχει την ελπίδα ότι θα μπορέσει να βρει η ίδια φυσικό αέριο, το οποίο προφανώς θα έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο για την ελληνική ενεργειακή πολιτική.
2: Τώρα, να μείνουμε στο θέμα αυτό και να δούμε τις αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο πλέον, καθώς η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα προκαλεί ήδη πολιτικές αντιδράσεις. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Νίκο?
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε λοιπόν νωρίτερα την παρέμβαση της επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Ζούρου. Είχαμε και παρέμβαση από το ΚΚΕ και απάντηση από τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δαβάκη. Θα δούμε λίγο αναλυτικά. Η κυρία Ζούρου χαρακτήρισε ύβρι την ομιλία που θα κάνει ο κύριος Ρούμπιο στην Ακρόπολη. Τολμάει να μετατρέψει την Ακρόπολη και την Πνίκα σε ντεκόρ για τις ακροδεξίες, απόψεις που προωθεί ο ίδιος και η Αμερική. Δήλωσε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών τον είπε εκφράει το δόγμα της απαξίωσης του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο ενός πολεμοχαρούς νεοαπικιακού δόγματος. Ενώ είπε ότι απαιτείται άμεση αλλαγή ρότα στην εξωτερική πολιτική με επίκεντρο το διεθνές δίκαιο και με στόχο την προάσπιση κυριαρχίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος. Ο κ. Παφίλης από το ΚΚΕ έκανε λόγο για χιλιάδες λαούς σε όλη την Ελλάδα, αλλά που αυτές τις μέρες πήρα μέρος στα συλλαλητήρια ενάντια στην επίσκεψη του κ. Ρούμπιο. Γι' αυτό είπε, κηρύχθηκε ανεπιθύμητος από το μαζικό κίνημα. Είπε ότι ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, και αυτό είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη, γιατί οι ώρες είναι κρίσιμες, μιας και οι πόλεμοι, όπως είπε, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία ενοποιούνται. Οι Αμερικανοί, είπε, κάνουν ό,τι γουστάρουν και συστρέχεται από κοντά τους και στηρίζεται όλη αυτή η πολιτική. Ο κύριος Παφίλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση. Τέλος, ο κύριος Δαβάκης απάντησε στις αιτιάσεις της κυρίας Ζούρου και του κύριου Παφίλη. Είπε ότι αυτές είναι στη βάση κατευθύνσεων και ιδεολειψιών του παρελθόντος, ιδεολογικών ιδεολειψιών. Είπε, ο ελληνικός στρατός και οι ενόπλες δυνάμεις μας δεν μπορούν να μείνουν σε μια περίκλειστη, απομονωμένη, χωρίς συμμαχίες περιοχή και για όλα και χωρίς όλα αυτά τα οποία επιδιώκουμε. Και οι εξωτερικές μας σχέσεις, είπε, θα πρέπει να έχουν συνέχεια και γι' αυτό θα πρέπει να έχουν μια ξεκάθαρη γραμμή την απάντηση του Υπουργού Άμυνας.
2: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να προσθέσουμε ότι στο κέντρο της Αθήνας παραμένουν σε ισχύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Παράλληλα, απαγορεύονται συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Μπορείτε βέβαια να δείτε αναλυτικά ρεπορτάζ και το χάρτη με τους κλειστούς δρόμους αναλυτικά στο
1: news.gr. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα. Τώρα, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ είναι στην Αθήνα, είναι στο Ισραήλ. Τρία χρόνια μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023, η χώρα τιμά τη μνήμη των θυμάτων. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε ολόκληρο το Ισραήλ, με τις οικογένειες των θυμάτων και των ομήρων να βρίσκονται στο επίκεντρο. Πάμε στο Τελαβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα και περισσότερες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
12: Καλό σας μεσημέρι από το νότιο Ισραήλ, κοντά στο Nova Festival, εκεί που έγινε μία από τις μεγαλύτερες σφαγές πριν από τρία χρόνια. Θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω με το εξής, ότι δεν έχει περάσει παρατηρητή βεβαίως η επίσκεψη Ρούμπιο εδώ στο Ισραήλ, γιατί εκείνο το οποίο βλέπουμε και διαβάζουμε από τα Ισραηλινά μέσα είναι όχι βεβαίως οι αναφορές της στρατηγικής σχέσης της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τα όσα είπε ο Μάρκο Ρούμπιο και αφορούν το Ιράν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ στο Ισραήλ τους ενδιαφέρει ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε δήλωση κυβερνητικού αξιωματούχου από τις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται και αφορά την Τεχεράνη. Οι ίδιοι έχουν δηλώσει αλλεπάλληλες φορές ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα τον οποίο θέλουν να κάνουν κατά του Ιράν. Οπότε είναι λογικό ότι παίζει ψηλά στην ειδησιογραφία, σχεδόν δίπλα θα λέγαμε, με τις εκδηλώσεις μνήμης, οι οποίες εξελίσσονται σε όλη την επικράτεια του Ισραήλ. Στις 12 το μεσημέρι, μάλιστα, σε όλο το Ισραήλ κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των 1209 ανθρώπων, οι οποίοι δολοφονήθηκαν από την Χαμάς. Και βεβαίως, επειδή βρεθήκαμε στις 6 και 29 το πρωί, δηλαδή ακριβώς την ώρα που είχε εκδηλωθεί η επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ και στο φεστιβάλ Νόβα, εκεί τα συναισθήματα ήταν εντελώς διαφορετικά του κόσμου, είτε αυτά ήταν συγγενών, είτε ήταν φίλων, είτε ήταν απλών πολιτών, οι οποίοι ξεκίνησαν για ακόμη μια φορά από τα σπίτια τους, όπου και αν βρίσκονται αυτά, όχι μόνο στον Ισραηλινό νότο, αλλά και στο κεντρικό τη βόρειο Ισραήλ. Ήταν διαφορετικά τα συναισθήματα. Λογικό είναι ότι είδαμε και αρκετούς εκ των πολιτικών υποψηφίων, οι οποίοι στις επερχόμενες εκλογές θέτουν υποψηφιότητα για, για το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Από εκεί και έπειτα οι εκδηλώσεις αυτές θα συνεχιστούν και το απόγευμα και το βράδυ, με την κεντρικότερη να γίνεται στο πάρκο Χαγιαρκών, το οποίο βρίσκεται στο Τελαβίβ, και το Ερτ Νιούς θα είναι εκεί για να μεταδίδει απευθείας την εικόνα.
2: Μιλάμε για μια ημέρα, για μια θλιβερή επέτειο, για μια ημέρα που άλλαξε τα πάντα στο Ισραήλ, Γιώργο, έτσι.
12: Δεν είναι μόνο ότι άλλαξε τα πάντα στο Ισραήλ, Γρηγόρη. Άλλαξε τα πάντα στην Μέση Ανατολή. Ένας πόλεμος ο οποίος συνεχίζεται, δεν έχει σταματήσει ο πόλεμος. Μια Γάζα η οποία έχει μετατραπεί σε σωρό ερυπείων, σε μια πόλη φάντασμα, η οποία δεν μπορεί να κατοικηθεί σε καμία περίπτωση, και όσοι βρίσκονται στην Γάζα μένουν σε ορισμένα παραφύγματα. Ακόμη και το πρωί ακούγαμε σφοδρά πυρά από τους Ισραηλινούς. Είναι χιλιάδες οι Παλαιστίνοι οι οποίοι έχουν σκοτωθεί από την στιγμή που αποφάσισε το Ισραήλ να εισβάλλει στον Παλαιστινιακό θύλακα στην Γάζα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε, και αυτό μετά βεβαίως την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Μια 7η Οκτωβρίου η οποία άλλαξε και το δόγμα του Ισραήλ, το οποίο πλέον το είδαμε στη συνέχεια στο Λίβανο με τα προληπτικά χτυπήματα, αλλά και στο Ιράν με τρεις αλλεπάλληλες συγκρούσεις, οι οποίες έχουν γίνει τα τρία τελευταία χρόνια.
2: Γιώργο Σιδέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, στο Ισραήλ, να μας μεταφέρει το κλίμα και όλες αυτές τις πολύ σημαντικές πληροφορίες. Πολύ ψηλά στην ειδησιογραφία στο Ισραήλ και η επίσκεψη του επικεφαλής του State Department στην Αθήνα. Από το Ισραήλ, ερχόμαστε εδώ. Στο στούντιο κοντά μας είναι η Νατάσα Παυλοπούλου, γιατί ένα χρόνο, Νατάσα, μετά την έθραυστη κηχύρια, η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα παραμένει δραματική. Ενώ το πολιτικό κλίμα στο Ισραήλ είναι εξαιρετικά τεταμένο, παραμονές των εκλογών τη της 27ης Οκτωβρίου, να θυμίσουμε. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Έτσι, ακριβώς 3 χρόνια σήμερα από τη μαύρη επέτειο από τις φωνικές επιθέσεις, όπως είπαμε και πριν από λίγο. Να θυμίσουμε λίγο, να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στο τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο εκείνο πρωινό της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Λίγο μετά την ανατολή του ηλίου, στις 6:29. Χιλιάδες ρουκέτες προσγειώθηκαν στο Ισραήλ, ενώ 6.000 μέλη της Χαμάς παραβίασαν τα σύνορα με αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και αλεξίπτωτα πλαγιάς. Εισέβαλαν σε στρατιωτικές βάσεις και σκόρπισαν το θάνατο σε κιμπούτς κοντά στα σύνορα, πυρπολώντας σπίτια και εκτελώντας αμάχους. Ο απολογισμός τραγικός, περίπου 1.200 νεκροί και 250 όμηροι, στην πιο θανατηφόρα ημέρα για τον εβραϊκό λαό. Να πούμε ότι είναι η πρώτη επέτειος από την επιστροφή όλων των ομήρων στο Ισραήλ, ζωντανών και νεκρών. Από τους 251 ομήρους που συνελήφθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, 168 απελευθερώθηκαν ή διασώθηκαν, ενώ 83 σκοτώθηκαν. Στη Γάζα η κατάσταση είναι δραματική μετά την επίθεση, την τεράστια στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε το Ισραήλ και από την οποία έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι σήμερα πάνω από 74.000 Παλαιστίνοι. Να πούμε ότι το 2025 μια επιτροπή του ΟΗΕ διαπίστωσε ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα, επικαλούμενο δεκάδες χιλιάδες θανάτους αμάχων και μαζικές καταστροφές. Το Ισραήλ αρνείται τις κατηγορίες για γενοκτονία, ενώ είναι ένας χρόνος μετά την εύθραυστη εκεχηρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Στο εσωτερικό του Ισραήλ, τώρα, να σου πω Γρηγόρη, το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς δέχεται προσωπικά πειρά ο ίδιος ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου εν όψη και των εκλογών. Ότι είχε ειδοποιηθεί προσωπικά από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ότι σχεδίαζε επίθεση και δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Στις 27 Οκτωβρίου, λοιπόν, οι Ισραηλινοί θα έχουν την ευκαιρία να κρίνουν τον Νετανιάχου στις γενικές εκλογές.
2: Μάλιστα, Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας τώρα, περνάμε στην υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι συλλήψεις έγιναν χθες, ενώ σήμερα οι 11 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων αρχηγός κόμματος και η σύζυγός του, οδηγήθηκαν από τη Γαδά στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Αρχηγός του κόμματος, κατά την έξοδό του από τη Γαδά, δήλωσε ότι είναι αθώος. Για όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα και τα στοιχεία της υπόθεσης, ακούμε τον Κώστα Στάμου και όσα μετέδωσε νωρίτερα στην τηλεόραση του ΕΦΚΑ, κατά την έξοδό του από τη Γαδά, δήλωσε ότι είναι αθώος. Για όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα και τα στοιχεία της υπόθεσης, ακούμε τον Κώστα Στάμου και όσα μετέδωσε νωρίτερα στην

0: 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αλλά και το δημόσιο από τη φοροδιαφυγή κατά 5 εκατομμύρια ευρώ. Αναφορικά τώρα με τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, τα μέλη λοιπόν είδαν εικονικές εταιρείες με ιδιοκτήτες αχυρανθρώπους, κυρίως άτομα τα οποία είχαν χαμηλό εισόδημα, τα οποία στρατολογούσαν δύο επιχειρηματίες αδέλφια και στη συνέχεια έκλειναν αυτές τις εταιρείες αφού άφηναν τα χρέη μη καταβάλλοντας τις ασφαλιστικές εισφορές και φυσικά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Θα πάει επομένως, όπως είπαμε, μιλάμε για 25 συνολικά εταιρείες βιτρίνες,
1: ναι.
0: Ανάμεσά τους κυρίως διαφημιστικές εταιρείες, καταστήματα εστίασης αλλά και καταστήματα ένδυσης. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ελέγχεται και το κόμμα, το εξοικονομικό κόμμα, στο οποίο ηγείται ο συλληφθής και ο φερόμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς υπήρχαν κάποια χρήματα, μαύρα χρήματα, τα οποία βρέθηκαν στα ταμεία του και ενδεχομένως να είχαν γίνει εισρωές μέσω τραπεζών από αυτές τις εικονικές εταιρείες.
2: Πάμε τώρα και στην Άννα Νικολάου, η οποία βρίσκεται στην Ευελπίδο. Άννα, οι 11 συλληφθέντες βρίσκονται πλέον ενώπιον του εισαγγελέα. Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν και ποια είναι η συνέχεια της διαδικασίας? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Από τις 10.30 το πρωί περίπου έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης, αφού μελέτησε τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους. Τους άσκησε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Κατηγορούνται λοιπόν για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, για συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση και για το πλημέλημα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπονθεί σε ανακριτή και αυτή την ώρα ζητούν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους και έτσι θα οδηγηθούν ξανά τις επόμενες ημέρες ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν.
2: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στη δικαιοσύνη εντωμεταξύ παραπέμπονται και οι influencers που φέρονται να προωθούσαν παράνομες στοιχηματικές πλατφόρμες μέσω των social media. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος, οι έλεγχοι της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων με τη χρήση και τεχνητής νοημοσύνης έχουν οδηγήσει στον εντοπισμό εκατοντάδων παράνομων ιστοσελίδων. Κ. Τσάπαλος τόνισε ότι για κάθε παράβαση προλέπονται αυστηρά πρόστιμα, ενώ οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν μέσω της Επιτροπής Παιχνίων ποιες πλατφόρμες είναι νόμιμα αδειοδοτημένες.
4: Έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Επιτροπή Παιχνίων και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης τους τελευταίους μήνες και αποκαλύφθηκαν εκατοντάδες παράνομες ιστοσελίδες στοιχηματισμού, όπου ουσιαστικά και με τη συμμετοχή πολλών influencers, ανθρώπων δηλαδή με επίδραση στην κοινή γνώμη, κατάφεραν να προσελκύσουν δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες παίκτες για παράνομο παιχνίδι. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξης των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο τζίρο. Πρέπει να σας πω όσον αφορά τους influencers ότι εντοπίστηκαν και ασκήθηκαν και μηνύσεις απέναντι σε αυτούς σε 19 περιπτώσεις, όπου όλοι μαζί, αν τους προσθέσεις, οι ακόλουθοί τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Άπαξ και προμοτάρεις ως πολίτης, ως δημόσιο πρόσωπο, μια παράνομη τέτοια δραστηριότητα, απειλείσαι με πρόστιμο έως 50.000 ευρώ αναπαράβαση, που σημαίνει ότι γίνεσαι συμμέτοχος ουσιαστικά σε αυτή την παράνομη δραστηριότητα.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στην Κροατία. Εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Η ενεργειακή κρίση, το μεταναστευτικό και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βρίσκονται στο επίκεντρο της Συνόδου του ΜΕΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας, λίγες ημέρες πριν από την Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Με αιχμή το ενεργειακό κόστος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά από την Ευρώπη να αναλάβει δράση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πάμε στον απεσταλμένο μας στο Σπλίτ, τον Μίλτο Σακελάρη, του πολιτικού μας στάθμου, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίλτο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι από το Σπλίτ, εδώ που στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής Σχήματος ΜΕΤΕΝΕΑ που πραγματοποιείται στην περιοχή βρέθηκε ανταγωνιστικό της ευρωπαϊκής οικονομίας, νέα κρίση της νέας ενέργειας, όπως επίσης και η ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό, αλλά και τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, αλλά και στη Μέση Ανατολή. Μια σύνοδος του σχήματος ΜΕΤΕΝΕΑ που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, όπως επίσης και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει την θέση του που την έχει εκφράσει τις τελευταίες εβδομάδες, ότι η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στη σημερινή συγκυρία, να ζητήσει τρόπους στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών ενέργειας που οδηγούν σε νέες πληθωριστικές πιέσεις, πάντοτε στα πλαίσια της διατήρησης δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας. Αυτή είναι η πάγια θέση του κ. Μητσοτάκη, την οποία θα κουραστεί να επαναλαμβάνει.

0: Από εκεί και πέρα ο Πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη πως η νέα ενεργειακή κρίση αναδεικνύει ακόμη πιο έντονα το κενό ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ανάγκη μείωσης των κρίσιμων εξαρτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Split. Εκεί λοιπόν είναι σήμερα, έχουμε τη σύνοδο του Μεντενία λίγες ημέρες πριν τη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τώρα σε δύο επίπεδα κινείται η προσπάθεια αντιμετώπισης του αυξημένου ενεργειακού κόστου. Σε εθνικό επίπεδο η κυβέρνηση προετοιμάζει μέτρα στήριξης της βιομηχανίας, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκονται στο τραπέζι νέες παρεμβάσεις. Πάμε στον Άκη Αθανασόπλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει, γιατί έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει, θα θυμηθούμε τι έγινε χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμύρια ευρώ. Άκη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Άκης Αθανασόπλος?
2: Βεβαίως, ακούω, Γρηγόρη.
1: Πάμε λοιπόν για το ενεργειακό κόστος, είναι το μεγάλο θέμα και για τα νοικοκυριά, αλλά και για τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες.
2: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Η ανακοίνωση αυτή ήρθε χθες να ικανοποιήσει, θα έλεγα, άλλωστε δεν το έκρυψε και ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, να ικανοποιήσει τον επιχειρηματικό κόσμο, διότι ήδη από πέρυσι ζητούσαν μία πρόσθετη παρέμβαση. Λέω πρόσθετη διότι η κυβέρνηση, θυμίζω, έχει υλοποιήσει από τότε που ξεκίνησε η πληθωριστική και ενεργειακή κρίση, έχει υλοποιήσει ένα σχέδιο στοχευμένο για τη στήριξη των επιχειρήσεων που αγγίζει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, μισό δις. Βέβαια, αυτό οπωσδήποτε καταλαβαίνεις ότι κάθε τόσο, με το γεγονός ότι αν κοιτάξει κανένα στις διεθνείς αγορές, πετρέλαιο και φυσικό αέριο κάθε μέρα σχεδόν ανεβαίνουν, αυτό καταλαβαίνεις ότι το πακέτο χρειάζεται συνέχεια επικαιροποίηση προκειμένου να συγκρατηθούν τα κόστη, να συγκρατηθούν οι τιμές, διότι αν δεν συγκρατηθούν αυτά θα περάσουν μετά στην εφοδιαστική αλυσίδα. Έτσι λοιπόν είχαμε χθες την ανακοίνωση ότι θα επιδοτηθεί το βιομηχανικό ρεύμα, μιλάμε για ενεργοβόρες βιομηχανίες, ανεξαρτήτως μεγέθους, αυτό είναι το καλό. Δεν είναι μόνο δηλαδή μεγάλες πολυεθνικές, αλλά ακόμα και ένας φούρνος της γειτονιάς, επειδή θεωρείται ενεργοβόρος επιχείρηση. Μιλάμε λοιπόν για βιομηχανίες τροφίμων, πλαστικών, τσιμέντων, χαρτικών και άλλοι κλάδοι που θα ανακοινωθούν σύντομα με τις διευκρινήσεις. Και μια επιδότηση κοντά στο 50%, η οποία αναμένεται να συγκρατήσει το κόστος του ενεργειακού και θα περιμένουμε βέβαια την εφαρμογή του μέτρου για να δούμε και στην πράξη πόσο θα έρθει αυτή η μείωση.
1: Άκη Αθανασόπλε, ευχαριστούμε πολύ. Στο επίκεντρο παραμένει το αυξημένο κόστος και για τους αλλοίς, όμως με την κυβέρνηση να ανακοινώνει διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Δήμητρη Κυριαζίδη, θα μας πει περισσότερα πώς υποδέχθηκαν οι αλλοίς την ανακοίνωση και ποια είναι η στάση τους από εδώ και πέρα, Δήμητρα.
3: Καλώς μέρη, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχήν ότι αυτό που ανακοίνωσε ο κύριος Σχοινάς σήμερα το πρωί, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι επιδότηση από 16 λεπτά το λίτρο στα 32 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο των αλλοιών για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά η επιδότηση για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο αντί 12 που ήταν. Αυτό θα γίνει μέσω του ειδικού προγράμματος De Minimis, έχοντας και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, οι αλλοίοι, οι οποίοι είναι συγκινητοποιήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, να θυμίσω, είναι επιφυλακτικοί. Θεωρούν ότι το μέτρο είναι ανεπαρκές. Επισημαίνω ότι η τιμή στα καύσιμα στο πετρέλαιο έχει ανέβει 3,5 φορές πάνω τους τελευταίους μήνες. Και πέραν της αυξημένης επιδότησης, ζητούν ακόμη περισσότερο δηλαδή, θέλουν και συνολικότερη στήριξη, όπως είναι αποζημιώσεις για καταστροφές στα δίκτυα από προστατευόμενα είδη, όπως είναι τα δελφίνια, ή από επιπτώσεις, αποζημιώσεις, όπως είναι το φυτοπλακτών που κατά καιρούς παρατηρούμε στις ελληνικές θάλασσες. Πολυλύθεται το πρόβλημα. Θα δούμε περαιτέρω τι θα αποφασίσουν. Οι πρώτες δίδες πάντως είναι επιφύλαξη, κρατούν μικρό καλάθι, όπως επισημαίνω.
1: Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Σκληραίνει η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα μετά τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ. Στο επίκεντρο βρίσκονται διαφωνίες για τη διοργάνωση, οι οικονομικές διαφορές αλλά και οι αμοιβές που συνδέονται με τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του συνθέτη που παρουσιάστηκαν στην συναυλία. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
4: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει, στου χρόνου τη καταστροφή.
5: Σε πόλεμο των Ρόζ έχει εξελιχθεί η αντιπαράθεση Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση μετά τη μεγαλειώδη συναυλία στο ΆΚΑ. Η έντονη φημολογία για ρήξη στις σχέσεις τους ξεκίνησε από την απουσία του γνωστού μουσικοσυνθέτη από τη συναυλία, ενώ αργότερα έγινε γνωστό πως υπάρχουν και οικονομικές διαφωνίες, με τον Νίκο Καρβέλα να διεκδικεί 300.000 ευρώ για τα πνευματικά δικαιώματα και την άλλη πλευρά να ισχυρίζεται πως ο Νίκος Καρβέλας έχει ήδη λάβει 500.000 ευρώ. Δεν υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα με τον κύριο Καρβέλα, διευκρινίζει μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα ο δικηγόρος της Άννας Βύση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.
6: Νομίζω ότι δεν υπάρχει οικονομικό θέμα αυτή τη στιγμή και σας ομιλώ με τα λόγου γνώσεως. Έχουν δοθεί στον αρμόδιο φορέα που διαχειρίζεται, αυτοδιαχειρίζεται για να ακριβολογώ τα δικαιώματα τα πνευματικά σε στιχουργούς και σε παραγωγούς, γύρω στις 300.000 ευρώ από την παραγωγό εταιρεία.
5: Ο δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα, Όθων Παπαδόπουλος, μιλώντας στο Μέγκα, ανέφερε πως το νομικό πλαίσιο είναι υπέρ του δημιουργού.
7: Το νομικό πλαίσιο συνολικά είναι συντριπτικά στο σύνολό του υπέρ του δημιουργού. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει σαφέστατα δικαιώματα αυτός που έχει την πνευματική ιδιοκτησία και μόνο με τη δική του άδεια μπορεί να γίνει αναπαραγωγή, δημόσια εκτέλεση, διανομή ή διασκευή ή οτιδήποτε άλλου είδους εκμετάλλευση της πνευματικής του ιδιοκτησίας.
5: Στη μακροσκελή ανακοίνωσή του ο Νίκος Καρβέλας μεταξύ άλλων αναφέρει.
8: Λίγες μόλις μέρες πριν την πραγματοποίηση της συναυλίας, μου παρουσίασαν ως τετελεσμένο γεγονός ότι δεν θα έπαιρνα καμία αμοιβή από τη συναυλία με την αιτιολογία ότι η παραγωγή υπήρξε πολύ ακριβή. Λίγες μόλις ώρες πριν την έναρξη της συναυλίας, έλαβα ενημέρωση ότι ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της εταιρείας παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσω δίπλα τους, ούτε εγώ, ούτε καν οι οικείοι και προσκεκλημένοι μου. Το τελειωτικό χτύπημα που δέχθηκα σε προσωπικό επίπεδο ήταν όταν ζήτησα να μάθω αν η Άννα γνώριζε για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά και μου μεταφέρθηκε ότι ήταν ενήμερη. Μία λέξη μόνο μπορεί να εκφράσει αυτό που αισθάνθηκα. Συντριβή. Ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Άννα συνένεσε σε μία τόσο μεγάλη απρέπεια εναντίον μου.
5: Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα ήρθε η απάντηση της Άννας Βύση που μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι...
9: Ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωτία του Νίκου που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθει. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Έκπληκτη λοιπόν, πληροφορήθηκα 3-24 ώρα πριν από τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ωρών θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Τελικά για μένα ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό απ' όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Αυτή είναι η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με αυτό το θέμα. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
1: Και από την κόντρα της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα, πάμε εκτός συνόρων και πάλι, γιατί λέγαμε, έχουμε πει από την αρχή της εβδομάδας, σε αυτή η εβδομάδα που τρέχει είναι η εβδομάδα των Νόμπελ. Νόμπελ χημία σήμερα, πριν από λίγο είναι γνωστό, στο Γάλλο επιστήμονα Αντρί Καγκάν και στον Ιάπωνα Κέντσο Σοάι. Να ακούσουμε το θέμα που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Συριοπούλου.
10: Στον Αντρί Καγκάν από το Πανεπιστήμιο Παρίσι της Γαλλίας και στον Κέντσο Σοάι από το Πανεπιστήμιο Επιστημών του Τόκιο απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας για το 2026 για την ανακάλυψη των μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Σύμφωνα με τη Βασιλική Ακαδημία, οι δύο επιστήμονες συνέβαλαν καθοριστικά στην επίλυση ενός χημικού μυστηρίου που απασχολεί τους επιστήμονες για περισσότερο από έναν αιώνα. Πώς μπορεί να προκύψει αυθόρμητα η χειρομορφία. Το φαινόμενο αφορά μόρια που υπάρχουν σε δύο διαφορετικές μορφές, οι οποίες αποτελούν κατοπτρικά είδωλα η μια της άλλης, όπως το δεξί και το αριστερό χέρι. Τα μόρια αυτά ονομάζονται χειρόμορφα από την ελληνική λέξη χείρ. Στη φύση και ιδιαίτερα στους ζωντανούς οργανισμούς επικρατεί σχεδόν αποκλειστικά η μία από τις δύο μορφές, χωρίς οι επιστήμονες να έχουν κατανοήσει πλήρως επί δεκαετίες πώς προέκυψε αυτή η επιλογή. Η πορεία για τον Νόμπελ ξεκίνησε το 1986 με τον Αντρί Καγκάν όταν ανακάλυψε ένα νέο τρόπο ελέγχου των χημικών αντιδράσεων και συνεχίστηκε με τον Κέντσο Σοάι του όταν το 1995 παρουσίασε μια χημική αντίδραση που μπορούσε μέσω αυτοκατάλυσης να ενισχύει από μόνη της τη μία από τις δύο μορφές. Το 2003 πέτυχε την αντίδραση κατά την οποία σχηματιζόταν αποκλειστικά η μία από τις δύο πιθανές μορφές. Σύμφωνα με τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών, τέτοιο αποτέλεσμα δεν είχε επιτευχθεί προηγουμένως με τεχνητή χημική αντίδραση έξω από τη φύση. Οι ανακαλύψεις των δύο επιστημών θεωρούνται θεμελιώδεις για την ανάπτυξη νέων μεθόδων οργανικής σύνθεσης και έχουν ιδιαίτερη σημασία για το σχεδιασμό και την παραγωγή φαρμάκων. Οι δυο τους θα μοιραστούν χρηματικό έπαθλο περίπου 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Νόμπελ Χημίας είναι παραδοσιακά το τρίτο βραβείο που ανακοινώνεται κατά την εβδομάδα των Νόμπελ μετά τα βραβεία ιατρικής και φυσικής. Αύριο ακολουθεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας και την Παρασκευή το Νόμπελ Ειρήνης. Τη Δευτέρα ολοκληρώνει το κύκλος με το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών. Οι φετινοί βραβευθέντες θα παραλάβουν τα μετάλλια τους από το βασιλιά της Σουηδίας Κάρολο τον Έκτο σε τελετή στη Στοχόλμη στις 10 Δεκεμβρίου.
1: Λοιπόν, μένουμε εκτός συνόρων. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, γιατί το State Department Νατάσα πιέζει τώρα τη Μόσχα για διαφάνεια μετά το θάνατο μιας 28χρονης ερευνήτριας από πανόλη στη Σιβηρία.
9: Ναι, Γρηγόρη, μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά επίσης με τη σειρά της από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την Πανόλη μετά το θάνατο ερευνήτρια στο Ιρκούτσκ. Να σου πω ότι σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες από τη Μόσχα, υπάρχει και δεύτερο κρούσμα στο συγκεκριμένο εργαστήριο και ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΗ, Τέντρος Γκεμπρεγέσου, ζήτησε επιπλέον διευκρινήσεις για το περιστατικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του έχει δηλώσει ότι προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν με θέμα την κατάσταση, ενώ ο Πεσκόφ απάντησε ότι δεν υπάρχει σαν σενάριο το συγκεκριμένο τηλεφώνημα.
1: Νατάσα, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
11: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
12: Την Πέμπτη στη Δυτική Ελλάδα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως το Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 28 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καρδιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
13: Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
14: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
15: Η πειραματική σκηνή Καλαμάτας, στοχεύοντας την πολιτιστική εξωστρέφεια, προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραστάσεις, εργαστήρια και δρόμενα στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. 10 έως 18 Οκτωβρίου. Σε θέατρα, σε υπαίθριους χώρους της πόλης μας και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου, 21 ομάδες καλλιτεχνών από Ελλάδα και εξωτερικό μας ταξιδεύουν στη χώρα της χαράς και της θεατρικής απόλαυσης. Παρουσιάζουν 23 έργα σε 37 παραστάσεις, 12 εργαστήρια, 2 εντυπωσιακά δρόμενα, μια εικαστική έκθεση και πολλές άλλες δράσεις σε δεκάδες χώρους της Καλαμάτας και της περιοχής.
16: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
11: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
17: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τη συνάντησή του το πρωί, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνσή τους. Ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Στην άμυνα, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των ΗΠΑ, ενώ ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στις συνομιλίες συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια, οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια θα παρακαθήσει σε επίσημο γεύμα προς τιμήν του. Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του διαλόγου υπογράφηκαν και τρεις συμφωνίες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα και την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών ναυτικών. Στην ανάγκη ευρωπαϊκής στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Τόνισε ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν με διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, αλλά και με στόχο την προστασία της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επισήμανε επίσης την ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για τη διασφάλιση της δυνατότητας διείλυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, υπογράμμισε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες της Ένωσης. Στο μεταναστευτικό χαιρέτησε τη θετική στάση της Κομισιόν στην ελληνική πρόταση για ευρωπαϊκό μηχανισμό έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις αυξημένων ροών, εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού ή υβριδικών απειλών. Τηλεδιάσκεψη στις 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδας θα πραγματοποιήσει η ομάδα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τζενέργια, καθώς τα κράτη-μέλη συζητούν την αποδέσμευση από θεμάτων πετρελαίου και ντίζελ σε συνέχεια της δέσμευσης των ηγετών της G7. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι το μοντέλο του επιτελικού κράτους απέτυχε παταγωδώς. Μιλώντας σε συνέδριο για την Αθήνα, επέκρινε την πρόταση του Πρωθυπουργού για αύξηση του ύψους των κτηρίων ως λύση στο στεγαστικό, κάνοντας λόγο για φαϊνή ιδέα που δίνει business στους εργολάβους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε τα κίνητα που έχουν αποκτηθεί μέσω Golden Visa κατά την ανανέωσή της να χρησιμοποιούνται είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση, εκτιμώντας ότι έτσι μπορούν να διατεθούν στην αγορά 15.000 έως 20.000 κατοικίες. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι, ενώ κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Νίκο Κωνσταντόπουλο, οι διασώστες έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του λόγω υψηλής πίεσης και έντονου καρδιακού επεισοδίου. Το δικαστήριο διέκοψε για τη Δευτέρα. Συνεχίζονται οι καταθέσεις μαρτύρων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή κατέθεσε αναισθησιολόγος που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023 και κλήθηκε να εισφέρει στοιχεία για την περίοδο της συνεργασίας της, κυρίως για το εάν κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και τον χειρισμό των σχετικών μηχανημάτων γινόταν χρήση μέθης. Καταθέσεις έδωσαν επίσης δύο διασώστες του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, την Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει και η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών έπειτα από σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει η υπεράσπιση του 58χρονου γιατρού.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και Βαθμία, στα δυτικά ηπειρωτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός, νότια ανεμία έως 5 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους...
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
4: Η πειραματική σκηνή Καλαμάτας, στοχεύοντας την πολιτιστική εξωστρέφεια, προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραστάσεις, εργαστήρια και δρόμενα στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. 10 έως 18 Οκτωβρίου. Σε θέατρα, σε υπαίθριους χώρους της πόλης μας και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου, 21 ομάδες καλλιτεχνών από Ελλάδα και εξωτερικό μας ταξιδεύουν στη χώρα της χαράς και της θεατρικής απόλαυσης. Παρουσιάζουν 23 έργα σε 37 παραστάσεις, 12 εργαστήρια, 2 εντυπωσιακά δρόμενα, μια εικαστική έκθεση και πολλές άλλες δράσεις σε δεκάδες χώρους της Καλαμάτας και της περιοχής.
5: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
7: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

Για να λέει αυτή η φωνή και το Housebroken και 6 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ στον αέρα του κόσμου μας. Καλησπέρα ξανά, καλό απόγευμα που φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας. Είναι απόγευμα Τετάρτης, μέχρι τις 6 μένουμε μαζί ο Μπαμπής Δούκαρος που φροντίζει τον ήχο και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τις μουσικές.

Ezra Collective, το Only Love εδώ στον αέρα μας. Το ακούσατε, φαντάζομαι, το λέγαμε πριν. Ίσως το έχετε ακούσει και στα διαφημιστικά διαλύματα, στα breaks. Λέμε λοιπόν ότι ήρθε η ώρα να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια του κόσμου μας. 25 χρόνια πέρασαν, ήταν τέτοια εποχή, τον Οκτώβριο του 2001. Απίστευτο, σαν χθες μου φαίνεται. Και με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 25 χρόνων On Air, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ο Κόσμος 93,6 μας καλούν για τρεις ημέρες στον Φάρο, εκεί στο Κέντρο Πολιτισμού, Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, για αυτό το τρίμερο, αυτή τη μεγάλη ραδιοφωνική και μουσική γιορτή. Οι εκπομπές θα μεταδίδονται απευθείας από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκεί θα στηθεί το booth του Κόσμος, όπως και οι συναυλίες θα μεταδοθούν live. Καθημερινά λοιπόν η παραγωγή θα παίζουμε μουσικές εκεί και θα έχουμε και τρία live. Το πρώτο είναι την Παρασκευή 16 με τον ανερχόμενο Γάλλο Soulman Tiwayo, για πρώτη φορά έρχεται στη χώρα μας. Το Σάββατο θα υπάρχει μια ωραία συζήτηση, AI or not AI, μια ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου και των επιχειρήσεων και back-to-back party φυσικά από τους παραγωγούς του σταθμού. Και την Κυριακή ένα ακουστικό radio show με τη Γαλλίδα Star Imani με συνοδεία ενός μουσικού και live με την ανερχόμενη Αλκιόνη και το συγκρότημά της που θα πειράξει και θα παρουσιάσει αγαπημένα τραγούδια που έχουν χιλιοπαιχτεί, ας το πούμε έτσι, στο ελληνικό ραδιόφωνο και στο Κόσμος. 25 χρόνια λοιπόν γιορτάζει το ραδιόφωνο Κόσμος και τα γιορτάζει 16, 17 και 18 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ένα πάρα πολύ ωραίο ραδιοφωνικό τρίμερο που θα έρθει την επόμενη εβδομάδα και το περιμένουμε πώς και πώς.

Από το Lollipop, δεν ξέρω αν το θυμάστε, το Messier Minimal, το Love Story, παλιό. 2008 περίπου, αν δεν κάνω λάθος. Και επειδή λέγαμε πριν για τις νύχτες πρεμιέρας, να πούμε και για μια άλλη σινεφίλ πρωτοβουλία που επιστρέφει. Ο κύκλος Ραντεβού στη Σίνα, Cine Club του Γαλλικού Ινστιτούτου, επιστρέφει λοιπόν και δίνει για ένα τρίμηνο